Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περνάγε και χτύπαγε τις τέντες. Και ο καπνός στο στόμα μου

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
7: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: την ενέργεια και τις επενδύσεις. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας έως και την 5η το πρωί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν περίπου 256.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, συμμετέχοντας στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Διαμαρτύρονται για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακές συνθήκες στα σχολεία. Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί διαδηλωτών και αστυνομικών. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Λένορμαν. Ουρές και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν στο φιλικό αγώνα που έγινε στο Μονουμεντάλ. Ο 39χρονος σούπερστάρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε και ασχολούμαστε με τον Κολοτούμπα και με τον Καμπούρη και με τα 5 εκατομμύρια της απάτης που στήθηκε σε βάρος του δημοσίου. Και κάπου διακόψαμε με τον συνάδελφο τον Θεοδόρη στον Πάνου, γιατί είχαμε το δελτίο ειδήσεων. Οπότε συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε.
1: Στον Κολοτούμπα.
0: Στον Κολοτούμπα. Έλα, Θεοδόση μου, καλημέρα και πάλι.
2: Με συγχωρείτε, αλλά θα κάνω μία παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
2: Διακόψατε το πάρα πολύ ωραίο κομμάτι Κρινώνιον. Είναι ο τίτλος
0: του. Κάνει σήμα.
2: Για να ακούσετε εμένα, α, είναι το σήμα.
0: Το έχει κάνει η Κασιανή σήμα για δεύτερη εκπομπή. Για δεύτερη ώρα, δεύτερη εκπομπή.
2: Είναι εμβληματικό το κομμάτι. Λοιπόν, ο Κολοτούμπας που λέτε είχε καμιά δεκαριά εταιρείες στο όνομα.
0: Συγγνώμη Θεοδόση που σε διακόπτω, να πούμε για τους ακροατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως τώρα βρέθηκαν και συνδέθηκαν και προσθέθηκαν στην παρέα μας, ότι μιλάμε για ένα χαρακτήρα από τις εκπομπές που έκανε εδώ ο συγκεκριμένος κύριος στο παρελθόν, το πρόσφατο, όπου είχε διάφορους καλεσμένους εκεί, ήταν διάφοροι καλεσμένοι. Ένας από τους επιφανείς καλεσμένους είχε το.
1: Επιφανείς
2: καλεσμένο.
0: Ναι, Κολοτούμπας.
2: Γιατί όμως το είχε το προσώνυμο ο Κολοτούμπας?
0: Γιατί νομίζω ότι έκανε ανάλογες.
2: Κάμερα έκανε τις ωραιότερες κολοτούμπες.
0: Μάλιστα.
2: Είχε δηλαδή και τις οποίες ήταν χορευτική φιγούρα για τον ίδιο η Κολοτούμπα και ήταν η ατραξιόν του, έτσι, για να καταλάβουμε ποιοι είχαν στήσει το κόλπο. Τώρα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είχαν και 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες βιτρίνα, με αχυρανθρώπους. Όλοι οι εργαζόμενοι ήταν ασφαλισμένοι σε διάφορες από αυτές τις εταιρείες. Με αποτέλεσμα,
0: χωρίς να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι.
2: Εννοείται χωρίς να το γνωρίζουν. Σας είπα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν χτύπησε το πρώτο καμπανάκι από τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς είχαμε διαφυγή κεφαλαίων από το ζευγάρι, δηλαδή τον Καμπούρη, τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προς τράπεζες του Βελγίου. Ήταν πολύ μεγάλα τα ποσά που διακινούνταν, διότι φαίνεται ότι το ζευγάρι δίρυγαγε έναν πολυτελή βίο, αφού όλα πηγαίνανε, πώς το λέμε, πήγαιναν στον Παναή από
0: τα. Και αποθήκευε ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος, αποθήκευε κεφάλαια στο εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος.
2: Ακριβώς έτσι. Mm. Είναι αρχηγός κόμματος, πατριωτικού μάλιστα, όπως ο ίδιος το ονομάζει. Και θυμούμε και κάποιες του δηλώσεις που έλεγε ότι σκοπός μου είναι να σώσω την Ελλάδα και τον ελληνισμό.
0: Βέβαια.
2: Προφανώς είχε έναν τρόπο για να τον.
0: Το ένα ήταν αυτό που λέτε εδώ, το άλλο, συγγνώμη, ανοίγω και εγώ παρένθεση, γιατί και εγώ θυμάμαι και κάτι σοου τηλεοπτικά με κάτι κουτάλια στον νόμο και κάτι κέρματα, όταν είχαμε την πανδημία και τα κύματα. Φούντωνε το κύμα της αμφισβήτησης και του προβληματισμού εδώ στην κοινωνία με αυτά τα σοου, γιατί σοου ήταν, ότι έβαζε ένα κουτάλι και ένα πυρούνι στον νόμο, ήταν σοου. Αλλά δεν είναι η πρώτη περίπτωση που κάποιος.
2: Λέει από τα. Το θυμάμαι και εγώ ότι.
0: Μπράβο.
2: Όσοι έχουν κάνει εμβόλιο, έχουν.
0: Ναι, 5G. Δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις κάποιων οι οποίοι υποτίθονταν και συνάδελφοι. Για μένα δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι πόνταραν σε αυτό για να βγάλουν εκατομμύρια. Κλείνω εδώ την παρένθεση και συνεχίζεις.
2: Προφανώς έχεις και απόλυτο δίκιο και φάνηκε.
0: Ναι.
2: Και φάνηκε. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και οι 8 συλληφθέντες. Για τα περαιτέρω, θα ζητήσουν βέβαια προθεσμία για να μελετήσουν και οι δικηγόροι την δικογραφία που έχει συνταχθεί από τους αστυνομικούς του οικονομικού εγκλήματος. Είναι ογκώδη η δικογραφία, γιατί όπως είπαμε είναι πολλά τα εκατομμύρια. Μόνο ο ΕΦΚΑ έχει ζημιωθεί σε ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, αν το δούμε και λίγο πιο μακριά αυτό, όταν ζημιώνεται ο ΕΦΚΑ, όταν μπαίνει θέση στο ελληνικό δημόσιο, ουσιαστικά μπαίνει ένα θέση και στον Έλληνα φορολογούμενο.
0: Όλοι το πληρώνουμε.
2: Διότι
0: ακριβώς.
2: Δεν συζητούμε για ιδιωτικές εταιρείες, αλλά συζητούμε για δημόσιες υπηρεσίες. Δημόσιες υπηρεσίες που συντηρούνται βεβαίως από τον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί προσφέρουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χύψη δεδομένα. Πολλό δε μάλλον όταν αυτό αφορά την ασφάλιση του εργαζόμενου. Και όταν ο εργαζόμενος δουλεύει και δουλεύει και κάτω από συνθήκες που δεν ήταν και καλύτερες στις εταιρείες του συγκεκριμένου κυρίου, το κύριο σε εισαγωγικά παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Τότε είναι μεγαλύτερη ζημιά που έχει γίνει. Μία από τις εργαζόμενες εκεί, η οποία αμείβονταν με 600 ευρώ, άλλες φορές μαύρα, άλλες φορές φαίνονταν, η οποία μάλιστα εργάζονταν στα social media αλλά και στα media γενικότερα που διατηρούσε ο άνθρωπος αυτός και ως αρχηγός πολιτικός κόμματος, όταν θέλησε να πάρει κάποια επιδόματα τα οποία δικαιούνταν, γιατί είχε να ζήσει δύο παιδιά και αυτά έπρεπε να τα ζήσει με τα 600 που τις έδινε ο Φίλιππος Καμπούρης, τη είπε ο λογιστής ότι δεν μπορείς να τα πάρεις, είσαι υψηλόμισθη.
0: 19.500 ευρώ.
2: 19.500 ευρώ το έτος, τα οποία βεβαίως και δεν τα είχε δει. Διότι ο Φίλιππος Καμπούρης που ήθελε να σώσει και την Ελλάδα, ήξερε να σώσει από ό,τι φαίνεται και την τσέπη του αρκετά. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή η γυναίκα αυτή.
2: Να πάει σε δικηγόρο και να ξεκινήσει ουσιαστικά και η έρευνα.
0: Μπράβο. Η γυναίκα αυτή για την οποία μιλάει ο Θεοδόσης, και εγώ είδα χθες την νομική της εκπρόσωπο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η γυναίκα αυτή έπαιρνε 600 ευρώ συμφωνημένα. Αυτά της είχε προτείνει ο συγκεκριμένος κύριος.
2: Ναι, αυτά ήταν.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Και όταν. Η στενότητα δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω.
0: Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω. Και έβλεπε λέει και τη σύμβαση κάθε μήνα. Έβλεπε τη σύμβαση και κάθε μήνα κιόλα. Και όταν λοιπόν η γυναίκα πήγε να κάνει φορολογική δήλωση, τη λέει η λογίστριά τη, δεν μπορεί να πάρει κανένα επίδομα, μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά η γυναίκα αυτή.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να πάρεις κανένα επίδομα διότι είσαι στα 19.500 ευρώ έστω. Και εκεί έξανα ψάχνετε και σου λέει πώς γίνεται να είμαι εγώ στα 19.500 με 600 ευρώ το μήνα.
1: Πού τα βρήκα εγώ αυτά τα λεφτά.
2: Ήτανε προφανώς, ήτανε μέσα στα μέτρα που λάμβανε ο Φίλιππος Καμπούρης για να σώσει τον τόπο, τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Ναι. Όπως ο ίδιος.
0: Καλά, ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Στη συνέχεια θα βγει αυτός ή κάποιος από τους συνεργάτες, θα πει ότι είναι πολιτική δίωξη αυτή και ότι αυτά τα γνωστά που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Okay.
2: Ναι, βέβαια, πολιτική δίωξη. Αν μη τι άλλο, ναι, θέλω να το σκοπαντήσουν γιατί.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι. Τώρα βέβαια νομίζω ότι θα έχει διαφορετική άποψη ο εισαγγελέας όταν θα πάρει και την δικογραφία στα χέρια του. Μας. Όσον αφορά την συκοφαντία ενάντια σε αυτό το πολιτικό πρόσωπο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα δώσεις πάνω τον ευχαριστούμε. Καλημέρα φίλε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ουσιαστικά η καταγγέλουσα αυτή είναι που άνοιξε και τον οσκό του αιώλου για την υπόθεση που μίλησε και η δικηγόρος της χθες.
0: Αλλά
1: στο κεντρικό δελτίο,
0: η επέμβαση όμως των αρχών προκλήθηκε από το γεγονός που περιέγραψε ο Θοδόσης, δηλαδή τη μετακίνηση, τη μεταφορά ποσών ακριβώς, εκτός, στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, είπε ο Θοδόσης. Από εκεί είδανε ότι κάτι γίνεται, όχι κάτι γίνεται, το βλέπανε, το παρακολουθούσαν, σου λέει τώρα θα επιληφθούμε, γιατί εδώ μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό.
1: Και πολλά ποσά, και μεγάλα ποσά όπως είπε ο Θοδόσης.

0: αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί είναι η μέρα Μάρκο Ρούμπιο στην Αττική και στην Ελλάδα σήμερα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών μας είναι εδώ στην Αθήνα, επισκέπτεται τη χώρα μας. Να δούμε τι μπορεί να μας φέρει αυτή η επίσκεψη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Φίλης είναι διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κύριε Φίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φίλη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αβραχά, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
1: Ξεκίνα, Γασιανή, με το πρώτο ερώτημα.
0: Τι μπορεί να μας φέρει λοιπόν αυτή η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, διότι δεν είναι ένα συνηθισμένος υπουργός εξωτερικών αυτός ο Μάρκο Ρούμπιο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταυτοχρόνως υπουργός εξωτερικών αλλά και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια θέση που κατήχε ταυτοχρόνως μόνο ένας άνθρωπος στην ιστορία του παρελθόν, ο Χένρι Κίσιγκερ, από το 1973 μέχρι το 1975. Ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει εκτίμησης του Κογκρέσου και του πολιτικού κόσμου. Πολύ πιθανό να είναι προεδρικός υποψήφιος ή εμπάσχετος πρόεδρος για την πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν και νικήσουν οι Ρεπουμπλικανοί στις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Και φυσικά είναι γνώση της περιοχής, διότι έχει ασχοληθεί και κυρίως αυτό το οποίο έχει και μεγάλη σημασία για μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχρονικά έχει κρατήσει μια πάρα πολύ εφεκτική και θετική στάση στα ελληνικά δίκαια και συμφέροντα.
1: Υποθέτω δηλαδή, όμως με κάποια όμως διαφοροποίηση, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι γερουσιαστής και είναι αλλιώς να είσαι επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς.
1: Αλλά εσείς πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι δεν συνοδεύει την επίσκεψη στην Αθήνα με μια επίσκεψη και στην Άγκυρα, όπως συνήθως κάνουν οι Αμερικανοί επίσημοι?
2: Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το επόμενο, εκτός από αυτό που είπαμε για τη σημαντικότητα του πολιτικού ανδρός ο οποίος έρχεται εδώ, τη σημασία του για το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική. Το δεύτερος λόγος είναι η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή. Ο κύριος Ρούμπιο είναι θερμός υποστηριχτής αυτό που λέμε του άξονα 3+1, δηλαδή έχει και από τη Γερουσία αλλά και ως υπουργός εξωτερικών έχει υποστηρίξει σφόδρα τη δημιουργία αυτού του άξονος μεταξύ Αθηνών, Λευκωσίας και Ιερουσαλήμ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό όχι γιατί απλά συμπαθεί τους Έλληνες ή συμπαθεί τους Ισραηλινούς, γιατί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, προφανώς είναι υπέρ των συμφερόντων των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται εδώ, έχει έρθει με μια πολύ βαριά ατζέντα, πολύ σημαντική ατζέντα, η οποία έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά, το οποίο είναι φυσικά μια παραδοσιακή ατζέντα μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής, αλλά έχει και με δύο άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία είναι σχετικά καινούργια. Δηλαδή το ενεργειακό, η Ελλάδα έχει καταστεί ή μάλλον φιλοδοξεί να καταστεί χώρα κόμβος, αυτό που λέμε hub μετακίνησης αμερικανικού LNG υγροποιημένου φυσικού αερίου στον άξονα βορρά-νότου στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά βέβαια έχουμε και πλέον τη Chevron και την ExxonMobil, τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, αμερικανικές, όπου μπορεί να βοηθήσουμε και να συμβάλλουν στο χώρα να καταστεί και χώρα παραγωγός. Εάν και πόσο φυσικά είναι θετικές οι έρευνες. Και το τρίτο φυσικά έχει να κάνει η γεωπολιτική κατάσταση.
1: Μπορούμε να είμαστε εδώ αισιόδοξοι, κύριε Φίλη? Τα ανοιχτά θέματα δηλαδή, η τοποθέτηση Ρούμπιο θεωρείται ότι μπορεί να είναι μια τοποθέτηση που θα σε κάποιο βαθμό αποθαρρύνει την Τουρκία, γιατί εδώ είμαστε σε μια διαδικασία προκλήσεων. Λέγαμε πριν με την Κασιανή, λίγες ώρες πριν να φτάσει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, πάλι σημειώθηκαν, καταγράφηκαν 16 παραβιάσεις με 7 F-16 τουρκικά, 2 οπλισμένα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, οπωσδήποτε οι Τούρκοι έχουν μια στρατηγική την οποία δεν πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά, κατά τουλάχιστον τη συμπεριφορά τους, έτσι, και την πολιτικός και τη ρητορική τους, αλλά και τη συμπεριφορά τους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με μια επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού στην Ελλάδα. Όμως καταλαβαίνετε ότι θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την περίπτωση να δουν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών με αυτή την ισχύ την οποία διαθέτει στο Αμερικανικό κατεστημένο να είναι, ξέρω εγώ, αναφαντών υπέρ του 3-1 ή της ασπίδος του Αχιλέα ή της πόντισης του καλωδίου GSI, εκεί είναι, θα πρέπει να μπει στην εξίσωση αυτό. Αυτό πρέπει να πούμε. Δεύτερον, φυσικά, εμείς, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι θα έρθει άλλος να λύσει τα προβλήματα για μας. Εγώ πάντα λέω, τελικά η Ελλάδα θα καταλήξει μόνη της να επιλύσει τα προβλήματα. Διότι αν περιμένουμε να έρθει κάποιος άλλος να τα λύσει, δεν θα τα λύσει στο συμφέρον της Ελλάδος, θα τα λύσει στο συμφέρον το δικό του. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβαδίζουν εν πολύ σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι δεκτικές λοιπόν προς τα ελληνικά δίκαια, αλλά σαφέστατα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μία παράμετρος, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο του θα επιλύσει τα προβλήματα. Αν οι Τούρκοι βλέπουν ότι εμείς εδώ πέρα περί άλλα τυρβάζουμε και μιλάμε για το δίκαιο και λέμε ότι είναι κόκκινες γραμμές στα 6 μίλια, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι εμείς εδώ δεν πρέπει να πάμε απλά με λίστα, ας πούμε, στα εξοπλιστικά όπλων. Θα πρέπει να πάμε με έναν γενικό σχεδιασμό για το πώς βλέπουμε την περιοχή και το πώς θεωρούμε ότι πρέπει η αρχιτεκτονική ασφαλείας να χτιστεί σε αυτό το μέρος του κόσμου, το οποίο είναι στην ουσία, κυρία Βαγάνη και κυρία Βραχά, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του μετόπου της Ουκρανίας και του μετόπου της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, οι Αμερικανοί θα σου στρώσουν το τραπέζι. Τώρα, το αν εσύ θα αποφασίσεις να κάτσεις γύρω το τραπέζι ή να γίνεις μέρος του μενού, είναι δικό σου θέμα, αν μου επιτρέπετε. Έτσι. Νομίζω ότι είμαι κατανοητός. Ότι, δηλαδή, δεν μας γλιτώσουν αυτοί. Εμείς θα μας γλιτώσουμε τον εαυτό μας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι σημαντικό ότι οι Αμερικανοί είμαστε σε μια συγκυρία γεωπολιτική, στην οποία τα συμφέροντά τους συμπίπτουν πάρα πολύ με τα δικά μας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο κύριος Ντρούγκου έρχεται στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία, που και η Τουρκία είναι στην ίδια γεωγραφική θέση. Έχει και αυτή λόγο στο τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, και όχι απλά έχει λόγο, είναι και χαρακτηριστικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα έπρεπε να πάει εκεί στην Τουρκία. Του αρέσει, δεν του αρέσει η Τουρκία. Όμως έχουν αποφασίσει να έρθουν σε εμάς. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και σίγουρα αυτό που
0: και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Βέβαια, μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό σας λέω, μας δίνουν την μπάλα. Λοιπόν, το θέμα είναι το τι θα την κάνουμε στην μπάλα. Αν την πετάξουμε στην εξέδρα, αρχίσουμε να μιλάμε, επαναλαμβάνω άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε και μετά πάμε στην Τουρκία και πούμε αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν πρόκειται να κάνουμε δουλειά. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
0: Κύριε Φίλη, θέλουμε και ένα σχολείο σας πριν κλείσουμε για τους μετεώρ που φαίνεται ότι θα αποκτήσει η Τουρκία από τους Γάλλους.
2: Ναι. Κοίταξε, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και έχουμε πει ακριβώς αυτό. Η Γαλλία είναι μια μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν συμφέροντα παντού, δεν έχουν μόνο με εμάς. Λοιπόν, επίσης, άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι η μετεώρ είναι μέρος. Είναι ένα προϊόν μια κοινοπραξία στην οποία όντως οι Γάλλοι δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι Γάλλοι πρέπει να κρατήσουν ισορροπίες μετά συνεταίρους.
1: Ασκούσαν μια μορφή βέτο πάντως μέχρι χθες.
2: Αυτό το καθυστερούσαν. Αλλά θέλω να πω, σας λέω, είναι μια μεγάλη δύναμη η Γαλλία. Έχει συμφέροντα και στη Γαλλία.
1: Είναι μια μεγάλη δύναμη, κύριε Φίλη, αλλά αυτό που έκανε είναι στα όρια της ανηθικότητας. Διότι πουλάει τα Ραφάλ σε εμάς, τα οποία είναι αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, και πουλάει βλήματα στους Τούρκους που μπορούν να τα καταρρύψουν. Αυτό είναι ανήθικο.
2: Κοιτάξτε, ξαναλέω λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να το. Αυτό η τοποθέτησή μου γενικά με τη Γαλλία είναι ότι είναι καλό αυτό το οποίο έχουμε με τη Γαλλία. Έχουμε και εμείς μετεώρ, γι' αυτό έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Το σίγουρο όμως είναι ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή θα έχει εμπορικά συμφέροντα και επίσης έχει και γεωπολικά συμφέροντα. Θα μπορούσε να είναι και μια κίνηση να το δούμε. Αυτό βέβαια μένει να φανεί, δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό, αλλά θα το δούμε αυτό στο άμεσο μέλλον. Μια κίνηση, αν μπορεί κάποιος να πει, εξισορρόπησης πριν βγουν οι γαλλικές δυνάμεις για τη φώτιση του καλωδίου.
0: Δώρο για να μην μας κάνουν ζημιά με το καλώδιο.
2: Ναι, ίσως, ναι, ακριβώς.
0: Όταν λέω ζημιά, εννοώ να μην κάνουν φασαρίες τα γνωστά της Τουρκίας, τα γαβγά.
2: Αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε, λέω. Δεν μπορώ να σου πω τι είναι αυτό. Αυτό θα φανεί. Αλλά αυτό επίσης το οποίο είναι σίγουρο είναι, υπενθυμίζω ότι τουλάχιστον δική μου τοποθέτηση είναι ότι στο τέλος η Γαλλία, ακόμα και με τη συμφωνία που έχουμε κάνει, η οποία όντως είναι πολύ ισχυρή και δεν έχει κάνει ίδια συμφωνία. Έτσι, και εδώ πρέπει να το πούμε αυτό. Στο τέλος είναι πολύ αμφίβολο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, κατά πόσον δεν θα μπορούν να τιμήσουν, αλλά θα, να μας υποστηρίξουν με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς σε μια κρίση μεγάλη με την Τουρκία. Βέβαια, είναι ένας ανασχετικός παράγοντας. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν η θέση μου είναι ότι θα πρέπει εχθές να κάνουμε αντίστοιχη στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
2: Διότι η μόνη χώρα που έχει το συμφέρον, τη θέληση και τη δυνατότητα να μας βοηθήσει σε περίπτωση στρατιωτικής κρίσης με την Τουρκία και να μας βοηθήσει εμφανώς είναι μόνο το Ισραήλ και καμία άλλη.
1: Μάλιστα.
2: Για τα δικά του συμφέροντα, βέβαια.
1: Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας. Απλώς να επισημάνω σε αυτό που πολύ σωστά λέτε, ότι αν οι Γάλλοι έρχονταν, θεωρητικά μιλάμε, σε ένα επεισόδιο, επίσης τα απευχόμαστε όλοι το επεισόδιο, ο κίνδυνος να βληθούν τα γαλλικά σκάφη ή τα αεροπλάνα από Μετεόρ, νομίζω ότι είναι ορατός. Έτσι, αν τα έχουν οι Τούρκοι, τα χρησιμοποιήσουν. Είναι σαφές.
2: Συμφωνώ. Είναι σωστά το λέτε αυτό. Προφανώς, βέβαια, άμα θα πάμε τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο αναφορικά με το καλώδιο τουλάχιστον ή με τα θαλάσσια πάρκα, αν πάμε σε κάτι τύπο κρίση με την Τουρκία, θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι Μετεόρ περιέχουν ότι θα πρέπει να έρθουν τα Eurofighter για τους Τούρκους, που σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε και ένα χρονικό διάστημα, κάποια έτη, μέχρι
1: να τα προμηθευτούν. Σωστά.
2: Εάν και εφόσον. Έτσι, περιμένουμε να δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Τι ακριβώς θα γίνει.
0: Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Real FM.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο 250 γραμμάρια μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου 3 επί 225 γραμμάρια μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων 760 γραμμάρια μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
19: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι
20: στα χείλη.
21: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
22: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
21: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
22: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
21: και 6983-199-081.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

0: καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 7. Ξημερώνει μια όμορφη μέρα με Ρούμπιο στο κέντρο της Αθήνας. Και άρα τώρα θα μας πει και ο Παναγιώτης εδώ τι γίνεται εκεί και τα μέτρα και τις παρεμβάσεις κυκλοφοριακές. Με Κολοτούμπα, με το σκάνδαλο το άλλο
1: Μίστερ Κολοτούμπας, εννοείται.
0: Τα 5 εκατομμύρια. Με τα γνωστά θέματα που έχουμε γύρω-γύρω με τους Τούρκους. Λέει και ο κύριος Γιώργος που πήρε την Ειρήνη Κούρτη πριν από λίγο, οικονομολόγος, δηλώνει στο επάγγελμα. Αν κάνουμε, λέει, τη συμφωνία που λέει ο κύριος Φίλης στην Αμυντική με το Ισραήλ, πώς θα μπαίνουμε στο μετρό. Θα κινδυνεύει δηλαδή η Ελλάδα, εννοεί, από ομάδες οι οποίες θα επιχειρούν τρομοκρατία. Τι, φονταμενταλιστική, υποθέτω. Αυτό λέει. Εντάξει, οκ. Καλώς είναι. Είναι γι' αυτό μια σκέψη, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει την Τουρκία. Μια χαρά πηγαίνει η Τουρκία. Ε? Ωραία. Τραβάει τον έναν από εδώ, τραβάει τον άλλον από εκεί. Χρειάζεται, ρε παιδιά, να έχουμε και εμείς εταίρους. Όχι ότι στην κρίσιμη στιγμή, αν ποτέ έρθει, που την απευχόμαστε. Θα υπάρχουν κι άλλοι εδώ. Εμείς θα είμαστε, όπως πάντα ήμασταν, έτσι. Ενώ οι Έλληνες, η Ελλάδα θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Γασιανή.
1: Πάμε.
0: Άντε πάμε. Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής που σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, μια εταιρική αποστολή χρειάζεται περισσότερα από ένα δωμάτιο. Το ZOOS Piraeus Grant μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα στελέχη και ομάδες με ευέλικτη διάρκεια διαμονής και οργανωμένες εταιρικές λύσεις. Χώρος εργασίας, γυμναστήριο, 24ωρη υποδοχή, υπόγειο, πάρκινγκ, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant προσφέρουν όλα όσα χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα σε ένα μόνο σημείο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Κυρία Μαρία Χαστοδούλη, υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κύριε Βολάνιο, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Είναι πολύ απλό, το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Μου έλεγε λοιπόν η Ελευθερία έξω, η Τζανακούλη, ότι χθες επέτυχε γυρνώντας στο σπίτι της από το Κόντρα τα μέτρα τα πρώτα του Ρούμπι όταν έφτασε και έκανε, παιδιά, 1 ώρα και 45 λεπτά. Οπότε για να μην περάσετε αυτά που πέρασε η Ελευθερία, σήμερα αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας οπωσδήποτε. Πάμε, Παναγιώτη, τι έχουμε αυτή την ώρα?
2: Καλημέρα, άμα θέλετε να αρχίσουμε από το κέντρο που είναι και οι ρυθμίσεις. Το είπαμε και χθες που ξεκίνησαν τα απόγευμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, ότι σήμερα Τετάρτη είναι η αποκορύφωσή τους, που συνιστά και αστυνομία να μην πλησιάσουν
1: οι οδηγοί το κέντρο της Αθήνας,
2: ναι, με τα αυτοκίνητά
1: τους. Για τη δική τους ταλαιπωρία, όχι για κάποιο άλλο λόγο.
2: Και ναι, ιδανικά να χρησιμοποιήσουν ή να αξιοποιήσουν, όπως λένε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό θεωρώ λογικό να γίνει.
1: Τα μέτρα σταθερής τροχιάς, γιατί και τα λεωφορεία θα έχουν τροποποιήσεις.
2: Ναι. Ναι.
1: Τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, είναι καλύτερο να τα χρησιμοποιήσετε για να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας σήμερα.
2: Η αποκορύφωση είναι, υπενθυμίζουμε, σήμερα, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, με προσωρινή διακοπή να σημειώνεται της κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Πότε με όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο σήμερα, μην το προτιμήσετε. Τώρα πάμε και στα υπόλοιπα.
0: Ένα ποτάμι κατακόκκινο, κύριε Βολάνη, βλέπω.
2: Κατακόκκινο, ισχύει. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα προς κέντρο επικρατεί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Λογικό, γιατί εφόσον υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις υπόλοιπες οδούς, εκεί πέρα θα γίνεται πανικός, θα μαζεύονται όλοι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
0: Και στην άνοδο, φίλε.
2: Και στην άνοδο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυξήθηκε μέχρι να μπούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο στούντιο άλλαξε.
0: Ναι, ναι.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.
0: Ναι.
1: Αττική οδό είπες.
2: Αττική οδό έχουμε, ναι, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Δεν φαίνονται μικρές καθυστερήσεις εκεί, οπότε και εκεί θα χρειαστεί υπομονή.
1: Και έχει επηρεαστεί και το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βλέπω και από λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Κύμης. Είναι σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Πολύ δύσκολη μέρα θα είναι αυτή σήμερα κυκλοφοριακά εξαιτίας και των πανεβάσεων. Θα υπάρξουν βεβαίως και πορείες διαμαρτυρίας. Χθες, όπως λέγατε πριν, και εγώ πέτυχα στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπροστά από πορεία διαμαρτυρίας. Ήταν και τα μέτρα είχαν ενεργοποιηθεί το βράδυ. Και ο κόσμος εκεί, όσοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητά τους, πραγματικά επέφεραν. Ακινητοποιημένοι, έτσι, και στο ένα ρεύμα βεβαίως. Αλλά θα είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Αποφύγετε να κινηθείτε προς το κέντρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Συζητήσαμε εκτενώς για τον Μίστερ Κολοτούμπα και τον Καμπούρη και τα λοιπά. Α, ξέχασα να σου πω εσύ.
0: Για πες.
1: Έκανε δηλώσεις ο Καρατζαφέρης.
0: Για
1: τον Καμπούρη, ναι.
0: Το διαδοχό του.
1: Άργησαν να τον συλλάβουν από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει.
0: Νομίζω τον είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει, να μην λέω ψέματα.
0: Ναι, και εγώ δεν είμαι βέβαιος, αλλά έχω την εντύπωση ότι τον διέγραψε ο γίγαντας αυτός.
1: Δεν είναι κανονικός πρόεδρος του Λάους, είπε ο κ. Καρατζαφέρης. Ξεκαθαρίζω ότι δεν αναγνωρίζει στον Καμπούρη τον ρόλο που το αποδίδεται ως πρόεδρος του Λάους. Δεν είναι κανονικός πρόεδρος, αναφέρει στις δηλώσεις του ο κ. Καρατζαφέρης. Και έχει τρεις δικαστικές υποθέσεις μαζί του. Είναι ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει ποτέ, είπε ο κ. Καρατζαφέρης.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση από τον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα Τραπετσόνα. Σχετικά λέει με τον κύριο Σαμαράντη, ξέρει τη λαϊκή ρίση το δίσεξ Σαμαρτίνου Κανδροσοφού. Θάνος, υπογράφει ο Θάνος. Ποθητή. Καλημέρα, ποθητή από την όμορφη Σαντορίνη. Υποθέτω ότι εκεί είναι πανέμορφη θέα και πολύ όμορφο βεβαίως πάντα το νησί.
1: Αυτό το σκάνδαλο εντωμεταξύ. Είχαμε κι άλλο ένα χθες. Mm. Όχι σκάνδαλο ακριβώς. Πιάστηκαν influencers 19 τον αριθμό, 18, ναι. Γιατί έκαναν διαφημίσεις για ιστοσελίδες με παράνομο τζόγο.
0: Πολύ ωραία.
1: Από αυτούς τους influencers, λοιπόν, είναι μέσα σε αυτούς και γνωστοί trappers. Mm-hmm. Και πρώην παίκτες reality. Ω, Παναγία μου, δεν το πιστεύω με τίποτα. Τρεις δημοφιλή τράπεζες. Δύο γνωστά μοντέλα. Και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, από τους 18 influencers. Αθροιστικά αυτοί οι 18 είχαν 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους.
0: Εδώ λοιπόν. 3,5
1: εκατομμύρια άνθρωποι τους ακολουθούν αυτούς τους τύπους.
0: Καλά κάνεις και το βάζεις στο θέμα. Για μένα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι εδώ και μερικούς μήνες εγώ, τουλάχιστον, έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία να παρακολουθώ τη δημιουργία περιεχομένου στις νέες πλατφόρμες. Υπάρχουν δύο που παρακολουθώ, για να αναφέρομαι στο YouTube κυρίως και στο TikTok. Και βλέπω δημιουργούς, με ή χωρίς εισαγωγικά, να προσθέτουν κάθε μέρα, ενδεχομένως και κάθε ώρα, στο κοινό τους χιλιάδες ακολούθους. Δεν είναι όλοι συνδρομητές. Κάποιοι από αυτούς πληρώνουν συνδρομή για να παρακολουθούν τα βίντεο. Και μην φανταστείς ότι γίνονται αναλύσεις σαν αυτές που κάνουν οι ειδικοί, σαν αυτή που ακούσαμε με τον κύριο Φίλη νωρίτερα. Δεν είναι αυτό το περιεχόμενο. μπορείς εκεί να δεις τα πάντα. Από έναν άνθρωπο που μπορεί να τρώει απίστευτες ποσότητες φαγητού. Έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος επισκέπτεται μαγαζιά, ξέρω εγώ, εστιατόρια και συνηθίζεται ή συνηθίζει να, κάπως να προκαλεί και να δέχεται επιθέσεις συλλεκτικές ή το και να τον έχουν, ξέρω εγώ, εκεί να τον καταδιώκουν. Άλλος ο οποίος, ξέρω εγώ, κάνει κάτι. Αυτοί μαζεύουν χιλιάδες. Και βρίσκονται μετά οι εταιρείες από δίπλα και λένε, θες να διαφημίσεις αυτό. Αυτή θα είναι η μου.
1: Έχω νωρό στυλό, θες να πας να μου το διαφημίσεις.
0: Ακριβώς. Μεταφέρεται, δηλαδή, το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος για έναν πληθυσμό της χώρας που είναι από μια ηλικία και κάτω, είναι εκεί. Είναι εκεί, είναι σε αυτές τις πλατφόρμες. Συζητάμε για την ακρίβεια, συζητάμε για την κρίση, συζητάμε διάφορα θέματα, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτό. Αυτός ο κόσμος εννοώ, με μια ηλικία, από μια ηλικία και κάτω. Το λέω για να μην ξεφεύγουμε λίγο από την πορεία του πράγματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάει ένας τύπος ο οποίος τρώει, σου λέω, απίστευτες ποσότητες στη Θεσσαλονίκη σε ένα μαγαζί και μαζεύονται 250 πιτσιρίκια γύρω του. Και ζητοκαυγάζουν. Εκεί πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοί περνάνε μηνύματα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, ο ανήλικος ή η ανήλικη είναι με το κινητό στο χέρι. Οι περισσότεροι, γιατί δεν θέλω να το ισοπεδώνω, υπάρχουν κάποιοι γονείς που λένε: κοίταξε, μία ώρα και θα δεις συγκεκριμένα πράγματα. Τα περισσότερα παιδιά όμως είναι με το κινητό στο χέρι. Και διάφοροι τύποι συγκεκριμένα πράγματα. Τα περισσότερα παιδιά όμως είναι με το κινητό στο χέρι.

0: 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το 2025 τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από Έλληνες σε παράνομο τζόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και το κακό είναι ότι περισσότεροι από αυτούς είναι ανήλικοι. Δηλαδή τα παιδιά, εκτός ότι εκτίθονται σε όλα αυτά που περιγράφεις, εκτίθενται και στον τζόγο.
1: Ακριβώς. Κάπως να μπουν κανόνες, παιδί μου. Εγώ δεν λέω να τους διαλύσουν, να τους χειραγωγήσουν. Να μπουν κάποιοι κανόνες. Μήνυμα από το φίλο και συνάδελφο του Γιάννη τον Παπαγιάννη και παραγωγό εδώ του Real FM. Βοηθάει καλημέρα στην υπόθεση. Μας. Καλημέρα, Γιάννη. Με τη διαφορά Καρατζαφέρη Καμπούρη που αναφερθήκαμε, το γνωρίζει ο Γιάννης και λέει όχι μόνο διέγραψε ο Καμπούρης τον Καρατζαφέρη, αλλά με μια περίεργη δικαστική απόφαση του είχε πάρει του πήρε και το κόμμα. Ενώ αυτό είχε κλείσει. Πρόσεξε, και διέγραψε τον Καρατζαφέρη ο Καμπούρης, αλλά και του πήρε και το κόμμα ενώ είχε κλείσει. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για έναν τύπο που κατάφερε να κλέβει τόσα χρόνια, από το 13 να κλέβει το κράτος και να μην τον πάρει χαμπάρι κανένας.
1: Και παράλληλα να καταγγέλει και τα κακό σκήμενα και την αδιαφορία του κράτους, είπαμε, και να φουντώνει και το κύμα της δυσπιστίας απέναντι στα εμβόλια και στην πανδημία που κόλλαγε πυρούνια πάνω στον νόμο του και κέρματα. Και αυτός ο τύπος ήταν υπέρ του λαού, υπέρ του απλού κόσμου, ρε παιδί μου. Τι με κοιτάς.
0: Και δεν είναι 600 ευρώ στη γυναίκα με τα δύο παιδιά.
1: Εντάξει, αυτό ήταν στην ουσία, ήταν η ζωή του. Το θέμα είναι η βιτρίνα. Εδώ είμαστε της βιτρίνας. Τι λέμε δημόσια και τι κάνουμε στη ζωή είναι άλλο πράγμα. Μα είναι τι λέμε, ρε.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat, πριν...

0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δύσκολη αυτή η σημερινή ημέρα. Κουράγιο, αποφύγετε όσο μπορείτε τις μετακινήσεις και σίγουρα με το ιοταχή σας προς το κέντρο. Είναι μέρα δύσκολη αυτή. Μας εξήγησαν το και ο Παναγιώτης Πολάνιος. Θέλω να σου πω, Κασιανή μου, ναι, μας στέλνει την καλημέρα του φίλος ο Λευτέρης ο Καραγιάννης από το Ηράκλειο, ο οποίος είναι δάσκαλος πληροφορικής και μελισσοκόμος, κάνει φοβερό μέλι. Λέει: το μεγάλο πρόβλημα με τα παιδιά στο δημοτικό ηλικίας 6 έως 12 είναι η χρήση κινητών και η ενασχόλησή τους με παιχνίδια πολύ μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς όρια, με αποτέλεσμα να έχουν επιθετικότητα και όχι μόνο. Και δεν έχει σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα γίνει απαγόρευση. Ρωτήστε κάποιον ειδικό για το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα το προγραμματίσουμε για τις επόμενες ημέρες.
8: Καλημέρα στο φίλο μας. Είναι όλο το σκηνικό αυτή τη στιγμή με τα παιδιά που είναι, δεν υπάρχει έλεγχος. Μπορούν να δουν στη τηλεόραση ό,τι θέλουν, μπορούν να δουν στο ίντερνετ ό,τι θέλουν, μπορούν να παίξουν ό,τι παιχνίδι θέλουν στο κινητό, όπως περιγράφει το ρόλο Λευτέρης. Και από όλα αυτά παίρνουν προσλαμβάνουσες, οι οποίες δημιουργούν μετά τη επιθετικότητα. Βλέπουμε τις συμμορίες ανηλίκων καθημερινά, βλέπουμε να πλακώνονται, να μαχαιρώνονται.
7: Ναι. Υπάρχει εκεί ένας τρόπος να επικοινωνούν, επαναλαμβάνω, μέσα από δημιουργούς περιεχομένων οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση ούτε και ταλέντο για να περάσουν μηνύματα στα παιδιά. Βρέθηκαν εκεί με κάποιες συνήθειες οι οποίες δεν ξέρω αν μπορεί να έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον, να μπορεί να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, να καλλιεργήσουν τον χαρακτήρα τους. Όμως είναι ο πληθυσμός των παιδιών εκεί. Οι περισσότεροι ανήλικοι είναι εκεί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο, που υπογράφει ως ιδιοκτήτης Δαλίκας και οδηγός της. Μεγάλο κομμάτι, λέει, της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα είναι σαν αυτό το λαμό, για να φέρεται στην υπόθεση με τον Εύκα, τον παρουσιαστή, πολιτικό αρχηγό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λέει: μόνο χθες από τον Real FM άκουσα τρεις περιπτώσεις για κατάχρηση σημάτων. Είναι αυτοί που τους βλέπεις να έχουν τα πάντα και εσύ αναρωτιέσαι τι κάνω λάθος και δουλεύω 7 ημέρες, έτσι 24 ώρες κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και δεν τα βγάζω πέρα. Το μόνο παρήγορο, λέει, είναι το πρωί στον καθρέφτη. Δεν φτύνω αυτό που βλέπω. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, Νικόλα. Γιατί είχαμε αυτές τις μέρες πολλά κυκλώματα. Τις απάτες 10, τους άλλους με το πόθεν έσχες.
7: Μια χαρά δουλεύουν οι λεβέντες και οι λεβέτσες.
8: Πάει πολύ καλά το πράγμα.
7: Ο φίλος ο Μιχάλης, λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση από μια πλατφόρμα ασιατική. Αφού δουλίτσε σε εξοπλισμού με του Τούρκου, κάνουν όλοι οι σύμμαχοί μα. Δεν έχει άδικο, αδερφέ. Δεν έχει άδικο.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάλι.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
18: Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Time out για θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Ξεμπαριζάμε, Θράκων.
21: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
23: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
24: Real FM. Η ώρα είναι 8.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μηνύματα με γεωπολιτικό βάρος από την ΠΝΙΚΑ αναμένονται από την ομιλία του επικεφαλής του State Department. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως και την Πέμπτη το πρωί. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
31: Στα πρωιμή τελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά την νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας. Με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Για τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία-Σλοβενία 1-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Isomat.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
31: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα Κάτσου, σταμάτα να χορεύεις τώρα, γιατί ναι, πρέπει να ξεκινήσουμε εκπομπή. Μου αρέσει το καουμποϊκό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Ρε τι έχω πάθει.
1: Ήρθε,
2: ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Ρε λίσσα κακιά. Έχει πάει και την έχει στήσει, παιδιά, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Να παίξει και περιμένει. Κάτσου με την αστερόεσα στα χέρια. Παίρνει και το άλογο και κατεβαίνει, γιατί δεν έχει και κάψιμα. Καταλάβατε, έχει πάρει το άλογο τη εκεί.
1: Γιατί άφησα το αυτοκίνητο, πάει η τραγάνα. Είδα και από είδα, δεν φτάνουν τα μισθά. Αυτό πήρα το άλογο. Ήρθε και ο Ρούμπιο, μία χαρά τα τέριαξα.
0: Φάιν.
1: Τέτοια χαρά που την έχω, αλήθεια σου λέω τώρα.
0: Μα φαίνεται, παιδί μου, έχει λάμψει το πρόσωπό σου, έχει γεμίσει με τα αστέρια.
1: Αφού ο Γιάννης μου λέει, πώς κάνεις έτσι, καβάλι, και έβλεπα, ξέρεις, την άφηξη, το ένα, την αγκαλιά με την Κίμπερλι.
0: Καλά, τι ήταν κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τον άφηνε, ρε παιδί.
1: Παιδί μου, δεν τον άφηνε.
0: Δηλαδή, με το που κατέβηκε από το αεροπλάνο.
1: Χαμόγελα, ο Ρούμπιο, και πώς λέω, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα τις προηγούμενες μέρες. Μια χαρά! Όλα τέλεια, Κίμπερλι. Θεά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
0: Μα δεν τον άφησε να πάρει ανάσα με το που κατέβηκε τη σκάλα, τον άρπαξε εκεί, τον αγκάλιαζε. Εκεί.
1: Ναι. Τι, ζήλεψες.
0: Όχι, τι να ζήλεψα.
1: Ήρθε να αγκαλιάσει εσένα και είπα την Κιλφόη.
0: Καλά, δεν θα είχα πρόβλημα. Λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάντως ήρθε.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, έτσι, μπράβο. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM. Η κυρία Μαλία Κάτζου καταχαρούμενη σήμερα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έτσι, γιατί το μιλάμε και το αμερικάνικο και με την προφορά την συγκεκριμένη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μια ημέρα η οποία ξεκίνησε υπέροχη εδώ. Ο Αττικός ουρανός είναι καταγάλανος. Υπάρχει και ο ήλιος.
1: Ανεβαίνει και
0: λίγο. Με λύσα κακιά. Σε να πούμε για τον καιρό ότι ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία τέλος εβδομάδας.
1: Και έχετε βροχές όμως από αύριο, μεθαύριο. Τι ανεβαίνει, από Σάββατο λέει κακοκαιρία. Με βροχές.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι τότε πάμε μια χαρά.
1: Ναι,
0: πάμε...
1: ναι, 26,
0: αυτό
1: 27.
0: Δεν είναι φθινόπωρο, αυτό είναι άνοιξη.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί μας έκανε πολύ καλό φθινόπωρο την προηγούμενη εβδομάδα και έχει πέσει η θερμοκρασία το πρωί και το βράδυ και σε κάποιες περιοχές βόρεια κάνει και πολύ κρύο πρωί και βράδυ. Οπότε εντάξει, καλώς.
0: Σήμερα το πρωί, Αμαλία μου,
1: 13.
0: Για παράδειγμα, τι 13, στη Φλόρινα ξέρεις πόσους βαθμούς είχε.
1: Εγώ λέω βόρεια, υπερβόρεια εδώ. Τι.
0: Έναν βαθμό είχε η Φλόρινα σήμερα τα ξημερώματα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Και με τις τιμές των καυσίμων, έτσι τι πρέπει να κάνουνε. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα γκρινιάξουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι τόσο πλούσια η ατζέντα.
1: Άσε την γκρινιά σήμερα, είναι ο Ρούμπιο εδώ, δεν θέλω γκρινιές σήμερα. Έχει. Θέλω F-35, οπλικά συστήματα, κάθετο διάδρομο, ενεργειακά, Ανατολική Μεσόγειο, τα θέλω τέτοια πράγματα. Άσε την γκρινιά τώρα.
0: Ούτε η Κίμπερλι.
1: Τέτοια χαρά σου λέω που την έχω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τέτοια χαρά.
0: Παιδιά, μας έχει ζαλίσει.
1: Τι να
0: από
1: κάνω
0: την τώρα. Ώρα που έχει μπει μέσα εδώ πέρα, δεν λέει τίποτα άλλο το στόμα της. Όντως λοιπόν, εντάξει, πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είναι από χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Σήμερα είναι και πλούσιο το πρόγραμμά του, είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Τώρα από τις 9 το πρωί ξεκινάει και θα πάει μέχρι και αργά το βράδυ. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Συνάντηση φυσικά με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το απόγευμα, βέβαια, μετά την συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη θα έχουμε και δηλώσεις. Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει εκεί ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Και μετά ομιλία στην Πνίκα. Θα πάει να εγκαινιάσει ένα νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία και στη συνέχεια στην Πνίκα όπου θα εκφωνήσει ομιλία ο κύριος Ρούμπιο.
0: Με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό φυσικά η ομιλία στο συγκεκριμένο χώρο. Πολλοί λένε ότι χτίζει και το δικό του πολιτικό κεφάλαιο για την επόμενη ημέρα, γιατί πολλοί τον βλέπουν ως τη διάδοχη κατάσταση στην μετά Τραμπ εποχή. Ταυτόχρονα πολλοί λένε ότι επειδή έχουν και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν να στείλουν και ένα σήμα στην ομογένεια
1: πολύ
0: για να
1: σωστά
0: την έχουν κοντά της.
1: Πολύ σωστά. Απλώς να δώσω λίγο τη σύνθεση της Αμερικανικής Αποστολής. Δίπλα στο Ρούμπιο βρίσκεται φυσικά η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία ο ίδιος ο Ρούμπιο την έχει πιστώσει δημοσίως με την προώθηση των Αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στην Νοτιολική Ευρώπη. Με ειδική αναφορά βεβαίως στον κάθετο διάδρομο. Μαζί του ταξιδεύουν και η Κέιτ Ντίλον, αρμόδια για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποθέσεις. Ο Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και ο Άλισον Χούκερ, επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του State Department, ο οποίος έχει βρεθεί στην Αθήνα. Είχε βρεθεί στην Αθήνα για να ακριβώς να προετοιμάσει όλη αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όλα τα ξέρω, όπως λέω.
0: Ω, καλά, παιδιά, δεν της έχει ξεφύγει τίποτα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θα πει περίπου και ο Ρούμπιο το απόγευμα στην Πνίκα στην ομιλία του, γιατί ναι. Ακούω ότι θέλει να αναφερθεί ναι, στις αξίες του δυτικού πολιτισμού
1: έτσι.
0: Που κινδυνεύουν να χαθούν, στην ναι. παρακμή, ότι πρέπει να δώσουμε και πάλι μια όθηση στον πολιτισμό της Δύσης.
1: Ακριβώς,
0: με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι θα κινηθεί.
1: Εκεί, ό,τι είπε ακριβώς ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Κάτι μάθαμε κι εμείς.
1: Κάτι ξέρεις κι εσύ, κάτι ψηλά.
0: Καλημέρα στον παππού Κώστα. Good morning everybody. To know us better, ακριβώς αγαπητέ παππού. Καλημέρα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Παλιάτσο.
1: Σωτηρή, να το κοιτάξω και καλημέρα. Το πρόβλημα είναι τα επιδόματα. Ο Σωτηρής λέει ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποια επιδόματα κτλ. Επιδόματα παιδιού. Να το δω το θέμα στο διάλειμμα και να επανέλθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν το γνωρίζω. Μην σας πω κάτι που δεν το γνωρίζω. Να κάνω ένα το ρεπορτάζ εδώ με τον Ιωσήφ και θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα. Σήμερα ελπίζω λέει να μην έχουμε ταλαιπωρία. Ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και όσο σκέφτομαι που θα πάω με τα μέσα μεταφοράς, με πιάνει κρύος υδρότας. Αγαπητή Μαρία, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Όπως ακούσατε, το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ξεκινάει από τις 9 το πρωί. Οπότε θα υπάρχουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ναι. ρυθμίσεις μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Ναι,
0: οπότε κάντε λίγο υπομονή
1: και
0: σήμερα.
1: Και με τα μέσα μεταφοράς καλύτερα, όχι το αυτοκίνητο, γιατί θα είναι δύσκολη μέρα στο κέντρο.
0: Ακριβώς. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε σήμερα, καλό θα είναι. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, τα κεντρικά θέματα στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο είναι η ενέργεια, πάνω-πάνω, πολύ ψηλά. Είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Τα εξοπλιστικά φυσικά, το χρονοδιάγραμμα για τα F-35.
1: Τα F-35 τα έχουμε πάρει τώρα η συζήτηση και το ξέρεις και εσύ θα γίνει πάνω στα προηγμένα όπλα που θα έχουν τα F-35 που θα παραλάβει η Ελλάδα.
0: Πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και για τα F-16 και την αναβάθμιση των F-16 θα γίνει συζήτηση. Μπορεί να προκύψουν και τίποτα τεθωρακισμένα.
1: Εντάξει, θα πάρουμε. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Κάτι θα πάρουμε. Θα ψωνίσουμε. Κάτι θα
1: πάρουμε. Σίγουρα θα τονίσει τη σημασία του κάθετου διαδρόμου για, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Εχθές ο κ. Παπασταύρου βρισκόταν στη Σερβία και υπεγράφει συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο που μπαίνει μέσα και η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Πολύ σημαντική εξέλιξη κι αυτή. Άρα, το ενεργειακό, όπως είπε και ο Ιωσήφ, είναι στο πρώτο πλάνο όσον αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Από εκεί και πέρα ενδεχομένως μπορεί να περιμένουμε και κάποια τοποθέτηση σχετικά με το καλώδιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πλευρά, για μας.
0: Ακριβώς.
1: Μια τοποθέτηση, μια δήλωση στήριξης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Δηλαδή για παράδειγμα ότι το συγκεκριμένο έργο έχει και αμερικανικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε λοιπόν ενδεχομένως να υπάρξει και μια τέτοια τοποθέτηση. Άκουγα χθες Αμαλία,
1: ναι.
0: τον Σάβα Καλεντερίδη, τον
1: ναι.
0: Γεωπολιτικό αναλυτή, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Έλεγε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ο πιο φιλέλληνας υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία.
1: Το ψάξα λίγο και έχει. Καταλά, όταν μιλάει ο κ. Καλεντερίδης, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος στεναρά αντιστέκεται στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία.
0: Επίσης, έχει επικρίνει το τουρκολιβικό, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Βέβαια.
0: Έχει πάρει θέση για θέματα του Κυπριακού, υπέρ των ελληνικών θέσεων. Οπότε έχει μια στάση αρκετά φιλική προς τα συμφέροντα της Ελλάδας. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο ο Σάβας Καλεντερίδης, το οποίο αξίζει να το κρατήσουμε, να το σημειώσουμε, ότι ενδεχομένως μέσα σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν mm-hmm. είναι και η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποιες περισσότερες διευκολύνσεις για τη
1: δεν
0: βάση
1: το αποκλείω,
0: του Σούδας.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Επειδή κλείνουν πολλές βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα στην Ιορδανία.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να είναι αναβαθμισμένος αυτός ο ρόλος. Θα τα κρατήσουμε λοιπόν και θα δούμε τι θα αποδώσει η σημερινή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πάντως το γεγονός ότι γίνεται εν μέσω μιας διεθνούς κατάσταση η οποία μόνο καλή δεν είναι, δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Δηλαδή εν μέσω πολέμων, στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ενεργειακής κρίσης κτλ. Το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα, δεν πηγαίνει στην Τουρκία.
1: Αυτό έχει ενοχλήσει και την Τουρκία, έτσι. Και υπάρχει ένα άγχος, θα πω ένα άγχος. Συνεχίζονται παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και χθες είχαμε και, πώς λέγονται, και μπλοκές μαχητικών αεροσκαφών, εικονικές αερομαχίες δηλαδή. Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη φάση και σε αυτό το ταξίδι ο Ρούμπιο δεν κράτησε αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να στείλει.
0: Και επίσης να σημειώσουμε ότι αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιεί πολλά ταξίδια, πολλές επίσημες επισκέψεις.
1: Σωστό.
0: Οπότε πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα έχει μπράβο και αυτό μας το δικό του συμβολισμό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τα πάμε.
1: Ναι.
0: Ηρεμήσαμε.
1: Βέβαια.
0: Άντε, μπράβο. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλημέρα, λέμε καουμπόιδες. Ελπίζω μόνο να μην είμαστε εμείς οι Ινδιάνοι. Βλέπω την Αμαλία στην Τραγάνα με το άλογο και με σπιρούνια. Και εγώ τη βλέπω, αγαπητέ φίλε. Το άλογο της Αμαλίας.
1: Ναι.
0: Μόλις έχει βγει από το ράντσο. Και καλπάζει, πηγαίνει για την Τραγάνα.
1: Πάω, πάω. Θα μου έρθει και φθηνότερα, δεν είναι να βάζω το καύσιμο, δεν γίνεται.
0: Ασυζητητή. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη, θα συμφωνήσουμε απόλυτα για το χαρακτηρισμό που γράφεις και στο μήνυμά σου για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου. Από εκεί και πέρα όμως, τι να κάνουμε παιδιά, είναι η υπερδύναμη. Και πρέπει να τα έχεις καλά με την υπερδύναμη για τα δικά σου συμφέροντα. Μακάρι να μην ήταν αυτός πρόεδρος. Τι να κάνουμε, αυτόν επέλεξαν.
1: Δεν την ψηφίσαμε εμείς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Βρέει ο Σιφ λέει πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Very very χολοσκασμένη Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ενδεχομένως να υπάρχουν και πληροφορίες λογικά στη δεύτερη ώρα από το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και την επίσκεψή του στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο, ο οποίος δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος με την επισκέψη του Μάρκο Ρούμπιο. Φυσικά, εντάξει, είναι δικαίωμά σου, όπως και ο Γιάννης εδώ. Αποτελεί ύβρι, λέει, στη Δημοκρατία η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υβριστικοί χαρακτηρισμοί.
1: Ναι, γίναν διαδηλώσεις εχθές.
0: Βέβαια, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας, που αντιδρούν σε αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχουμε και σήμερα τέτοιες συγκεντρώσεις, πάντως χθες υπήρξαν.
0: Κοίταξε, σήμερα υπάρχει απαγόρευση των συγκεντρώσεων, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία,
0: και εκεί όπου θα κινηθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οπότε σήμερα δεν νομίζω να δούμε κάτι τέτοιο. Χθες όμως υπήρξε μια μεγάλη όντως συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι αντίθετο σε αυτή την επίσκεψη.
1: Καλημέρα στον Κώστα εκεί στο φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Να σε καλά, Κώστα μου. Ναι, έχετε. Τα έχει περιποιηθεί όλα. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Καλημέρα και στη Ρένα. Ό,τι ειδήσεις και να πείτε, ρε παιδιά, λέει, τις μεταδίδετε με μία νότα αισιοδοξίας. Αυτό προσπαθούμε.
1: Εγώ είμαι αυτή.
0: Να σε καλά,
1: Ρένα. Είδατε πως ωραία. Είδατε που σας λέω για το Ρούμπιο. Ξεκινήσαμε αισιόδοξα. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Αυτό είναι η νότα αισιοδοξίας.
0: Ο Κώστας θέλει και ηχητικό για τον Κολοτούμπα.
1: Αυτό είπα. Έτσι. Τα έχει έτοιμα όλα, λέω.
0: Έρχεται, παιδιά, ο Κολοτούμπας.
1: Είναι
0: μην φύγετε.
1: Από το φούρνο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι,
1: με τα ρατσουρέκια και όχι μόνο.
0: Θα τα πούμε για τον Κολοτούμπα.
3: Ο Κολοτούμπας.
0: Αυτός ακριβώς. Τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη Συνεθέλη. Ήρθε ο Ρούμπιο, λέει, και εμφανίστηκαν στο κέντρο οι κόμβοι. Και μας έχει στείλει φωτογραφία, ναι, γιατί ναι. Είναι στο δρόμο αυτή την ώρα. Εκεί είναι στην πινακοθήκη, από ό,τι βλέπω, όπου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της ομάδας Κόμβος.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Ποθητή, στην πανέμορφη Σαντεωρίνη.
0: Να πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ, και να έχουμε και την ανάλογη μουσική υπόκρουση. Γιατί είχαμε ένα περιστατικό χθες στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Αυτό είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τον Τέρι Χρυσό που έλεγε τα-κατα-κατα-κατα-κατα-κατα. Άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Αυτό ήταν του Τζον Ντασέν, βέβαια, το τραγούδι.
1: Τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρξε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, σε μία πτήση.
1: Ναι.
0: Από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ένας επιβάτης, λοιπόν, 57 ετών, ήταν λίγο ασυγκράτητος. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύλληψη. Όταν έφτασε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προσγειώθηκε, συνελήφθη ο 57χρονος επιβάτης. Εσύ μην αλλάζεις τα κατάκα, εσύ από κάτω. Πάμε να ακούσουμε,
1: γιατί είμαι περίεργη. Τι τον
0: το
1: έπιασε.
0: Το ρεπορτάζ, όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, περίμενε. Α, δεν έχει εδώ. Μετά, δεν πειράζει, συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ.
3: Αναστάτωση και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ναι, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η πτήση, και ένας 57χρονος, ο οποίος και αυτός αναστατωμένος, φαίνεται πως προχώρησε σε άσυμνες χειρονομίες. Ο Αποστόλης την άρεσε από την κάμερα με απειλή με καταγγελία, άμα δεν πω ακριβώς τι έκανε, αλλά δεν θα πω ακριβώς τι έκανε. Ο συγκεκριμένος 57χρονος, μέσα στο αεροπλάνο, λοιπόν, προκάλεσε φυσικά αυτή την αναστάτωση που σας προανέφερα. Έφτασε εν τέλει πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όταν προσδιώθηκε, συνελήφθη από τις αρχές, θα δώσει εξηγήσεις του, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί να πάει μέχρι το σπίτι του και να κάνει ό,τι ήθελε να κάνει.
4: Έβλεπε πορνό, δηλαδή, πορνό, στην πτήση.
3: Έβλεπε πορνό, μέσα στο αεροπλάνο.
4: Ένα παντομήμα.
3: Γιατί δεν γινόταν μόνο με φαντασία, έπρεπε να έχει αυτό. Και θέαση.
0: 57 ετών.
1: Ο Αθεόφοβος μέσα στη πτήση βρήκε
0: με βλέπει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πόσο είναι, 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά, γιατί το κάνω συχνά.
0: Δεν κρατήθηκε, είχε βάλει και έβλεπε πορνό εκεί στο κινητό του.
1: Εκεί αναλόγως συμπεριφερόταν.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Σκέψω όμως να είσαι μέσα σε αυτή την πτήση. Να είναι και παιδιά μέσα στην πτήση. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, τώρα δεν πήγαινε σπίτι του. Δεν μπορούσε να κρατηθεί.
0: Σουλάχι να είστε διπλανοί.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εσύ που κατεβαίνεις και συχνά, δηλαδή, με το αεροπλάνο Θεσσαλονίκη.
1: Άστο.
0: Σκέψου να πετύχεις τον τάκα-τάκα.
1: Τον τάκα-τάκα. Παναγιά βοήθα.
0: Έγινε γι' αυτόν, λοιπόν, ασυγκράτητος ο 57χρονος, δεν μπορούσε να κρατηθεί, είχε βάλει πορνό και προχώρησε και στα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να υπάρξει η σύλληψή του. Καρδιά μου, πώς χτυπάς. Τι θέλεις εσύ να μας κόψεις, τώρα που είπαμε την καλή είδηση, να μας κόψεις, έτσι. Καλημέρα στον Νικόλα το Σάνσι, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα, Κώστα, ναι, είναι εθνικός ύμνος. Εδώ και πολλά χρόνια. Και ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται, τι έγινε, ρε παιδιά, μας χαρίσανε τα χρέη, γιατί πανηγυρίζει η Αμαλία. Στο τέλος, λέει, να δείτε ότι θα είμαστε και δαρμένοι. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, Ξανθή. Θα τα πούμε σε λίγο και για το μετρό. Γενικά, πώς θα κυκλοφορήσει σήμερα.
1: Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πολύ ωραίες διακοπές δρομολογίων. Τώρα, αν παραστεί ανάγκη, σίγουρα θα διακοπούν κάποια δρομολόγια. Μέχρι στιγμής, πάντως, το μετρό φαίνεται ότι θα λειτουργήσει κανονικά. Λοιπόν, μια είδησή μας την έφερε και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα τον Παπανδρέου. Είναι η ανακοίνωση από το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων.
0: Αυτή είναι μια είδηση λοιπόν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλληλείς μας με την αύξηση στην τιμή των καυσίμων.
1: Ήταν 16 λεπτά, διπλασιάζεται στα 32, έτσι, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 26. 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε τώρα τη δική τους τοποθέτηση. Ναι. Θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις των αλλιέων, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, έχουν αποκλείσει τις ιχθυόσκαλες με αποτέλεσμα πλέον να μην υπάρχουν και ψάρια.
1: Ακριβώς,
0: στα ηχθυοπολία. Ακριβώς. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την ανακοίνωση και οι αλλιείς μας. Πάμε, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Real FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.
12: Πόσο είναι τα 10 λεπτά?
11: Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αναμένεται υψηλού συμβολισμού ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο. Περισσότερα στο real.gr. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τρία λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για την Ξανθή που ρώτησε νωρίτερα σχετικά με το μετρό. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, απλά κατά διαστήματα. Όποτε κρίνει η ελληνική αστυνομία, θα κλείνει κάποιους από τους σταθμούς στο κέντρο. Αλλά κατά τα άλλα, η λειτουργία του μετρό γίνεται κανονικά. Καλημέρα, Ξανθή. Θα μας τα πει και ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο που θα είναι εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Κώστα, δεν αναφέρω το επιθετό, το οποίο θέλει να μας στείλει στη Γιάρο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ που σκέφτεστε τις διακοπές μας. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, την αγάπη μας. Ο Φάνης από την άλλη, να πω λέει λίγο για την κίνηση. Κάθε μέρα κάνω Αγία Παρασκευή Νέα Σμύρνη από Μεσογείο και Κέντρο και θέλω 50 λεπτά. Σήμερα έκανα 35 λεπτά παντού αστυνομία. Μήπως είναι αυτή η λύση να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιο? Είναι γεγονός αυτό, γιατί σήμερα πολλοί φοβήθηκαν και δεν μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους. Οπότε ενδεχομένως η κατάσταση να είναι καλύτερη στους δρόμους. Και καθώς αναφέρομαι τώρα στα αυτοκίνητα, φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas, η νέα elegant μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα που προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος. lepasmotors.gr.
4: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση, Ιωσήφ. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, καλά τρελαίνει το Ιωσήφ, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell, χαμηλούγλι και μικρού δείκτη, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε: σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
3: Καλημέρα και στον αγαπητό Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Και εμάς μας ενοχλεί, τουλάχιστον να μιλήσω προσωπικά, και εμένα με ενοχλεί ο όριος Βόρεια Μακεδονία. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει μια συμφωνία, πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν με ρωτάς τώρα προσωπικά, δεν θα ήθελα να υπάρχει καθόλου ο όρος Μακεδονία. Οπότε καταλαβαίνω και τη δική σου ενόχληση, αλλά πρέπει να είμαστε και τυπικοί. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός παρουσιαστής εκπομπών Αλής του Μνήμης, εκείνη από την ιστορική περίοδο της τηλεόρασης, και ταυτόχρονα πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Γιατί συνελήφθη λοιπόν για πάτες κατά του δημοσίου.
4: Του ΕΦΚΑ, έτσι, μια πάτη που η ζημιά στο δημόσιο υπολογίζεται 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό είναι η αρχική εκτίμηση, θα δούμε. Με 25 εταιρείες, φαντάσματα. Εικονικές, φαντάσματα.
3: Θες να ακούσουμε τι είπε ο Θεοδόσης Πάνου εδώ σήμερα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πώς λοιπόν στήθηκε αυτή η ιστορία?
5: Μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λάος, εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έφταναν, έπιαναν τα βάνη για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι, ανάμεσα στους συλληφθέντες λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
6: Κολοτούμπας.
5: Ο Κολοτούμπας. Λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
3: Βρε τον Κολοτούμπα. CEO ο Κολοτούμπας. Είχε 4-5 εταιρείες.
4: Μόνο.
3: Έτσι λέει ο Θεοδόσης από το ρεπορτάζ.
4: 4-5 εταιρείες, αλλά είδες τι απάτη. Δηλαδή σε βάρος και τον, όχι μόνο το δημοσίου, και των εργαζόμενων. Γιατί δεν πληρώνουν τις εισφορές. Και νομίζω όλα ξεκίνησαν από μια κυρία που πήγε κάποια στιγμή. Είδε να πάρει επιδόματα. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάποια επιδόματα.
3: Η γυναίκα έπαιρνε 600 ευρώ.
4: Ακριβώς.
3: Από τον Φίλιππο Καμπούρη.
4: Ναι.
3: Από την αρχισυνταξία που έκανε στις εκπομπές
4: ναι.
3: του. Και. Φαντάζω ότι περίπου το ετήσιο εισόδημά της ήταν περίπου 7.000 ευρώ, άρα... γιατί δεν έπαιρνε και δώρα. Γιατί ανανέωνε σύμβαση κάθε μήνα.
4: Ναι,
3: για να μην παίρνει δώρα.
4: Άρα θα μπορούσε να είναι και δικαιούχος επιδομάτων.
3: Ακριβώς.
4: Έτσι δεν είναι?
3: Και η γυναίκα κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα.
4: Ακριβώς.
3: Σου λέει τι γίνεται και βλέπει ότι έχει εισπράξει 20.000 ευρώ. Από πού ρε παιδιά λέει τα έχω εισπράξει αυτά? Από εκεί, από εκεί, από εκεί. Από την εταιρεία που είναι CEO ο κ. Κολοτούμπας. Από εκεί ξεκίνησε, ταυτόχρονα χτύπησε καμπανάκι και σε τράπεζα. Γιατί άρχισαν μεταφορές προς το εξωτερικό.
4: Ακριβώς.
3: Άρχισαν να βγάζουν χρήματα προς το εξωτερικό. Οπότε χτύπησε καμπανάκι και στην τράπεζα.
4: Γίνεται έλεγχος και στο Βέλγιο.
3: Όχι, και στο Βέλγιο.
4: Ναι.
3: Γίνονται διάφοροι έλεγχοι γιατί είχαν διάφορα συστήματα εκεί σε αυτή την εταιρεία. Όπως άκουσα για παράδειγμα, υπήρχε ρε παιδί μου μια εταιρεία που είχε υποκατάστημα και έκοβε τιμολόγια. Το θέμα είναι, τι εταιρεία ήταν αυτή? Πού είχε υποκατάστημα και πού έκοβε τα τιμολόγια?
7: Είχε λοιπόν κάποιους εργαζόμενους, λέει ο κύριος Καμπούρης. Όταν τους απέλυε και έκλεινε τις εταιρείες, τις εικονικές που είχε, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει τους φόρους του και τον ΕΦΚΑ, πήγαιναν οι φορολογικές οφειλές του σε αυτούς τους εργαζόμενους που είχε απολύσει ή είχαν αποχωρήσει. Βρίσκονταν οι άνθρωποι δηλαδή 2 χρόνια μετά να τους έρχονται στα σπίτια τους μπουγιουρντί με χρέη του Καμπούρη και της συζύγου του από τις εικονικές τους εταιρείες. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, εδώ και αν βγήκαμε από τα ρούχα μας, εικονική διαφημιστική επιχείρηση. Λέει, είχε ιδρύσει με υποκαταστήματα, άκουσον τα μπουζούκια που έκοβαν τιμολόγια στο Λάος, στο κόμμα στο οποίο προείδρευε.
4: Τα μπουζούκια κόβαν τιμολόγια στο Λάος.
3: Όχι, η διαφημιστική.
4: Ναι.
3: Είχε ανοίξει υποκατάστημα.
4: Ναι, σε μπουζούκια.
3: Σε μπουζούκια.
4: Ναι.
3: Και τα μπουζούκια λοιπόν για λογαριασμό της διαφημιστικής έκοβαν τιμολόγια στο κόμμα.
4: Μπίζνα.
3: Στο Λάος.
4: Καλά,
3: την είχε στήσει καλά την πίσνα.
4: Την ήξερε και τη δουλειά καλά την έκανε. Βέβαια.
3: Μια χαρά. Και εσύ, ο μπροστινός, ο Κολοτούμπας, μια χαρά πήγαινε. Ο πρόεδρος λοιπόν του κόμματος, ο οποίος ήταν και πολύ ενεργός, αν θυμάσαι κάποια εποχή, ειδικά στον αγώνα κατά των εμβολίων, κατά των νέων ταυτοτήτων.
4: Ναι, μπροστάρις.
3: Και όλα τα υπόλοιπα ήταν μπροστάρις και φώναζε λοιπόν για το τι γίνεται, ότι μας κλέβουν τα καρτέλ και ότι τον φοβάται το σύστημα.
8: Το ζήτημα εδώ πέρα είναι, εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε λαθρέο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
9: Το διαπλεκόμενο σύστημα όλων αυτών των άθλιων 300. Μας φοβάται!
3: Το φοβούνται!
4: Το φοβούνται, διαπλεκόμενος, αυτός τι έκανε. Οι λαθρέοι τον πειράξανε. Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
3: Κοίταξε, θα περιμένουμε φυσικά την απόφαση της δικαιοσύνης, έτσι.
4: Ναι.
3: Αλλά τώρα ρε παιδιά, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
4: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι, είναι δεμένη υπόθεση. Είναι λίγο, θέλω να πω, δεν ξέρω αν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά το μέγεθος της κομπίνας είναι τεράστιο.
3: Και είναι πάρα πολλά χρόνια.
4: Αυτό λέω.
3: Είναι τουλάχιστον από το 2021.
4: Φανταστεί τι λεφτά έχει βγάλει.
3: Ενώ γίνεται έλεγχος και για πιο πριν. Από το 2013. Έτσι.
4: Λοιπόν, να δώσω μία είδηση πριν πάει κάπου και συγγνώμη έκτακτη, γιατί έχουμε μηνύματα για το επίδομα παιδιού και έχουμε και την απάντηση. Ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Άρα, όσοι δεν λάβατε το επίδομα παιδιού, τέλος του μήνα, την Παρασκευή, και δεν ευθύνεστε εσείς, ευθύνεται το σύστημα, ένα τεχνικό πρόβλημα, θα γίνει έκτακτη πληρωμή. Για το Σωτήρι που ρώτησε και κάποιους άλλους ακροατές, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση.
3: Και ο Κωνσταντίνος είχε ρωτήσει.
4: Ωραία. Λοιπόν, άρα την Παρασκευή έκτακτη πληρωμή για όσους δεν λάβατε το επίδομα παιδιού λόγω τεχνικού προβλήματος.
3: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Δύσκολη μέρα. Έχουμε
3: δύσκολη μέρα. Έχουμε εδώ μας λένε ότι είναι καλύτερα σήμερα τα πράγματα. Είναι άδειοι οι δρόμοι. Μόνο στον Κηφισό έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, που λέει πάμε σημειωτών και ανάμεσα στα αυτοκίνητα κλασικά τα μηχανάκια. Έχει δίκιο για τον Κηφισό.
6: Μπορώ να τους διαψεύσω μέσα σε ένα λεπτό.
3: Για κάντο.
6: Με τεμπόδιο διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο. Και αυτό γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πει από χθες. Σήμερα είναι η αποκορύφωση λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Γιατί υπάρχει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούση, Φιλοθέη και Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να... Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι.

0: 35 και 64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
6: Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε την αλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Αμαλία, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί?
1: Πώς έφτασαν?
0: Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ, Αμαλία, ολόφρυσκα και εγγυημένα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα, έτσι. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε τώρα και σε μια τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στην Ευρωπαϊκή Βουλή, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί αναφέρθηκε στο εργασιακό μπούλινγκ το οποίο υφίστανται οι εργαζόμενοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά έκανε και μία σκέψη παραπάνω, γιατί αναφέρθηκε και στους εργοδότες. Να ακούσουμε τι είπε ακριβώς η Ελεονόρα Μελέτη.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Και οι εργοδότες λοιπόν δέχονται bullying, δέχονται εκβιασμό πολλές φορές από ασυνείδητους εργαζόμενους.

0: Κυρία Μελέτη, προκλήθηκε άλλο από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
1: Φυσικό είναι αυτό.
0: Στη συνέχεια έκανε μία ανάρτηση δίνοντας εξηγήσεις και λέγοντας ότι η αναφορά της έγινε, για παράδειγμα, για μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Λέει, οι εργοδότες δεν είναι, λέει, μόνο οι CEO των μεγάλων πολυεθνικών. Είναι, λέει, και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτοί που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Έχουν τη δύναμη να εκβιάζονται οι εργοδότες από τους εργαζόμενους.
0: Βεβαίως.
1: Η δύναμη οι εργαζόμενοι να εκβιάζουν τους εργοδότες.
0: Δεν το ήξερες.
1: Όχι.
0: Καλά,
1: 54 χρόνων είμαι και δουλεύω από τα 18 μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να εκβιάσω τον εργοδότη μου. Δεν λέω ότι εκβιάζομαι από τον εργοδότη, προς Θεού. Αλλά να εκβιάσει ο εργαζόμενος, είναι τρόπο να εκβιάσει.
0: Δεν ξέρω, το λέει η κυρία Μελέτη.
1: Ναι, να μας πει και τον τρόπο όμως. Ναι,
0: θα σου δώσω εγώ ένα τρόπο, ναι, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τώρα.
2: Κύριε Σουλτάνο, μου γνωρίζετε ασφαλώς ότι το ύψος του μισθού μου δεν υπερβαίνει τις 25.000 δραχμές το μήνα.
3: 25.000 δραχμές το μήνα?
2: Μάλιστα, μικτές.
3: Και ποιος σου δώσει τόσα λεφτά?
2: Ο νόμος.
3: Ο νόμος.
2: Μάλιστα.
3: Ποιον θα υποστηρίξει ο νόμος? Εμάς τους φουκαράδες, τους βιομηχανούς.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Φουκαράδες, βιομηχανοί.
1: Ναι.
0: Καταλάβες.
1: Και εκβιάζουν οι εργαζόμενοι. Θα τρελαθούμε τελείως, πραγματικά.
0: Γιατί θέλουν και αυξήσεις, αλλά όχι μόνο αυξήσεις. Θέλουν να τρώνε και κρέας, δηλαδή. Κάτι παράλογες απαιτήσεις.
2: Δεν καταλάβατε, κύριε Απόστολε. Δεν ζητάω αύξηση.
3: Α, δεν ζητάς αύξηση?
2: Όχι, έτσι.
3: Όχι, άμα λέγει χρόνη μου, λοιπόν. Τι θέλει?
2: Γι' αυτό σας λέω, γιατί δεν θέλετε. Θα ήθελα 2-3 μισθούς μπροστά.
3: Άκουσε, χρόνη.
2: Ορίστε, κύριε.
3: Έχω την εντύπωση.
2: Μάλιστα.
3: Ότι είσαι σπάταλος.
2: Εγώ σπάταλος.
3: Μάθαμε τώρα. 3 φορές τη βδομάδα κρέα.
2: Όχι 3, 9 φορά το μήνα.
3: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέα, τι πάθανε, ρε?
2: Κιτρινίσαν από την πείνα.
3: Καταλαβαίνεις, να τρως όσπρια. Να τρως χορταρικά. Γιατί δεν γίνεσαι χορτοφάγο, ρε, να τρως κλόι?
2: Ναι, τώρα σήμερα, αντί για να φάω, θα πάω να βοσκήσω.
1: Αυτό.
0: Έτσι, και το μία σήμερα εμείς θα πάμε να βοσκήσουμε.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή, ο Κώστας λέει ότι εκβιάζεται από μία κυρία, η οποία είναι εγκυμονούσα και δεν μπορεί να την απολύσει. Εντάξει, τώρα. Τώρα είναι να αναφερθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζω κιόλας, αλλά μία στο εκατομμύριο, τι να σας πω. Αλλά τώρα μην τρελαθούμε και τελείως. Δηλαδή, ότι μπορεί ο εργαζόμενος να εκβιάσει τον εργοδότη. Και λέει ο Φερντινάντ, αν το λέω σωστά, περίεργο όνομα, Φερντινάντ. Λέει ότι έχει πάει ποτέ η κυρία Μελέτη μαζί με τον εργοδότη στο ATM, μόλις πάρει το δώρο του, να το επιστρέψει επιτόπου. Γιατί και αυτά τα φαινόμενα έχουν καταγγελθεί.
0: Α, τα τελευταία χρόνια ήταν και πάρα πολύ συχνά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά τα φαινόμενα. Εγώ ανέφερα και τη δική της απάντηση.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: είπε ότι έκανε ανάρτηση και είπε ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι δύσκολα και υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι τους εκβιάζουν. Αλλά τώρα να το λες αυτό
1: στο
0: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Ότι υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται και δέχονται bullying και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζόμενων που να συνεπείς, να το καταλάβω. Υπάρχουν. Το έχω ζήσει και εγώ, το έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι όμως ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάσει τον εργοδότη.
0: Άντε, έτσι, να γίνεται αυτό μία στο εκατομμύριο.
1: Αυτό είπα, εντάξει. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης εκβιάζει τον εργαζόμενο. Δεν κάνω αυτό τον παραλληλισμό. Λέω ότι ήταν ατυχές αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα μας στο Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Δεν ξέρω, λέει, τι λέει ο Σύγαμβρος Βολάνιος, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη κάθοδο στη Μεσογείον ever. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης από τη Μεσογείον. Είναι άδεια. Άδεια, κανονικά, παιδιά. Καλά, μην παίρνετε θάρρος και εξαμολυθείτε.
1: Έτσι, μπράβο, και κάτσε μέσα, είναι και ακριβά τα καύσιμα. Τώρα δεν θα τώρα ασχοληθούμε με την κότρα που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη που κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, υπάρχει ένα μπιφ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω πού είναι το υπόβαθρο, με ανακοινώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φαίνεται ότι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κόντρα, ότι πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, το ξέρουν μόνο η κυρία Άννα Βύση και ο κύριος Νίκος Καρβέλας.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Μελέτη, σε αυτό που είπε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Εγώ εκβίασα, λέει, τον εργοδότη μου και του είπα ότι κανόνισε να μην μου ανεβάσει το μισθό και τσίμπησε. Δεν μου τον ανέβασε. Αν ήθελε, ας έκανε κι αλλιώς. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Αναφερόμενο σε μήνυμα άλλου ακροατή. Συγγνώμη, λέει, αλλά ο κύριος ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κυρία που είναι εγκυμονούσα δεν μπορεί να την απολύσει γιατί απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Και καλά κάνει και προστατεύει τις εγκυμονούσες ο νόμος. Δηλαδή, οκ. Εδώ έχουμε ακούσει περιστατικά, ιδίως τα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην κρίση, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται, που πήγαινε κάποια γυναίκα για δουλειά και όταν ήταν σε μια σε αναπαραγωγική ηλικία, τη ρωτούσαν αν σκέφτεται να κάνει παιδί. Και αν έλεγε ναι, πότε σκέφτεστε. Έπρεπε να δώσει και χρονοδιάγραμμα. Και πάρα πολλές γυναίκες δεν τις έπαιρναν στις συγκεκριμένες θέσεις για αυτό το λόγο. Δεν το έχετε ακούσει αυτό?
0: Πολλές φορές και έχεις δίκιο που ναι. Το σημειώνεις.
1: Δηλαδή το σημειώνω σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους. Επειδή την βλέπεις τώρα 28, 30, 35, σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδί. Και αυτό ήταν αποτρεπτικός παράγοντας στο να προσληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Τι λέμε τώρα?
0: Και ο Τριαντάφυλλος, οι εργοδότες λέει, θεωρούν εκβιασμό την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό προφανώς εννοεί η κυρία Μελέτη. Κώστα, το διάβασα το μήνυμά σου. Εντάξει, θα πάμε στη Γιάρο. Όπως είπες, μην ανησυχείς. Να καλοκαιριάσει λίγο τώρα, για το χειμώνα δεν θα αντέξουμε. Όταν φτιάξει ο καιρός, κανόνισε μας ένα ταξίδι για τη Γιάρο. Θα μαθείς και Μακρόνισο και Αϊστράτη, όπου προτιμάς.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε θέμα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.
4: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
4: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. κλειστές είναι αυτήν την ώρα η Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίση Σοφίας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Γιώργο Γεραπετρίτη που αναμένεται να αρχίσει σε λίγη ώρα. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κιμπέρλι Γκίλφοιλ, χαρακτηρίζοντας σημασία συνεργασίας των δύο χωρών πολύ σημαντική στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Έχει προγραμματιστεί υψηλού συμβολισμού ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων Άντερ 21 ετών εκτός έδρας στην Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Την δεύτερη θέση στον όμιλο του κατέβαλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εικόνα από το στούντιο. Παίζει τον Γκρις, γιατί σαν σήμερα το καημένο είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, το 1978. Η Κάτσου χορεύει γιατί είναι της ηλικίας της τον Γκρις.
1: Και της δικιά σου, ναι, ηλικίας εννοώ.
0: Και ταυτόχρονα χοροπηδάει και φωνάζει: Νάτος, νάτος, έφτασε. Τι έγινε ρε Αμαλία? Νάτος, λέει ο Ρούμπιο, έχει πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, έφτασε. Και χοροπηδάει στο σκαμπό. Από την άλλη έχει μπει ο Βολάνιος στο στούντιο, ο οποίος θέλει να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και εγώ ο καημένος.
1: Πολύ ωραίος ο Ρούμπιο, τον βλέπω εδώ τώρα, δείχνει πλάνα η ΕΡΤ μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Παιδιά λιώνει.
1: Έτσι, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ξεκινάει η συνάντησή τους και μετά θα έχουμε και τις δηλώσεις.
0: Κάτσε να την αφήσουμε λίγο να απολαύσει,
1: ναι,
0: έτσι να λιώσει λίγο ακόμα. Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και αυτή την ώρα υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιε, τι συμβαίνει ακριβώς?
2: Καλημέρα και πάλι. Για να φτάσει, διακόπηκε η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη και η άνοδος του Σαρδικού.
0: Αυτά, όταν αρχίσει τα απροσπέλαστα, εκεί πέρα παραδίδω πνεύμα. Ναι, πες μας, Παναγιώτη.
2: Το λέω, μοναδική διέξοδος από εκεί είναι να μπουν δεξιά στο Παγκράτη στην Ερατοσθένους, γιατί υπενθυμίζω και τα δύο ρεύματα Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας είναι κλειστά αυτή την ώρα. Έχει διακοπή κυκλοφορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο μας διακόπτεις, εννοείται, και μας ενημερώνεις. Μείνε λίγο εσύ στο συννεφάκι σου ακόμα, ναι, μπορείς. Πάρε, ναι, και το άλογο σου να είσαι, ναι, έτοιμη, ναι, να πας μετά εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Για να το χαρείς ακόμα, ναι, περισσότερο. Η εορτάζουσα Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο, που δεν έχει χάρη και πολύ, δεν τον βλέπω χαρούμενο. Α, ωραία, χαράει, εντάξει.
0: Η απορριμμένη απέναντί μας Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, λέει τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματά σας σχετικά με τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Και μετά από την αναφορά που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην Κατερίνα στου ζωγράφου, η οποία είναι έξαλλη με τα όσα άκουσε. Εμείς ακούσαμε και μέρος της δήλωσης της Ελεονόρας Μελέτη. Σας είπαμε ποια ήταν και η διευκρίνηση που έδωσε μέσω, ναι, ανάρτησης στα social media. Είπε δηλαδή ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι πέρα και κάποιες φορές από κάποιους κακούς εργαζόμενους δέχονται και εκείνοι εκβιασμούς. Από την άλλη, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι για να εκβιάσει ένας εργαζόμενος εργοδότη είναι μία στο εκατομμύριο και είναι και να τύχει τώρα στην περίπτωση.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά στην πρώτη ώρα σας είπαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, για την ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Φυσικά η ομιλία του το απόγευμα στην Πνίκα.
1: Βεβαίως.
0: Και το τι έχει μπει στο τραπέζι. Ενέργεια, ασφάλεια, εξοπλιστικά, το καλώδιο ενδεχομένως της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Περιμένουμε
0: εάν θα ακούσουμε κάποια αναφορά γι' αυτό. Και βέβαια η αναβάθμιση ενδεχομένως της βάσης στη Σούδα. Σας είπαμε και για αυτή την απάτη που έγινε γνωστή χθες με τις συλλήψεις 8 ατόμων οι οποίοι είχαν καταφεσώσει κυρίως τον ΕΦΚΑ.
1: Ναι, ναι, 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο.
0: Εκεί λοιπόν, ως ηθήνων νους αυτής της οργάνωσης, έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, ναι, πρόεδρος και του κόμματος Λαός. Λαός. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Το κόμμα που το είχε πάρει από τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον είχε διαγράψει μάλιστα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι καιρός ήταν και άργησαν να τον συλλάβουν. Περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και τι θα αποφασίσει φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη. Και βέβαια ακούσατε και τη δήλωση της κυρίας Μελέτη, την οποία τόσο πολύ έχετε σχολιάσει εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην όμορφη Χίο.
1: Για τον καιρό σας τα είπαμε, καλός ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή. Στα αθλητικά θα πει ο, νομίζω, ο Ιωσήφ για το Μέση, έτσι δεν είναι, Ιωσήφ μου?
0: Χθες ήταν το τελευταίο, ναι, παιχνίδι του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ναι. Ήταν το αποχαιρετιστήριο λοιπόν παιχνίδι. Βρέθηκαν 85.000 φίλαθλοι απέναντι στην ομάδα του Μπενίν. Ο Μέση έβαλε και το τελευταίο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα. Μοίρασε και δύο ασίστ και όπως είναι λογικό ήταν συγκινημένος, τον πήρανε τα κλάματα. Έδωσε το τελευταίο του λοιπόν παιχνίδι, ένα αντίο όπως του αρμόζει, στον δεύτερο ή ταυτόχρονα στον μεγαλύτερο παίχτη που ανέδειξε ποτέ η Αργεντινή μαζί με τον Μαραντόνα.
1: Βρε Ιωσήφ μου, τις, παιδί μου, υπάρχουν κάποια έντομα που τα συχαινόμαστε. Δηλαδή, εγώ με την κατσαρίδα δεν τα πάω καλά.
0: Καλά, νομίζω οι περισσότεροι.
1: Εσύ, μαράκι μου, γλυκό, με τίποτα. Εγώ να τριχιάζω. Λοιπόν, ξέρεις όμως ότι υπάρχει μια ασυνήθιστη επιστημονική ανακάλυψη γύρω από το λεγόμενο γάλα κατσαρίδας.
0: Το ποιο?
1: Γάλα κατσαρίδας.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι. Καθώς ομάδα ερευνητών λοιπόν διαπίστωσε ότι περιέχει εξαιρετικά υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης και ενέργειας. Αυτή η διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησε την κατσαρίδα διπλόπτερα πανκτάτα.
0: Εντάξει, η διπλόπτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, γνωστή και ως καθάρι του ειρηνικού και διαπίστωσε ότι οι πρωτεΐνες του γάλακτός μπορούν να προσφέρουν περισσότερη από τριπλάσια ενέργεια σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.
0: Καλά, είναι βλαμμένοι τώρα οι επιστήμονες ή μας προετοιμάζουν
1: ναι,
0: για κάτι?
1: Άκου τώρα. Θα πω δύο ακόμα έτσι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Το συγκεκριμένο είδος δεν παρουσιάζει μια ιδιαίτερα σπάνια ιδιότητα για έντομο, καθώς αντί να γεννά αυγά, γεννά ζωντανά μικρά, τα οποία τρέφονται κατά την ανάπτυξή τους με ένα εξαιρετικά θρεπτικό υγρό που παράγει η μητέρα. Το υγρό αυτό εκρίνεται μέσα στον αναπαραγωγικό σάκο της μητέρας, μια δομή που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως η εντομική εκδοχή της μήτρας. Και αυτό το γάλα, λέει, είναι της κατσαρίδας, της συγκεκριμένης, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και αποτελεί ένα συνήθιστα συμπυκνωμένο φυσικό σύστημα παροχής ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Και κυκλοφορεί στο εξωτερικό, παιδιά, γάλα κατσαρίδας.
0: Να το πιείς εσύ, Αμαλία.
1: Εγώ δεν το πίνω.
0: Να το πιείς εσύ.
1: Ούτε έντομα τρώω, ούτε γάλα κατσαρίδας θα πιω. Με τίποτα.
0: Άσε μας, ρε κορίτσι μου, πρωί-πρωί
1: τώρα. Τι να κάνω, γάλα κατσαρίδας.
0: Με το γάλα κατσαρίδας.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
0: Αυτό ακριβώς. Άντε τώρα τι άλλο θα ακούσουμε. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά με τους επιστήμονες, έτσι το έχετε καταλάβει. Ή κάτι δεν πάει καλά ή μας ετοιμάζουν κάτι. Καλημέρα και στο Γιάννη, στην ΚΟ. Με τόση ανεργία, λέει, πώς μπορεί να εκβιάσει ένας εργαζόμενος, βρε παιδιά. Σωστό και το ερώτημα το οποίο στέλνει στο μήνυμά του εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός που συνελήφθη για αυτές τις απάτες ήταν και γνωστός χριστέμπορας, έτσι. Συμμετείχε σε διάφορες δράσεις και έβαζε μπροστά την πατρίδα, τη θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα. Τα καπηλευόταν για να είμαστε.
1: Ναι, ναι, χριστιανικά έκλεβε και αυτό στο κράτος και όχι μόνο. Χριστιανικά, με χριστιανικό τρόπο το έκανε.
0: Καλημέρα και στην Έλενα που στέλνει το μήνυμά της από Αχαρνάη. Να σε καλά, βρε Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαστε όταν έρχονται μηνύματα από το Αχαρνάη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι από τις αγαπημένες μας περιοχές.
4: Έφτασα στο Αχαρνάη. Έφτασα στο Αχαρνάη. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάη.
0: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στο Σάβα. Μας ακούει στη Γλασκόβη. Αφήστε το, παιδιά, λέει, από εργοδότες στην Ελλάδα έχουμε φάει χαστούκια. Η γυναίκα μου δούλευε σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος στον πρώτο μας γιο και στράβωσε μία ημέρα αφού έκλεισε το παλικάρι μας τον πρώτο του χρόνο. Την απέλυσαν. Καλημέρα, μάλιστα. Σάβα. Είναι αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Πάντως έχουμε και μηνύματα για το γάλα κατσαρίδας. Ο κόσμος έχει βέβαια αηδιάσει και με το δίκιο του, δεν το συζητώ. Και εγώ το θεώρησα πολύ τραβηγμένο. Αλλά είναι, ξαναλέω, αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με αυτό το γάλα αυτής της συγκεκριμένης κατσαρίδας. Και θα θυμηθώ το γάλα ρακά, που δεν το ήξερα. Εκεί στο Περιστέρι, στο Ήλιον, που πήγε κάποιος και ζήτησε γάλα ρακά και δεν είχε το συγκεκριμένο καφέ. Και μάλιστα ήταν και κατακεράβνωσε την καφετέρια. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Γάλα βρώμης, γάλα σόγιας, γάλα μυγδάλου, γάλα ρακά. Γάλα κατσαρίδας.
0: Αυτό το οποίο λένε ότι με την επιστημιστική κρίση η οποία υπάρχει και κορυφώνεται, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη ημέρα. Και έχουν αρχίσει και πέφτουν διάφορα. Ακούσατε το προηγούμενο διάστημα για τους γρίλους, για τις ακρίδες και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Τώρα σιγά σιγά έρχονται κι άλλα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ, να είσαι καλά, φίλε. Θυμάστε εκείνες τις εποχές παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι και ο άλλος δεν μπορούσε να μιλάει ταυτόχρονα στο τηλέφωνο? Τώρα λοιπόν με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό τηλέφωνο. dei.gr/fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυστρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Και άλλα δύο μηνύματα σχετικά με τη σχέση εργοδοτών και εργαζομένων. Η Ελένη λέει ότι υπάρχει περίπτωση να τον εκβιάζει, επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό και γι' αυτό κάποιες φορές δεν είναι και τόσο παραγωγικός ο εργαζόμενος. Η Μαριλένα από την άλλη, η αλήθεια λέει είναι ότι στους μικρομεσαίους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα λόγω έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι γιατί ξέρουν την ανάγκη του εργοδότη. Δεν έχει απόλυτο άδικο σε αυτό που είπε. Καλημέρα και σε σένα, Μαριλένα. Εμείς μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Ναι, ναι. Εμείς εκφράσαμε και τη δική μας άποψη. Βεβαίως. Το θεωρούμε πάρα πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή, να ακούγεται τώρα ότι οι εργοδότες δέχονται εκβιασμό από τους εργαζόμενους. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι ελάχιστες. Γιατί αν πάρουμε την άλλη πλευρά, άστα να πάνε. Την ανέφερε βέβαια και την άλλη πλευρά η κυρία Μελέτη στην ομιλία της. Τώρα, χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, εκεί όπου ανακοίνωσε και στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ύψους 95 εκατομμυρίων.
1: Ναι, είναι η στήριξη στη βιομηχανία για το ακριβό ενεργειακό κόστος. Το περίμεναν αυτό οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Να ακούσουμε ακριβώς τι είπε.
5: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η στήριξη λοιπόν και σε αυτούς τους κλάδους με την ελπίδα να μην αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό περάσει πλέον και στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα ακυβερνησίας, γιατί σε αυτές τις ταραγμένες εποχές ναι, η Ελλάδα χρειάζεται να έχει ένα έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας στις συντονιστικές επιτροπές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δήλωσε την ικανοποίησή του για το πώς έχει πάει το κόμμα μέχρι τώρα και είπε ότι αν δεν υπήρχε η Έλλας, η κυβέρνηση θα έκανε έναν εύκολο περίπατο.
6: Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας. Τους ξεβολέψαμε όλους, φίλους και εχθρούς, και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στο Λασίθι.
1: Ναι, ναι, στις
0: πληγήσεις περιοχές. Βέβαια. Και συνάντησε εκεί τους ανθρώπους, τους αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές στις καλλιεργίες τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε το κράτος να δράσει γρήγορα ώστε να υπάρχει η καταγραφή και ταυτόχρονα να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Ναι, Αμάλια, ξέχασες να πεις χρόνια πολλά.
1: Σε ποιον, εγώ δεν ξεχνάω. Πρώτα γιορτάζουν οι ρόζες σήμερα, γιατί αυτό το στέλνει ένας ακροατής μας ο Γιάννης.
0: Για τη ρόζα δεν ξέρω, χρόνια για τον πολυχρόνη ξέρω.
1: Α, τώρα
0: ο πολυχρόνης γιορτάζει.
1: Μάλιστα, χρόνια πολλά λοιπόν, αλλά γιορτάζει και ο Νίκος Δένδιας.
0: Έχει γενέθλια ο Νίκος Δένδιας σήμερα.
1: Ο Υπουργός Εθνικής, Εθνικής Άμυνας Οικονομίας, λέω καλά. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει τα γενέθλιά του, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλά και παναθηναϊκά.
1: Είναι παναθηναϊκός ο κύριος Δένδιας.
0: Λιγάκι.
1: Α, είναι, δεν το ήξερα.
0: Και ξέρεις και ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα? Ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν.
1: Ναι, ο Πούτιν.
0: Έχει χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και στο Βλαδίμηρο.
0: Ναι. Και τώρα που λέω για τον Πούτιν, άκουσες χθες τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Πώς δεν τον άκουσα. Τον περιστατικό.
0: Έδωσε μια ομιλία εκεί πέρα στο συνέδριο του βήματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, έκανε πάλι επίθεση, ρε παιδί μου, τώρα στην κυβέρνηση.
1: Εντάξει, έκανε, δεν ανέφερε με το όνομά του τον Κυριακό Μητσοτάκη. Είπε, μίλησε για παρακμή. Εντάξει, γύρω-γύρω, ξέρεις, το πήγε γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης.
0: Ναι, ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, και διευθύνσεις.
0: Ακριβώς. Είπε ότι κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Είπε ότι βλέπω σημάδια παρακμής και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Είπε ότι για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Είναι καθήκον και πρέπει να συνεισφέρω για την πατρίδα. Είπε επίσης ότι υπάρχουν ματαιόδεξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της εξουσίας και ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση της εξουσίας. Και εκεί, παιδιά, που τα έλεγε όλα αυτά, θυμήθηκε ένα περιστατικό από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός και έπρεπε να κλείσει τα προαπαιτούμενα και να στείλει το φάκελο στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς.
0: Για να πάρουμε λεφτά. Ναι. Για να μην χρεοκοπήσουν. Τι έγινε λοιπόν μία και μισή τη νύχτα, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά?
7: Μόλις είχαμε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, χρειάστηκε τότε να νομοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα που μας βάλανε. Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα Υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπαίρνω, του λέω. Σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα πού την είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.
0: Τα έλεγε στον Βαγγέλη τον Βενιζέλο.
1: Τον Βαγγέλη που ήταν τον κύριο Βενιζέλο. Τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
0: Στην κυβέρνηση. Τότε Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
1: Ναι, μην τα ξεχνιόμαστε. Δεν ξεχνιόμαστε. Αλλά τώρα, παιδί μου.
0: Έτσι, μα κόβει, ρε παιδί μου, τώρα που είμαστε στο Βλαδίμηρο και γενέθλια σήμερα.
1: Ο κύριο Σαμαρά ο ίδιο πρέπει να πάρει τον Υπηρεσιακό.
0: Μία και μισή. Κοντζάν πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Δεν είχε κάποιο γραμματέα, δεν είχε κάποιο συνεργάτη.
1: Αυτό λέω.
0: Κάποιο υπάλληλο Υπουργείου να τον πάρει τηλέφωνο. Έπαιρνε ο ίδιο και του έλεγε Αντώνη Σαμαρά και το άλλο του έλεγε Είμαι ο Πούτιν.
1: Ναι,
0: του το κλείνε.
1: Ναι.
0: Και τον πήγανε με τι πιτζάμε τώρα στο μαξί μου.
1: Άνθρωπο, σκοτώ.
0: Και του λέει Έλα, Βλαδίμηρε, να υπογράψει.
1: Πίστευτα πράγματα.
0: Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα.
1: Άστα, και τι, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε ζήσει.
0: Χρόνια πολλά και στο Βλαδίμηρο με την ευκαιρία.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Δένδια. Πολύχρονο.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Χιλιόχρονο.
0: Για τον Πούτιν, λέω εγώ.
1: Α, χρόνια πολλά και στον κύριο Πούτιν.
0: Ακριβώ.
8: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
9: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
16: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο?
20: Σάμος. FM στους 102.
21: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
29: Σε μια περίοδο κατά την οποία δημιουργούν και ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην Κύπρο, τρία νομίζω ότι είναι τα βασικά ζητήματα και δεν σας λέω κάτι καινούριο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, με το περιεχόμενο των συναντήσεων και των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το ένα ασφαλώς είναι το ενεργειακό, το δεύτερο είναι το ζήτημα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και εκεί ακριβώς έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Και το τρίτο βέβαια είναι οι αμυντικές συμφωνίες. Το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να οριστικοποιηθεί πια η συμφωνία για τα F-35. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο στην Γερουσία έχει βάλει το ζήτημα αρκετές φορές, το ζήτημα του μπλόκου της προμήθειας F-35 στην Τουρκία και ίσως σε αυτό να οφείλεται και ο εκνευρισμός της άλλης πλευράς. Ωστόσο, όπως λέγαμε και στην αρχή, είναι μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Βάντστο είναι ένας από τους πολύ ισχυρούς άνδρες, από τους πιο ισχυρούς άνδρες της αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν είναι και προποπός μιας πιθανής επίσκεψης του πρόεδρου Τραμπ το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ευοδοθεί. Ωστόσο, όπως και να έχει το πράγμα, ακριβώς και λόγω του περιεχομένου των συζητήσεων και των συμβολισμών της παρουσίας του στην Αθήνα, η ομιλία στην Πνίκα, για παράδειγμα, το απόγευμα, είναι μια από τις πιο σημαντικές επισκέψεις ξένων αξιωματούχων, Αμερικανών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, βέβαια, ο κύριος Σαμαράς πια δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όμως έριξε και πάλι καρφιά. Έτσι, νομίζω ότι όλα αυτά που είπε σε αυτό το συνέδριο του Βήματος ήταν ξεκάθαρα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο που μιλάει για λαζονία και έτσι για παράκμη πολιτική κτλ. Αλλά βλέπω ότι δεν απαντάει η κυβέρνηση και εσχάτως τον κύριο Σαμαρά. Κρατάει μια πιο ήπια στάση. Έχει αποφασίσει να απαντά μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αιχμές. Αυτό ρωτώ.
29: Κοίταξε, αυτό το οποίο λένε οι κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ας κάνει πρώτο ο κύριος Σαμαράς και θα δούμε πώς θα απαντήσουμε. Διότι σωστά επισημαίνεις ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια κλιμάκωση, η οποία κλιμάκωση ασφαλώς οφειλόταν στην αντίστοιχη κλιμάκωση από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Όχι ότι αυτά τα οποία είπε χθες ήταν ελαφριά. Άλλωστε, όταν μιλάει για ηγεσίες λαζονικές, για όλα αυτά τα οποία.
1: Για να οφείλει ελεύθερη διαχείριση.
29: Πολύ σωστά. Για μια Ελλάδα της παρακμής, για το κίνδυνο, για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος τον οποίο έχει. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στην κίνηση η οποία είναι η δημιουργία του κόμματος. Και εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ο χρόνος στον οποίο θα κάνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν από την κυβέρνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι τηρούν μια στάση αναμονής. Δεν είναι ακριβώς αναμονή, αλλά ίσως αυτή η λέξη περιγράφει τη στάση αυτό το διάστημα. Ωστόσο όλοι λένε και σε κατηδίαν συζητήσεις ακριβώς αυτό, ότι εάν προχωρήσει, όταν προχωρήσει χρονικό υποθετικά δηλαδή ο κύριος Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος, τότε προφανώς θα αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ως αντίπαλος της κυβέρνησης, ειδικά στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
29: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εμίλη. Μια καλημέρα και στην Αναστασία. Θα το μεταφέρω το μήνυμά της, γιατί εμείς λέγαμε νωρίτερα για το ΔΕΗ Fiber.
0: Ναι.
1: Και στέλνει μήνυμα η Αναστασία. Έβαλα την περασμένη εβδομάδα, λέει, ΔΕΗ Fiber και σταθερό τηλέφωνο στο πορτοράφτη και πάει σφαίρα.
0: Μάλιστα.
1: Και χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: αγαπημένη μας Αναστασία. Καλημέρα και στο Χριστόφορο, και μην ξεχνάτε, λέει, αν όλα πάνε στραβά, γυρίστε το κινητό ανάποδα. Ίσως και να πάνε ίσια. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Φίλες και φίλοι, το Λέπας L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Auto Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design. Οπότε be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 Hall 3. Λέπας λοιπόν, για να το γνωρίσετε από κοντά, Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Χθες, Αμαλία, είχαμε και σύγκρουση γιγάντων.
0: Ποιοι συγκρούστηκαν?
1: Συγκρούστηκε ο Γιώργος Αυτιάς με τον Νικόλαο Φαραντούρη. Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Στο Open τους έβγαλε λοιπόν να μιλήσουν για τα μέτρα στήριξης, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να μειώσουμε τον οικό φόρο κατανάλωσης, τι πρέπει να κάνει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν κτλ. Αλλά τα πράγματα πήραν μια άγρια τροπή ξαφνικά και άρχισαν οι μπηχτές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την σύγκρουση γιγάντων.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να έχει πάρει άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
9: Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν χρειαστείς κι εσύ Άγιον Όρος, μπας και τα θυμηθείς.
10: Θα κλάψουν μάνες.
9: Πρώτον,
8: αφήστε τα εφιολογήματα και απαντήστε γιατί στο Λουξεμβούργο έχουν τη μία 1,70 και στην Ελλάδα 2,20 και 2,30.
9: Γιατί ο κολλητός σου ο Τσίπρας πήρε τον ειδικό φόρο, τον αύξησε 28 λεπτά και αύξησε εν καιρό ειρήνης δύο φορές τους ειδικούς φόρους. Ο φίλος σου, γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πάμε τώρα στο Γιόγκερσεν. Δεν πειράζει, θα στο πούνε.
1: Στιγμή.
10: Ρε παιδιά, θα πεθάνεις ρε.
8: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από την κυρία Φόντερ Λάιεν, ομογάλακτη του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία του γύρισε την πλάτη σε 6 επιστολές. Και μάλιστα στην τελευταία επιστολή.
1: Σας λέει ότι είναι ψέματα αυτό που λέτε.
8: Ότι. Εντάξει, καλά κρασιά.
10: Κάνε πέρα ρε, για να δουλέψει μανιβέλα.
9: Ρε παιδιά.
10: Πάτα όνειρο. Να πέσει χρωτιά στο σύννεφο, έτσι.
8: Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου και για την πολιτική σου ομάδα. Ας τα αυτά στην τηλεόραση.
9: Ακούστε, θα μπορούσα να πω έξεστη το φαραντούρι ασχημονίν, αλλά δεν το λέω.
10: Γεια σας, φύγε ρε παιδιά, σύγκρουση γιγάντων.
1: Άναψα τα αίματα εκεί πέρα, σύγκρουση γιγάντων για τα καλά. Προσπαθούσε ο Νίκος ο Στραβελάκης να μπει στη μέση. Έριχνε βέβαια και τις πιτυγές του. Άναβε φωτιές. Καλά κρασιά, άκουσε από το φαραντούρι και τα λοιπά. Άρ, πήρε μπροστά και ο αυτιά.
0: Χαμούλη.
1: Τυχώς δεν είχαμε θύματα δηλαδή από αυτή τη σύγκρουση των γιγάντων. Ανέμακτα τη βγάλαμε. Δεν ξέρω
0: γιατί έχουμε ένα γίγαντα στο στούντιο.
1: Έχουμε γίγαντα Παναγιώτη Βολάνιο. Ελπίζω να έχει έρθει με καλά νέα. Φρόντισε την πορεία σου.
11: Καλημέρα και πάλι. Καλά νέα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποκαθίσατε σταδιακά κυκλοφορία τη Βασιλή Σοφία και Βασιλέω Κωνσταντίνη στο κέντρο τη Αθήνα.
1: Καλό νέο είναι αυτό.
11: Καλό είναι. Προχωράμε. Με τα υπόλοιπα που δεν θα είναι τόσο καλά. Πυκνή ροή στην κάθοδο τη Αρτιτού στο Παγκράτη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα τη λεωφόρου Αλεξάνδρα στου Αμπελοκήπου. Είναι προφανώ επηρεασμένε από τι κυκλοφοριακέ ρυθμίσει που ήσχησαν νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
12: Παρακάτω.
11: Και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
12: Παρακάτω.
11: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο τη Κηφισία από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα τη Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο.
12: Παρακάτω.
11: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερήσει προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσει προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ημιτού, καθυστερήσει 10-15 λεπτών από Πλακεντία έως Κηφισίας.
1: Αυτά ήταν. Μια χαρά τα είπε, παλικάρι μου.
11: Παρακάτω.
1: Και εμείς είχαμε φοβηθεί.
0: Ναι, μια χαρά τα είπε.
1: Σε παρεξηγήσαμε. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιο. Τελικά όντως φαίνονται καλύτερα τα πράγματα σήμερα, γιατί μάλλον οι περισσότεροι αποφάσισαν να αποφύγουν το κέντρο και να μην κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία σας είχε ενημερώσει για το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου.
0: Ακριβώς.
1: Πλέον στα 32 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
1: Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι ένα από τα αιτήματα των αλλιέων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
0: Επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης που μελετάει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, που θα ανακοινωθούν εν εφέτο χρόνο. Πάντως φαίνεται ότι αυτός ο διπλασιασμός στο αλλιευτικό πετρέλαιο φαίνεται να ικανοποιεί, έτσι, τους αλλιείς, όμως που ζητούν και άλλα πράγματα.
1: Μακάρι, θα περιμένουμε
0: μακάρι,
1: να ακούσουμε.
0: Μακάρι, πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι, έχουν καταστραφεί.
1: Και τη δική τους θέση, γιατί βέβαια είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Τεράστιο.
1: Σε αυτόν τον κλάδο και
0: τεράστιο.
1: Ήδη έχουν εμφανιστεί οι ελλείψεις στην αγορά.
0: Δεν,
1: έτσι.
0: Δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια στα ηχθεοπολία. Είδες τι έγινε με τους influencer που του τσάκωσε.
1: Α, για τον παράνομο τζόγο.
0: Βέβαια, για τις διαφημίσεις.
1: 3,5 εκατομμύρια έχουν ακόλουθους.
0: Ναι, ναι, ακολούθους 3,5 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι μέσω των social media ουσιαστικά διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Και οι ακόλουθοι των συγκεκριμένων είναι νέα παιδιά. Είναι ανήλικοι. Βαριές οι καμπάνες, έτσι, και για αυτό, και όποιος το ξαναεπιχειρήσει να το κάνει αυτό. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν και AI εργαλεία και άλλα ψηφιακά και τους τσάκωσε η τσιμπίδα. Και πραγματικά πρέπει αυτό να σταματήσει. Με έναν έμεσο τρόπο από τα social media, οι συγκεκριμένοι influencer. Τώρα από παίκτες reality και.
1: Τράπερ, παίκτες reality, μοντέλα.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο Κυριάκος Πυρακάκης χθες, η δημοφιλία δεν σημαίνει και ασυλία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή λοιπόν τώρα.
0: Σωστή έκφραση αυτή. Πολύ
1: ακριβώς.
0: Σωστή του
1: Με τόσα εκατομμύρια που τους ακολουθούν, τι έκαναν. διαφήμιζαν παράνομο τζόγο, παράνομες σελίδες για τζόγο.
0: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα, λέει, μόνο πέρσι το 2025 παίχτηκαν 1,8 δισεκατομμύρια.
0: Μαύρα, έτσι, μαύρη αγορά.
1: Σε παράνομες ιστοσελίδες τζόγου. Και πάρα πολλοί από τους χρήστες, τους 900.000 χρήστες, ήταν ανήλικοι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτές οι influencers και τα λοιπά απευθύνονται περισσότερο σε μικρές ηλικίες.
0: Ναι,
1: ένα πολύ,
0: πολύ
1: σοβαρό πρόβλημα.
0: Ακριβώς, να αντιμετωπιστεί.
1: Και ταυτόχρονα, μια και λες γι' αυτό, να πούμε ότι γίνεται πιο αυστηρό και το πλαίσιο για τις απάτες αυτές τις τηλεφωνικές.
0: Βέβαια.
1: Με αυτές τις συμμορίες που εξαπατούν τους ηλικιωμένους, ναι, που παρουσιάζονται ως τεχνικοί του ΔΔΕ, ως λογιστές και όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γίνεται ιδιώνυμο το συγκεκριμένο αδίκημα. Και έρχεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, από το πρώτο ευρώ απάτης θα πηγαίνουν στη φυλακή.
0: Θετική εξέλιξη, γιατί πραγματικά πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Μην απαντάτε και μην προσπαθήσετε να είστε λίγο υποψιασμένοι. Το λέω για τους μεγάλους ανθρώπους που τους παίρνουν και τους λέει: έχει τροχαίο η κόρη σας, η εγγονή σας και αυτά που για το ΔΔΕ. Κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και εμένα με πήρε κάποιος.
1: Ξέρεις τι άλλο κάνουν τώρα, Αμαλία?
0: Τι κάνουν?
1: Σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσουν κάτι, να ζητήσουν κάποιον.
0: Ναι.
1: Και καλά ότι είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Ηχογραφούν την κλήση.
0: Ναι.
1: Τη φωνή σου.
0: Ναι.
1: Και μετά με τη χρήση AI,
0: ναι,
1: μπορεί να σε βάλουν να λες ό,τι θέλεις. Και να τηλεφωνήσουν για παράδειγμα σε ένα συγγενή σου,
0: ναι,
1: να πει: έλα, η Αμαλία είμαι, μου έχει συμβεί αυτό, αυτό και αυτό.
0: Και να είναι η φωνή μου κανονικά.
1: Και να είναι η φωνή σου κανονικά.
0: Μεγάλη προσοχή.
1: Το κάνουν γι' αυτό. Και τι λένε λοιπόν.
0: Και να είναι η φωνή μου κανονικά.
1: Και να είναι η φωνή σου κανονικά.
0: Μεγάλη προσοχή.
1: Το κάνουν γι' αυτό.

0: Ηχογραφούν τη φωνή σου και τη χρησιμοποιούν στη συνέχεια. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
16: την κουαλίτα.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
19: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
22: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
21: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
22: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσετε. Το κους με κάπα.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο κορυφαίο app επιβράβευσης.

0: γεύσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αναφέρεται στο θέμα που θίξαμε νωρίτερα με τις τηλεφωνικές απάτες.
1: Ναι.
0: Φίλε, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει το αυστηρότερο αυτό πλαίσιο.
1: Ναι.

0: Απασχολεί τον κόσμο αυτό το που συμβαίνει με τις απάτες. Γιατί, ξαναλέω, οι επιτίδη βγάζουν πάρα πολλά χρήματα εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων. Και επειδή πλέον και εμείς ενημερώνουμε τους δικούς μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και μην ανοίγεται κανένα σύνδεσμο. Δηλαδή, εμένα μου έχουν έρθει άπειρα SMS με σύνδεσμο ότι πρέπει να πληρώσω μια κλήση. Μην ανοίγετε ποτέ και ποτέ κανείς δεν θα σας ζητήσει προσωπικά σας στοιχεία. Στοιχεία εννοώ, ξέρεις, κωδικούς τάξης κτλ. Μεγάλη προσοχή.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παντίνα. Είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε. Και στο Γιάννη, στο Ήλιον, ο οποίος φωνάζει. Καλημέρα, εργοδότη πολέμα σου πίνουν το αίμα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά, φίλε. Κανένα πρόβλημα.
0: Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 10.30 θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Άρα εκεί θα ακούσουμε και κάποια από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι μεταξύ των δύο ανδρών.
1: Τώρα, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη. Κλήρωση Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα.
0: Πω, πανέμορφη Αράχοβα τέτοια εποχή, πάντα είναι.
1: Ένα τρίμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά, μάλιστα κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο
0: real.gr.
1: Είναι του Ρούμπιο,
0: ναι,
1: αυτό καταλάβατε.
0: Είναι του Ρούμπιο, είναι του Μάρκο.
1: Είναι λόγο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Εκεί μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και τις οδηγίες. Από εμάς, καλή επιτυχία. Είναι πολλά τα θέματα, Μαλία μου, που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή, αλλά είναι και πολύ πλούσια η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Γαλλία.
0: Εντάξει, εκεί στη Γαλλία πραγματικά πολλοί μιλούν για νέα κρίση χρέους ευρωπαϊκή, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στα γαλλικά ομόλογα, στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις μαθητών. Και δεν είναι μόνο μαθητές.
1: Δεν μιλάμε
0: φοιτητών,
1: πλέον μιλάμε για μια μορφή εξέγερσης.
0: Ακριβώς. Και με επεισόδια, δηλαδή και χθες όλη τη μέρα έχει επεισόδια. Πολύ προβληματική κατάσταση στη Γαλλία, το ίδιο και στην Ισπανία. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναταραχή στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο. Άκουγα στη Γαλλία ότι μαθητές ξεσηκώνονται για την κατάσταση των σχολείων. Μιλάμε για παλαιά κτίρια με ποντίκια. Σε ρεπορτάζ το διάβαζα σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι εκρηκτική κατάσταση.
1: Και ταυτόχρονα είναι και η οικονομική κρίση και στο πλευρό των μαθητών είναι πλέον και οι φοιτητές.
0: Και οι καθηγητές.
1: Και οι καθηγητές, αλλά και τα συνδικάτα.
0: Χθες
1: βρέθηκαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι στους δρόμους.
0: Και επειδή βάζει και την οικονομική διάσταση ο Ιωσήφ και έχει δίκιο, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη γενικότερα να υπάρξει μια κατάρρευση, και δεν λέω κατάρρευση ολοκληρωτική, μια μερική κατάρρευση των γαλλικών ομολόγων. Όταν υπάρχουν σίγουρα ευρωπαϊκές τράπεζες που διακρατούν ομόλογα γαλλικά, γενικώς έχει θέμα και η οικονομία. Το χρέος είναι υπέρογκο, δεν είναι εύκολο και πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας και περικοπή δαπανών. Αυτό έχει εξοργήσει τους Γάλλους και είναι λογικό σε συνδυασμό και με την ενεργειακή κρίση που έχει χτυπήσει και τη Γαλλία.
1: Ρε Μαρία, τώρα που λέει για τη Γαλλία η Κάτζου, βάλε μας ένα γαλλικό τραγούδι για να κλείσει έτσι η εκπομπή με μια γαλλική νότα, γιατί μπορεί να έχουμε σήμερα εδώ αμερικανική παρουσία, αλλά εμείς είμαστε του δόγματος Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Bonjour, Αμαλία.
0: Bonjour.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά, η ώρα πλησιάζει 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κουράγιο παιδιά, προσοχή σήμερα με τις μετακινήσεις. Όσοι μπορείτε αποφύγετε το κέντρο, μία ημέρα είναι, θα περάσει. Καλή σας μέρα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Τιμπέρ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από το ράδιο Σάμος 102 FM. Ανοίγουμε τα μικρόφωνα, ανεβάζουμε τη διάθεση με ενημέρωση και επικοινωνία, φυσικά και πολύ από τη Σάμο, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επινοκία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακτά όπου και αν βρίσκεστε στο www.radiosamos.gr και φυσικά μας ακαλείτε στα τηλέφωνα 227-3100-570, 227-3100-571. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους τους φίλους που έχουν ανοίξει τα ραδιοφωνάκια τους και ακούν την συχνότητα αυτή. Αλλάζουν πολλά πράγματα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και υπάρχουν επίσης και άλλες εξελίξεις σχετικά με το επίδομα που δίνει ο Δήμος. Δηλαδή μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ορισμένοι Δήμοι, με τελευταίον αυτόν τον Δήμο Ρόδο, δίνουν τα επιδόματα στους γιατρούς. Τώρα έρχεται ο Δήμος Τίνο και στην ενίσχυση όχι μόνο του ιατρικού προσωπικού αλλά και των εκπαιδευτικών και των δημοτικών υπαλλήλων προχωρά ο Δήμος με την απόφαση για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Η πρωτοβουλία διευρύνει το πλαίσιο των κινήτρων. Μέχρι σήμερα στο επίκεντρο αντίστοιχων κινήτρων βρισκόταν κυρίως οι ανάγκες τελέχωσης στον τομέα της υγείας με ιατρικό προσωπικό να αποτελεί βασική κατηγορία δικαιούχων και με τη νέα απόφαση αυτή το μέτρο επεκτείνεται και σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής στήριξης για εργαζόμενους που καλούνται να υπηρετήσουν στο Δήμο. Η παροχή λοιπόν ενός σταθερού μηνιαίου επιδόματος μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετο κίνητρο για εργαζομένους που καλούνται να εγκατασταθούν ή να παραμείνουν σε μια περιοχή για την άσκηση των καθηκόντων τους, για τους εκπαιδευτικούς. Η στελέχωση των σχολικών μονάδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντίστοιχα, οι δημοτικοί υπάλληλοι καλύπτουν καθημερινές ανάγκες που συνδέονται με τη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Η απόφαση του Δήμου Τίνου εντάσσει και τις δύο αυτές κατηγορίες στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης και η επιλογή να συμπεριληφθούν εκπαιδευτικοί και δημοτικοί υπάλληλοι δείχνει ότι το μέτρο δεν περιορίζεται μόνο αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των αναγκών του τομέα υγείας. Η ενίσχυση διαφορετικών επαγγελματικών κατηγοριών αφορά στελέχωση και την λειτουργία βασικών υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, η οικονομική παροχή μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που θα συμπολογίσουν εργαζόμενοι όταν εξετάσουν μια θέση εργασίας σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες στελέχωσης. Το μηνιαίο επίδομα αποκτά χαρακτήρα, ευρύτερο χαρακτήρα, καθώς αφορά τρεις διαφορετικούς τομείς: υγεία, εκπαίδευση και δημοτικές υπηρεσίες. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο του Δήμου για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν στην καθημερινή λειτουργία της περιοχής. Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται να προσθέσει τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους στις κατηγορίες εργαζομένων που μπορούν να υποφεληθούν από τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση διευρύνοντας το πεδίο της εφαρμογής του μέτρου. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο Δήμος στη Σάμο. Αντιλαμβάνεται τα μέτρα που παίρνουν οι άλλοι δήμαρχοι.
αν δεν αντιλαμβάνονται τι έχει συμβεί, είναι ζήτημα. Άμα όμως έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, τι κάνουν τα διπλανά νησιά, έχει αποφασίσει η Σύφνος, έχει αποφασίσει η Ρόδος, έρχεται η Τίνος, εδώ σπαταλάμε τα χρήματα και δεν πιάνουν τόπο. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, αλλά μπορούν να πάνε και αλλού, και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Είτε τους γιατρούς, είτε τους εκπαιδευτικούς, είτε τους δημοτικούς υπαλλήλους, που επιλέγουν να έρθουν να δουλέψουν στην ΣΑΜΟ. Αυτή η δημοτική αρχή δεν αντιλαμβάνεται το κοινωνικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Περισσότεροι από αυτούς με χιλιάδες ευρώ στις καταθέσεις. Χιλιάδες ευρώ. Ένας λοιπόν που έχει χιλιάδες ευρώ στις καταθέσεις τραπεζικές, σιγά θα ασχοληθεί τώρα με το πόπολο. Εδώ δεν ασχολούνται με τα προβλήματα του Δήμου και ασχοληθούν με αυτά τα θέματα που απασχολούν άλλες κοινωνίες. Οι Δήμοι βρίσκονται δίπλα σε ομάδες εργαζομένων. Ένα και ένα κάνουν δύο. Οι μόνοι που δεν βρίσκονται δίπλα σε ομάδες εργαζομένων είναι αυτή η Δημοτική Αρχή. Ακούω ότι θα το φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρώην Δήμαρχος ο κύριος Γιώργος Στάτζος. Ο κύριος Γιώργος Στάτζος, γιατί λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα και το φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορεί από μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο να μπει μπροστά? Δεν μιλάει κανείς. Ό,τι και να συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, έχουν κατεβασμένα τα κεφάλια, ντρέπονται. Έχουν αντιληφθεί ότι αυτή η κοινωνία τους έχει πάρει είδηση, έχει αντιληφθεί, κατεβείτε κάτω στην παραλία, κατεβείτε κάτω στα καφενεία να δείτε τι λένε για αυτούς. Οι μόνοι που δεν κατεβαίνουν είναι αυτοί. Τώρα τελευταία κατεβαίνει κι ένας και τρώει και πολλά γαλατομπούρικα εκεί στο γέν, αλλά και αυτός άστα να πάνε.

0: Ξέρετε, οι διακοπές πάντα οφείλονται στις τηλεφωνικές συνδέσεις και στα προβλήματα των εταιριών. Πού φτάσαμε, στη Σάμο, να μην μπορεί να επικοινωνήσει το Καρλόβαση με το Βαθύ και να κόβεται συνέχεια η επικοινωνία. Το μεταφέρω αυτό στον έγκριτο δικηγόρο, τον κύριο Νούλα, ο οποίος γνωρίζει ότι κάνει σοβαρές παρεμβάσεις, αθόρυβα, είναι από τους ανθρώπους που δεν δίνει το στίγμα «εγώ το έκανα», όπως κάνουν πολλοί εδώ στη Σάμο, και να του μεταφέρω πρώτον ότι η τουρκική ραδιοφωνική σταθμή με μεγάλες δυνατότητες στην εμβέλεια καλύπτουν σχεδόν όλο το Σάμο και οδηγώντας κάποιους για να πάει είτε από το Βαθύ στο Καρλόβος είτε στο Πυθαγόριο, παρεμβαίνουν πολύ δυνατά πάνω στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς οι Τούρκοι. Ένα αυτό. Δεύτερον, σε πολλά σημεία της Σάμο, για να κάνεις ένα τηλέφωνο, ειδικά τα σημεία που είναι ανατολικά του νησιού, πρέπει να μπει στη μέση ο Τούρκος πάροχος και να κάνεις το τηλέφωνο μέσω του Τούρκου παρόχου. Αυτά εν έτη 2026 είναι απαράδεκτα. Είχαν καταγραφεί και τα δύο σε ένα πανελλήνιο συνέδριο νομαρχών εδώ στη Σάμο πριν από αρκετά χρόνια, αλλά τώρα παρατηρούνται και στην σημερινή εποχή. Κύριε Νούλα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες. Από την Δυτική Ελλάδα είμαι στη Λευκάδα, μόλις τελείωσα τη συνάντησή μου με τον καθηγητή μου και σήμερα δήμαρχο, πρώην βουλευτή, τον Ξενοφώτατο Βεργίνη. Μιλήσαμε, θα κάνω και παρουσίαση του βιβλίου μου και εδώ και στη Λευκάδα.
0: Δηλαδή, κύριε Νούλα, δεν καταλαβαίνω
1: παραπονιούνται,
0: τώρα.
1: Παραπονιούνται.
0: Παντού γίνεται, ναι, η παρουσία του βιβλίου, σας βλέπω στοιχείο στη Ρόδο, αλλού. Μόνο στη Σάμο δεν έχει γίνει η παρουσίαση του βιβλίου.
1: Έχει γίνει στη Σάμο, έχει δοκιμάσει και πάρα πολύ κόσμο.
0: Α, ναι, που έγινε στη βιβλιοθήκη,
1: ναι, και
0: έτσι.
1: Μπράβο, ναι. Και πάρα πολύ κόσμο και ευχαριστώ πάρα πολύ σαμιώτες που μου τίμησαν με την παρουσία, ναι, τους και με τα καλά τους σχόλια.
0: Τώρα, υπάρχει δεν ενδεχόμενο... αληθεύει ότι ψάχνετε να βρείτε το παλάτι του Οδυσσέα.
1: Όλα αληθεύουν.
0: Λοιπόν,
1: πάντως αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε, όπως θεσμεύτηκα τον Ιούλιο, να κάνουμε ένα διεθνές συνέδριο που θα αφορά το δίκαιο της θάλασσας και τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με κορυφαίους καθηγητές, ευρωβουλευτές κτλ. Μπορεί και να γίνει τον Νοέμβριο, την ημέρα της Ενώσεως, ακόμα δεν είμαι σίγουρος να πω κάτι θετικά. Προσπαθώ, γιατί είχα δεσμευτεί να το κάνουμε αυτό, ώστε η Σάμος αποκτήσει και αυτή την κοινότητα των διεθνολόγων, γιατί κάνουμε συνέδρια στην Κάσο, στο Καστελόριζο, στη Σίμη, στη Ρόδο. Δεν κάνουμε τίποτα στη Σάμο. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία αυτή και πιστεύω ότι θα ακουστώ. Τώρα, θίξατε δύο τεράστια θέματα, στα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς θα αποκαλύψω κάτι στους ακροατές σας. Είχα εμπλακεί και μάλιστα στην πρώτη γραμμή. Διότι, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, κύριε Νέγρη, εγώ προσπαθώ να κάνω πράγματα χωρίς να το τονίζω. Και
0: επειδή το ξέρω προσωπικά, γι' αυτό και το είπα, έτσι, ναι, κύριε Νούλα.
1: Και ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση. Προσέξτε, στο δεύτερο θέμα όμως θα κακοκαρδίσω πολλούς ακροατές σας. Θα πω όμως την αλήθεια. Γιατί έχω μάθει από οποιοδήποτε κόστος, είτε προσωπικό, είτε επαγγελματικό, είτε πολιτικό, να λέω την αλήθεια. Ξέρετε, η αλήθεια πονάει. Έχουν μάθει πιο πολύ να χαϊδεύουν τον κόσμο και να λένε δεν φταίσαι εσύ για τίποτα, φταίνε οι γραφειοκράτες, οι πολιτικοί, μπλα μπλα μπλα.
0: Αυτό είναι μια...
1: Στις περιπτώσεις που αφορούν την κεραία, όμως, αγαπητέ Γιάννη, αγαπητέ κύριε Νέγρη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη κάποιων παραγόντων. Θα τα πούμε τώρα. Εγώ δεν φοβάμαι κανένα και δεν έχω και ανάγκη από κανένα. Δεν εξαρτώμαι από κανένα, ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε επαγγελματικά. Αγαπώ και σέβομαι όλους τους ανθρώπους, με πρώτους τους συμπατριώτες μου, δεδομένο αυτό, αλλά έχω το θάρρος της γνώμης μου. Αυτό που λέτε είναι ένα τεράστιο θέμα. Χαίρομαι που το βάζετε ψηλά στην ατζέντα της κουβέντας που κάνουμε σήμερα, διότι αφορά όλους τους Σαμιώτες, όλους τους νησιώτες και όλους τους πολίτες που έρχονται και επισκέπτονται τη Σάμο. Η Σάμος είναι ναυαρχίδα του τουρισμού στο Βόρειο Αιγαίο, είναι γνωστό ότι σπάσει αυτό, και δεν επιτρέπεται να πηγαίνει σε αυτό ένα χωριό στο άλλο και να μην έχει σύνδεση παρά μόνο μέσω τουρκικών κινητών τηλεφωνιών. Είναι απαράδεκτο. Όμως, το καλοκαίρι που μας πέρασε, τον Ιούνιο, είχα κατέβει κάτω με ομάδα ολόκληρη ανθρώπων από όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και από τη Vodafone και από την Cosmote, τώρα έχει αλλάξει βέβαια πολύ μία Cosmote, λοιπόν, και από όλες τις εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται έχουν ένα κοινό πάροχο με σκοπό να μπουν κάποιες κεραίες, μία κεραία στην περιοχή του Πλατάνου, η οποία θα έδινε σήμα σε όλη την περιοχή εκείνη, γιατί είναι το ιδανικό σημείο ο Πλάτανος για να αναπτυχθεί η τηλεφωνία στη Σάμο. Όμως εξαιτίας αντιδράσεων κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν, υπάρχουν και μερικοί που δεν ακούν και κάποιοι που δεν θέλουν να ακούσουν. Mm-hmm. Άλλωστε λέει μια παροιμία, ο χειρότερος κουφός είναι αυτός που δεν θέλει να ακούσει. Λοιπόν, και δυστυχώς και με την παρέμβαση του Δημάρχου, ο οποίος Δήμαρχος προσπάθησε να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Αναφέρομαι στο Δήμαρχο Δυτικής Σάμου.
0: Δυτικής Σάμου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τελικά ήρθε η αστυνομία για να διώξει τον κόσμο, αλλά φυσικά καταγράφησαν τα περιστατικά αυτά όλα. Θα υπάρξει και δικογραφία εναντίον όποιων εμπλέκονται, όποιοι είναι αυτοί, και όσο ψηλά και να είναι. Έτσι. Είτε τοπικοί παράγοντες που το παίρνουν προστάτες του λαού, όποιοι είναι αυτοί, είτε άλλοι, ακόμα και θεσμικοί. Αν
0: και έχουν πολλούς τέτοιους εδώ. Ξέρετε πόσους έχουμε εδώ.
1: Είναι ευδοκιμή στη Σάμο ο υπερπροστάτης του λαού. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Πιστεύω και κάποιες εκεί μικροκομματικά συμφέροντα δεν άφησαν να μπει μία κεραία η οποία θα καταργούσε το πρόβλημα σε όλη τη Σάμο με την τοποθέτησή της. Εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία, από την ΕΕΤ, με πιστοποιητικό από το Δημόκριτο. Έτσι. Και προσέξτε, η εκπομπή της συγκεκριμένης ακτινοβουλίας που βγάζει είναι 10 φορές μικρότερη από αυτή που έχεις εσύ στο κινητό σου, ο καθένας χρήστης. Right. 10 φορές μικρότερη, ακούστε, 10 φορές μικρότερη από την ακτινοβολία που έχουμε ο καθένας από εμάς στο κινητό μας. Και σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιόμετρο από κατοικημένη περιοχή. Μιλάμε για αστεία πράγματα. Παρόλα αυτά όμως, κάποιοι οποίοι το παίζουν προστάτες του τοπικού πληθυσμού, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, θα φανεί από την δικογραφία. Θα αναδείξει την δικογραφία. Εμπόδισαν την τοποθέτηση της κεραίας αυτής και σταμάτησαν, βγάλαν τα μάτια τους οι ίδιοι εκεί πέρα. Όσοι ήρθαν καμιά 30-40 άνθρωποι, οι οποίοι έμαθα εκ των υστέρων ότι έχουν και πολιτικούς λόγους να είναι εκεί, κομματικούς. Για την ακρίβεια, πολιτικούς λόγους έχουμε όλοι. Κομματικοί όμως λόγοι δεν είναι πάνω από το συμφέρον του Σαμιώτη και κανενός πολίτη Έλληνα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα ήρθαν εκεί, εμπόδισαν την τοποθέτηση και μοιραία όταν πηγαίνουμε στην Σάμο, έχουμε σε πάρα πολλά σημεία σύνδεση μέσω τουρκικής κινητής τηλεφωνίας.
0: Το άρα κομμάτι φύλες, από
1: τα
0: την
1: έξω
0: από το Καρλόβαση μέχρι σχεδόν μέχρι το Λιβαδάκι και λίγο πιο εδώ είναι κενό, νεκρό τελείως.
1: Ακριβώς γι' αυτό κατέβηκα κάτω και σας είπα μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το σύνολο των κινητών τηλεφωνίων της Ελλάδος. Είχε κατέβει κάτω μάλιστα με ένα εκπρόσωπό της, τον κύριο Γιανακόπουλο. Λοιπόν, είχα συνοηθεί εγώ, μάλιστα εγώ βοήθησα όσο μπορούσα και νομικά.
0: Α, δούμε,
1: και θεωρώ ότι θα φανεί ποιο είναι η ευθύνη. Υπάρχουν και μετά θα επανέλθουμε. Δεν αφήνω αυτό το πράγμα πίσω. Γιατί
0: πάμε και στο δεύτερο θέμα.
1: Βεβαίως. Να αποκλείσουμε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες.
0: Της μεγάλης δύναμης των τουρκικών ραδιοφωνικών σταθμών της εμβέλειας και το κυνηγητό που γίνεται στους ιδιοκτήτες των μικρών ραδιοφωνικών σταθμών της ΣΑΜΟ να ζητάει το ΕΣΟΡΟΥ 150.000 έγγραφα. Ακούω συχνά και καθημερινά από τον Νίκο τον Μιχαήλη, τον ιδιοκτήτη του Ράδιο Σάμος, να τρέχει συνέχεια στο βαθύ, να βγάζει πιστοποιητικά επί των πιστοποιητικών και ξανά πάλι επί την αρχή. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Δηλαδή τον αναγκάζουν τον κόσμο να πούνε μπάστα.
1: Λοιπόν, καταρχήν νομίζω ότι κάποιοι δεν θέλουν να υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί στην περιφέρεια και ειδικά στην Ισοδική Ελλάδα. Για λόγους που δεν θα αναλύσουμε τώρα, όμως δεν είναι αγαθοί οι λόγοι που δεν θέλουν να υπάρχει, να υπάρχει ραδιοφωνία. Καταρχήν στο ραδιόφωνο που είστε τώρα και έχετε μια παρουσία, κύριε Νέγκρη, να πω ότι είναι το μόνο ραδιόφωνο που έχει μια εκτιμητέα, αξιοπρεπή κάλυψη της ΣΑΜΟΥ. Έτσι. Όμως από την εκτιμητέα αξιοπρεπή μέχρι την πραγματική κάλυψη του συλλόγου του νομού υπάρχει μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν σημαντικές ευθύνες και του κράτους και της πολιτείας, ακόμα και παραγωγικού σχέση με την υποθέτηση των κεραίων σε σημεία που πρέπει. Και αντί η πολιτεία να βοηθάει να υπάρχει φωνή των Ελλήνων, δυστυχώς τους ταλαιπωρεί, τους απογοητεύει και σου λέει οποιοδήποτε Νίκος, οποιοδήποτε Γιάννης ή Γιώργος,
0: όποιος με ακούει,
1: βαρέθηκα να πολεμάω,
0: δεν μπορούν να
1: βαρέθηκα να πολεμάω, έτσι, να έχει φωνή η Σάμος. Βαρέθηκα. Και σιγά το όφελος που έχει ο κάθε Νίκος Μιχαήλ από το ραδιόφωνο. Μέσα μπαίνει. Μέσα μπαίνει. Ο κάθε Μιχαήλ. Να το λέω ξεκάθαρα. Mm-hmm. Οποιοδήποτε επενδύσει στο ραδιόφωνο, στα περιφερειακά ραδιόφωνα, έχει ζημιά, έχει φύρα μεγάλη. Να είναι δεδομένο. Και το κάνει πιο πολύ για να υπάρχει φωνή στους συμπατριώτες του, για να υπάρχει εθνική φωνή και αντί να υπάρχουν χρήματα από το κράτος, να υπάρχουν χρήματα από το ΕΣΟΡΟΥ, να υπάρχουν χρήματα από τα αρμόδια όργανα, Εδώ το κυνηγάνε κιόλας. Είναι μια πραγματικά ένα απίστευτο ατόπιμα.
0: Είναι απίστευτο. Αυτά που ακούω καθημερινά
1: ατόπιμα,
0: που ζητάει ατόπιμα. Το ΕΣΟΡΟΥ, άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν αυτοί που κάθονται εκεί στο ΕΣΟΡΟΥ και για να αξιολογήσουν και την παρουσία τους στα γραφεία, χίλια δύο πράγματα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Νούλα.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Σας έχω ακούσει εδώ και καιρό, πολύ καιρό, να μιλάτε για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και να λέτε πολλές φορές ότι από αυτά πρέπει να αποκλειστούν χώρες οι οποίες πραγματικά μας έχουν βάλει στο μάτι τους. Αναφέρομαι στον αποκλεισμό της Τουρκίας, η οποία συνεχίζει να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, το κάζους μπέλι κατά της χώρας μας, η παράνομη κατοχή κυπριακού εδάφτους, και έφτασε στο σημείο ο ίδιος ο Ερντογάν, μιλώντας στον ΟΗΕ προχθές, να ζητήσει από τον ΟΗΕ να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος της Κύπρου, όταν εκείνο αυτό το συγκεκριμένο συμβούλιο έχει ψηφίσματα υπέρ της Κύπρου σχετικά με τα όσα έχουν κάνει οι Τούρκοι εκεί. Πώς γίνονται αυτά?
1: Λοιπόν, να τα βάλουμε καταρχήν σε μια σειρά. Η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχει καταδικαστεί για τη συμπεριφορά της και την βάρβαρη εισβολή της στην Κύπρο, κατορθώνει μέσω διαφόρων νομικών και πολιτικών τερτυπιών να εισραίει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δεύτερον, να έχει πολιτικές συμμαχίες. Σας θυμίζω ότι οι σοσιαλιστές, το τονίζω αυτό, της Ισπανίας είναι ο βασικός συνεργάτης στην πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας. Έτσι, όπως επίσης και οι Γερμανοί.
0: Βέβαια, στη Γερμανία υπάρχει ένα σημαντικό παράδειγμα. Και οι Γάλλοι, μέχρι στους Γάλλους γίνεται η ίδια ιστορία.
1: Θα το συζητήσουμε, θα σας τα πω ένα-ένα. Λοιπόν, δεύτερον, οι Γερμανοί, σας θυμίζω ότι στη Γερμανία υπάρχουν περίπου 7 εκατομμύρια τουρκικής καταγωγής και συνειδήσεως πολίτες που ψηφίζουν.
0: Άρα είναι αυτοί Τουρκία... που εκμεταλλεύονται το τρίπιο σύστημα και έρχονται και κάνουν αγοροπολισίες στη Σάμο.
1: Ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο νομικά φτιάχνουν εταιρείες οι οποίες έχουν γερμανικό κέλυφος και προμηθεύονται ή έχουν αγοροπολισίες όπλων και οπλικών συστημάτων και σου λέει εγώ δεν έχω εμπάρκο στις γερμανικές εταιρείες, έχω στις τουρκικές εταιρείες. Αλλά στην ουσία μπαίνουν από το παράθυρο και προσπαθούν να αξιοποιήσουν χρήματα και πόρους χρηματοδοτικούς μέσω του κέλυφους αυτού υπέρ της Τουρκίας. Νομίζω ότι χωρίς να συμφωνώ σε όλα αυτά που λέει η Λατινοπούλη, η κουβέντα που έκανε στην Κορτελάγεν με αφορμή και το... είχαμε 1η Οκτωβρίου την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Και καλώς το Ευρωκοινοβούλιο και οι Κύπροι ευρωβουλευτές, ο φίλος Μογιάδης, ο ευρωβουλευτής της Κύπρου, ο οποίος τον ευχαριστώ και προσωπικά, έχει παρασταθεί σε όλες τις εκδηλώσεις που έχω κάνει, είτε αυτοπροσώπως στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε μέσω ίντερνετ, κατήκυλαν τη στάση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτή την υποκριτική στάση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε σχέση με την τουρκική παρουσία και στην Κύπρο, αλλά φυσικά και τις διεκδικήσεις της αναθεωρητικού χαρακτήρα, διεκδικήσεις που έχει στο Αιγαίο. Βέβαια, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ σωστός έναντι όλων, σας θυμίζω ότι το πρόγραμμα για την ασπίδα του Αχιλλέα και το πρόγραμμα SAFE, όπως λέγεται, ξεκίνησε με πρωτοβουλία πριν από 2 χρόνια του Πρωθυπουργού. Το Φεβρουάριο του 2024 ξεκίνησε η προσπάθεια επιτέλους θεσμικής δημιουργίας ενός συστήματος ασφάλειας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και παραγωγής οπλικών συστημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι φυσικά δεν θέλουν, πρώτα το ΝΑΤΟ και την Αμερική, δεν θέλουν την παρουσία αυτή της κοινής αμυντικής πολιτικής, και όπως και η Ρωσία, σας θυμίζω ότι ένας από τους οποίους είναι μεγάλη επολέμπη της Ελλάδος στο θέμα των 12 ναυτικών μιλίων των χορηγμών συνέτων είναι η Ρωσία. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή νέμεται πάνω από το 25% του Αιγαίου ως διεθνή ύδατα. Εάν
0: διεθνή διέλευση πίνουμε... λέτε τώρα, έτσι, αυτή
1: ναι, ναι, βεβαίως. Πελάνε πολεμικά κατά λοιπά με αυλαβή διέλευση, όπως λέγεται. Λοιπόν, εάν η Ελλάδα αποκτήσει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, εκεί που μπορεί βέβαια, γιατί στη Σάμμο η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή, κάτω από μίλη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι. Λοιπόν, εκεί έχουμε την αγραμμή της μέσης απόστασης. Σημαίνει
0: 400
1: ότι
0: αυτομάτως...
1: Ακριβώς. Σημαίνει ότι το Αιγαίο γίνεται ελληνική λίμνη. Κάτι που δεν θέλει ούτε η Ρωσία, ούτε η Τουρκία, πρώτη η Ρωσία θα πω εγώ, αλλά ούτε και η Αμερική. Να σας πω μια άλλη επιμέρου που την ξέρουν ελάχιστοι, κύριε Νέγρη, και χαίρομαι που είναι δυνατότητα να τα πούμε αυτά από το ραδιόφωνο. Όταν συζητήθηκε η σύμβαση του δικαίου της θάλασσας στο Μοντέκ τον 1982, αυτοί που έφεραν στεναρή αντίσταση στο να μην χαρακτηριστεί η Ελλάδα ως αρχιπελαγικό κράτος, δηλαδή σημαίνει να ενωθεί η πυροδική Ελλάδα με τα νησιά, να ενωθεί εννοώ γεωγραφικά, γεωπολιτικά. Λοιπόν, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Είχαν βάλει βέτο και οι δύο.
0: Για δικούς τους λόγους, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Όχι ότι είχαν πρόβλημα με την Ελλάδα, αλλά για δικά τους αντίστοιχα.
1: Το πρόβλημά τους ήταν το Αιγαίο. Το Αιγαίο αποτελεί αφενός για την Αμερική και την βάση της Σούδας προνομιούχο σημείο. Για τη Ρωσία είναι ζωτική σημασία η ελεύθερη διέλευση από το Αιγαίο. Ζωτική σημασία. Και κρύβονται πίσω από το κάζους μπέλι της Τουρκίας. Κρύβονται, το τονίζω, κρύβονται πίσω από το κάζους μπέλι της Τουρκίας. Και αυτά τα λέω και στους ρωσόφιλους. Υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα. Και σε αυτούς που πιστεύουν ότι με την Αμερική πρέπει απαραίτητα να κατεβάζουμε βραγιά. Έτσι. Εμείς είμαστε πάνω απ' όλα με την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Η Ελλάδα, η λέξη Ευρώπη είναι ελληνική. Λοιπόν, και χρειαζόμαστε μια κοινή άμυνα αμυντική και κοινή πολιτική με την Ευρώπη, γιατί εμείς είμαστε η Ευρώπη. Ξέρετε, παλιά έλεγε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ο αείμνηστος, ανήκουμε στη Δύση. Εγώ απαντώ στο σύνθημα αυτό, και ας τον εκτιμώ απεριόριστα, ότι δεν ανήκουμε στη Δύση, είμαστε εμείς η Δύση. Η Ευρώπη είναι η Ελλάδα, από εκεί ξεκινάει. Και θα δανειστώ και την κουβέντα της σοσιαλιστικής εφημερίδας, που είναι χέρι ευρείας εκτιμήσεως, της Le Monde, η οποία έλεγε τότε επί Τσίπρα, όταν ήμασταν έτοιμοι να βγούμε από το ευρώ, είχε βάλει ένα προφητικό άρθρο, πρωτοσέλιδο, και συμφωνώ και συνυπογράφω, και έλεγε στα γαλλικά, στο πω θα κάνω μετά τη μετάφραση, «Europe jamais sans la Grèce». Δηλαδή, η Ευρώπη δεν γίνεται χωρίς την Ελλάδα. Ποτέ Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι για μας το αξίωμα, αυτή είναι η κατεύθυνσή μας και με βάση την κατεύθυνση πρέπει να πολεμήσουμε. Δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
0: Κύριε Νούλα, να θέσω ένα ερώτημα. Φαντάζομαι ότι θα το έχετε ακούσει αυτό. Επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε ένα άρθρο του ποινικού κώδικα που επέτρεπε στα πλωτά του λιμενικού σώματος να κάνουν αυτοψία στις τουρκικές μηχανόστρατες οι οποίες βρισκόνταν μέσα στα ελληνικά θαλάσσια χωρικά ύδατα. Στην πορεία δεν είδαμε μέχρι τώρα να αλλάζει το σκηνικό, παρά τις όποιες αναφορές γίνονται στη Βουλή από τους βουλευτές, η μόνιμη απάντηση που δίνει η κυβέρνηση είναι ότι εμείς μόνο καταγράφουμε και από εκεί και πέρα ενημερώνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι καταγράφουμε κτλ. Είναι αρκετό αυτό? Όταν τα έχουμε δει όχι εδώ στη Σάμο. Ναι. Εδώ βλέπουμε να περνάνε και να φτάνουν και μέχρι έξω από τα κύθρα, κύριε Νούλα.
1: Πολύ εύλογη παρατήρηση και ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό. Ο προηγούμενος λιμενάρχης της Σάμου, τον οποίο ήξερα και είχαμε και πολύ στενή σχέση, όπως και με τον πρώην αρχηγό του λιμενικού, στενός φίλος, ο Τρίφωνος ο Κουτιζάς, είχαμε συζητήσει το εξής και είχαμε αναλύσει ότι η γερμανική συμμετοχή στη σύλλεξη των συνόρων μέσω του φορέα, το οποίο εφίσταται και ξέρετε πολύ καλά ότι φιλοξενούμε στο βαθύ αρκετούς λιμενικούς από την Ιταλία, από τη Γερμανία, από την Ολλανδία και από άλλες χώρες.
0: Για τη Frontex λέτε τώρα.
1: Ακριβώς, για τη Frontex. Λοιπόν, όπου γινόταν προσπάθεια αναχέτησης μεθοδευμένων ροών από την Τουρκία και προσπάθεια νιοψίας στα τουρκικά πλοιάρια, είχαμε αντίσταση στον έλεγχο από τη Γερμανία. Αυτά είναι στοιχεία, σας λέω και ποιοι το λένε.
0: Τώρα εγώ το προσδιορίζω, δεν αναφέρομαι στις μεταναστευτικές ροές, αλλά στις τουρκικές ανεμότρατες, κύριε Νούλα.
1: Έχει σχέση άμεση αυτό που θα σας πω.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, επειδή ανήκουμε γενικά όσον αφορά τη φύλαξη των συνόρων μας, και αυτό είναι φύλαξη συνόρα. Η Frontex δεν έχει μόνο ότι σαν έργο την απόκουση των μεταναστευτικών ροών, έχει γενικότερα τη φύλαξη, αυτός είναι ο σκοπός της Frontex. Μην παρεξηγηθούμε, γιατί νομίζουμε όλοι ότι η Frontex έχει σχέση με τα σύνορα και μόνο για τους μετανάστες. Έχει γενικά με τη φύλαξη των συνόρων. Και τα ελληνικά σύνορα, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Έτσι. Άρα, μία από τις δουλειές που είναι της Frontex είναι και αυτό που μου λέτε. Και για την Αλία. Δεν αφορά μόνο τους πρόσφυγες. Γιατί δικαιολογημένα ο πιο πολλής κόσμος, το 99%, έχει την εντύπωση ότι η Frontex είναι εμπόριο για τους πρόσφυγες. Δεν είναι έτσι. Η Frontex έχει ρόλο στη διαφύλαξη των συνόρων και από οποιοδήποτε επιβολής, ακόμα και από λύς.
0: Καλά, να μην μεταφέρουμε τώρα τα προβλήματα στη Frontex, η Ελλάδα τι κάνει.
1: Μισό λεπτό. Μα η Ελλάδα ενεργεί στα πλαίσια αυτά, όχι αυτό τελώς. Ανήκουμε σε ένα πλαίσιο.
0: Ναι, όχι αποκλειστικά με τη Frontex, η Frontex και οι υπόλοιπες συμμετέρες δυνάμεις.
1: Δεν, άποψή μου και η θέση μου, θεωρώ ότι στο κομμάτι αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σας ξαναλέω, θέλουμε, δεν θέλουμε, μια πραγματικότητα αυτό, αποτελούμε ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα σύνορα τα ελληνικά είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις ισορροπιστικές υποχωρητικές τάσεις έναντι της Τουρκίας και να πάρουμε κοινή απόφαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μετουσιώσουμε τους ελέγχους και στους αλλοείς μέσω Frontex και μέσω λιμενικού. Και το λιμενικό συμμετέχει στη Frontex. Δεν λέω κάτι το ίδιο, το ξέρουμε όλοι. Το ελληνικό λιμενικό συμμετέχει στη Frontex. Όπως συμμετέχουν και άλλα λιμενικά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όλη η Frontex πρέπει να βοηθήσει όχι μόνο στην απόκρουση των μεταφυτικών ροών, αλλά και στον έλεγχο, στην ιοψία ακόμα και των αλλοιών των Τούρκων. Το τονίζω, είναι μια πολιτική λύση αυτή που χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Είναι ξεκάθαρο. Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, κύριε Νέγρη, και σας απαντάω ουσία. Δεν μ' αρέσει να μασάω τα λόγια μου. Mm-hmm. Χρειάζεται μια γενικότερη πολιτική που έχει σχέση με τη συνεννόησή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φυλάξουν και από τους παράνομους αλλοιείς τα ελληνικά σύνορα. Το λιμενικό συμμετέχει στη Frontex, η Frontex στηρίζει το ελληνικό λιμενικό. Εάν δεν έχουμε την κατεύθυνση αυτή ως πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβερνήσεως, δεν θα δούμε καλές ημέρες στο Αιγαίο. Έχουν πλημμυρίσει, αν πάτε μια διαδρομή από τη Σάμο μέχρι την Πάτμο, τα αλλιευτικά που είναι στα εσωτερικά ύδατα της Ελλάδος, τα τουρκικά, είναι πολλά. Το έχω δει, το έχω κάνει πολλές φορές διαδρομή αυτή και το βλέπω. Mm-hmm. Και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η παρέμβαση από τα αρμόδια υπουργεία και από τις αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εννοείται ότι και η Ελλάδα πρέπει να συνδράμει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδράμει για να αποκρούσουμε αυτό το απίστευτο καθεστώς το οποίο μας οδήγησε στις αντιδράσεις αυτές. Μάλιστα, ξέρω γιατί θα το έχετε διαβάσει κι εσείς, νομίζω χθες έγινε αυτό το περιστατικό, ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρξε μεγάλη αντίδραση από τους αλλοείς, τους τοπικούς αλλοείς, όταν έγινε τον Τσίπρα και τον κατακεράβνωσαν λέγοντάς τον μη μιλάς κι εσύ.
0: Γιατί τώρα, κύριε Νούλα, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος.
1: Ναι. Νομίζω ότι είμαι πολύ συγκεκριμένος.
0: Όχι, εγώ από τη δική μου την πλευρά, επειδή αναφέρθηκα σε ένα κατάργηση του ποινικού κώδικα, έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Βέβαια, στην πορεία έχουμε μια διόρθωση αυτού του θέματος και το κενό καλύφθηκε αργότερα το 2021 επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εισήγαγε και το σημερινό άρθρο 398 αλληλεία στην αιγαιολίτιδα ζώνη και στα εσωτερικά ύδατα. Υπάρχουν δηλαδή στα χέρια των αρχών
1: εργαλεία. Ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει εργαλείο. Εγώ είπα πρέπει να υλοποιηθεί από κοινού το εργαλείο που υφίσταται. Εγώ δεν μίλησα για νέες δημοκρατικές πρωτοβουλίες. Εγώ είπα για άμεση εφαρμογή αντιμετώπισης των παρανόμων αλλιεύσεων και αλλιέων που υφίσταται και προχωρούν στην Ελλάδα. Βέβαια, τώρα μου πείτε, με προκαλείτε, μου το είπατε τρίτη φορά και θα απαντήσω. Δεν μπορώ να μην απαντήσω. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που καταργήθηκαν άρθρα του ποινικού κώδικα και απελευθέρωσαν μια σειρά κακούργων, το λέω αυτό που το εννοώ, από τις φυλακές. Με κορυφαίο ίσως αυτό που ανέφερε και ο Φλωρίδης πριν από λίγες ημέρες, αυτό που είχε κάνει η Κωνσταντοπούλου, ψήφισε, ήταν η εισηγήτρια, όχι απλά ψήφισε, ήταν η εισηγήτρια, είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος Βουλής κατεβαίνει να κάνει τον εισηγητή σε νομοθέτημα, μόνο και μόνο για να καλύψει τον πελάτη της, τον βιαστή που είχε βιάσει δεν ξέρω πόσες γυναίκες εδώ πέρα, για να καλύψει και να αφαιθεί ελεύθερος. Δυστυχώς, όταν βλέπετε ότι υπάρχουν τέτοιες πολιτικές παρεμβάσεις από πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν καλύτερη την Ελλάδα, δες Κωνσταντοπούλου και άλλους πολλούς, φιλορώσους κτλ., ο φίλος μου Κυριάκος Βελόπουλος, καταλαβαίνεις πόσο χαμηλά έχει πέσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας και καταλαβαίνεις ότι κάτι λένε δυστυχώς ή ευτυχώς Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Κύριε Νούλα, φαντάζομαι ότι, επειδή ξέρω ότι είστε ενημερωμένος, φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε την υπόθεση της σύλληψης ανήλικων μαθητών, της παραμονής τους όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα και την παραπομπή τους στη δίκη και αυτών και των γονέων τους για την κατάληψη ενός σχολείου. Υπάρχουν και αποφάσεις, υπάρχουν ψηφίσματα, δελτία τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου, της Ένωσης Γυναικών και πάει λέγοντας, που καταδικάζουν τέτοια φαινόμενα. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή είμαι, όπως είστε, μαχόμενος δικηγόρος, όχι δικηγόρος μόνο εξ αποστάσεως, γιατί υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, δημοσιογράφοι εξ αποστάσεως. Εγώ είμαι μαχόμενος. Λοιπόν, και επειδή είμαι μαχόμενος, δεν έχω πλήρη πρόσβαση στη τοικογραφία. Οπότε
0: δεν είπα, λέω σαν τέτοιο.
1: Σαν περιστατικό, εφόσον...
0: Ναι, δηλαδή ήταν τέτοιο σοβαρό το αδίκημα που έπρεπε οι ανήλικοι να κρατηθούν στα κρατητήρια.
1: Για τους ανήλικους θεωρώ, εφόσον δεν είχαν προβεί σε κάποιες πράξεις που ήταν κακουργηματικού...
0: Αποδειγμένα δεν είχαν προβεί και
1: ναι,
0: δεν υπήρξε
1: ωραία.
0: Καμία.
1: Δεν το ξέρω σας λέω, δεν έχω εγώ, εφόσον λέω δεν υπήρχε λόγος εξάντλησης της εφαρμογής του ποινικού κώδικα. Γιατί σας ξαναλέω, κάθε αδίκημα, φαινόμαι ξεκάθαρος, έτσι, κάθε αδίκημα, ακόμα και η παραβίαση μη καταβολής εισιτηρίου, πάγω στο κτέλ σαν μου, ανεβαίνω πάνω, δεν βγάζω εισιτήριο. Είναι αδίκημα. Έχει το δικαίωμα να με πάρει ο οδηγός ο εισπράκτορας και να με πάρει να περάσω αυτόφορο. Έτσι. Άρα το δικαίωμα...
0: Κύριε Νούλα, να κάνω μια πρόταση σε αυτό το σημείο.
1: Ό,τι
0: γιατί
1: θέλετε.
0: Είναι πολύ σημαντική. Να περάσουμε στο αναγκαστικό επικοινωνιακό διαφημίσεων και να τη συνεχίσουμε την κουβέντα γιατί είναι πολύ σοβαρή.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, συζητάμε πολλά πράγματα με τον δικηγόρο του κύριο Γιώργο Νούλα, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να μας ακούει και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, κύριε Νούλα.
1: Βεβαίως σας ακούω, πηγαίνω από Λευκάδα Ναύπακτο, καθοδόν είμαι. Εδώ είμαι σε έναν ηλιόλουστο καιρό και σας έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία θίγεται και έχουν σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή πέρα από την χάραξη στρατηγικής πολιτικής στα νησιά. Άλλωστε σας κρύβω ότι και η προσπάθειά μου να ενημερωθεί όλη η νησικητική Ελλάδα για τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία και ότι είναι αντιμετωπίσιμα. Ξέρετε, μερικές φορές μου θυμίζει την παροιμία, το λέω για τους συναδέλφους δικηγόρους όπως είμαι και εγώ, που έλεγε παλιά στον πατέρα του ο Γιαννάκης, ρε μπαμπά, κάθε μέρα με αυτή την ελιά, αυτοί οι γείτονες.
0: Πού την ακούσατε.
1: Τι θα γίνει πια.
0: Δεν
1: την κόβω, τελειώσουνε. Και απαντάει ο πατέρας, δεν υπήρχε αυτή η ελιά, δεν θα έχεις μεγαλώσει, δεν θα έχεις σπουδάσει κτλ. Άρα θεωρώ ότι και εδώ με στην Τουρκία, για κάποιους είναι τρόπος ζωής, πολιτικής συντήρησης.
0: Η θέση λοιπόν του διοικητικού λόγου Σάμου...
1: Όχι για την ελιά.
0: Όχι για την ελιά. βρίσκεται η ολονύκτια παραμονή των αλληλίκων στην αστυνομική διεύθυνση, την οποία ο δικηγορικός σύλλογος καταδικάζει και λέει ότι η αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν ανηλίκους θα πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη φύση των αδικημάτων που διερευνώνται, όσο και την προβληπόμενη από τον νόμο ποινή, κύριε Νούλα.
1: Λοιπόν, εγώ καταρχήν όσον αφορά το ύφος και την κατεύθυνση του διοικητικού συλλόγου δεν διαφωνώ καταρχήν. Όμως το ξαναλέω, επειδή θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, δεν θέλω να κατακρίνω ούτε τον εισαγγελέα, τον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Δεν είπε κανείς, δεν ανέφερε κανείς υπηρεσίες και τέτοια. Ένα γεγονός.
1: Την ευθύνη της παραμονής μέσα και έχει καταρχήν ο εισαγγελέας. Δεν την έχει ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε ο Πρωθυπουργός.
0: Μα το είπαν αυτό και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων που είπαν ότι εμείς εκτελούμε εντολές ανωτέρων.
1: Ακριβώς. Οι ανωτέρων των εντολές. Γιατί κάθε φορά ό,τι και αν συμβεί, δεν είναι ο Μητσοτάκης. Ή φταίει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός. Ή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κάποιος φταίει. Υπάρχουν αρμόδιοι εισαγγελείς, δικαστές, ανακριτές, οι οποίοι κρίνουν. Εγώ δεν έχω εικόνα της δικογραφίας, επιμένω σε αυτό που λέω. Ναι. Αν ο εισαγγελέας, επί υπηρεσίας, γιατί κάθε μέρα υπάρχει εισαγγελέας υπηρεσίας, είχε εικόνα που σίγουρα έχει καλύτερη εικόνα από μένα, που δεν έχω καμία εικόνα. Έτσι. Ναι. Εγώ διαβάζω δημοσιογραφικά αυτά που μου μεταφέρονται.
0: Ναι.
1: Είχε όμως κάποια στοιχεία τα οποία ήταν αρκετά, προφανώς δεν το έκανε επειδή ήθελε να βασανίσει τα παιδιά, κάποιο λόγο είχε. Βεβαίως και η αρχή της αναλογικότητας με φρίσκει απολύτως σύμφωνο η τοποθέτηση του, και εγώ υπέρ της αρχής αυτής είμαι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και σαν άνθρωπος και σαν δικηγόρος και σαν άνθρωπος όλοι με την πολιτική πολλά πράγματα. Εγώ υπέρ της αρχής αυτής είμαι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και σαν άνθρωπος και σαν δικηγόρος και σαν πολιτικό.

0: τον καλύτερο.
1: Πάντως οι καταλήψεις δεν έχουν λόγο μόνο για να γίνουν οι καταλήψεις. Υπάρχουν και διάφορα αιτήματα, όπως συγχωνεύσεις τμήματων και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν
0: είναι. Θα σας απαντήσω. Εγώ δεν είδα ποτέ να λύνονται προβλήματα με καταλήψεις πάντως. Και στο εξωτερικό δεν έχουν προβλήματα, όχι επειδή κάνουν καταλήψεις. Υπάρχουν καταλήψεις στο εξωτερικό, δηλαδή στο Βέλγιο, που είναι χώρα πρότυπο στην εκπαίδευση.
1: Τι σχέση έχουμε με το λόγο καταλήψεων? Τι σχέση έχουμε με το
0: γίνονται λόγω καταλήψεων. Στη Νέα Ζηλανδία γίνονται, υπάρχει το σχολείο, τα πανεπιστήμια λόγω καταλήψεων. Ξέρετε, είναι κάποιες μόδες που αυτές αναπτύχθηκαν δεκαετία του 80, κυρίως δεκαετία του 80, έτσι, τότε που λέγαμε υπάρχουν λεφτά. Αυτά μάλλον το ξεχάσαμε και έχει μείνει η μόδα της κατάληψης κτηρίων. Δεν είναι σωστή η μεθόδο της κατάληψης των κτηρίων. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να το θεωρούμε πλέον must. Ξέρετε, εδώ στο σχολείο, στην Κυψέλη, που πηγαίνει ένα μικρός αναπτυξιακός φίλος, φιλαράκι μου. Έχω οικογένεια φιλική σε αυτούς. Μου λένε εξής, την πρώτη μέρα λέει, που πήγαμε, κάναμε κατάληψη. Γιατί λέει, για να ανοίγει λέει περισσότερες ώρες στο κηλικείο. Μα είναι δυνατόν? Εκεί φτάσαμε. Κατάληψη με τον παραμικρό. Δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή, τα παιδιά σήμερα έχουν μάθει καταρχήν να κάνουν καταλήψεις. Γίνονται επαγγελματίες.
1: Κύριε Νούλα, ξεχνάτε ότι. Άλλοι προτεργάτες των καταλήψεων έγιναν πρωθυπουργοί. Τι συζητάμε τώρα?
0: Μήπως λέω, δεν το ξέρω αν υπάρχει. Ας ελεγχθεί από το αρμόδιο. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Κουβέντα κάνω. Έτσι. Μήπως υπάρχουν ευθύνες και από τους γονείς? Μήπως και από τον τρόπο που αναπτύσσουν την παιδεία στην Ελλάδα? Μήπως από τους καθηγητές, από τους δασκάλους? Μήπως φταίνε και αυτοί? Λέω, μπορεί να μην φταίνουν οι άνθρωποι. Αλλά κάνω ένα ερώτημα, βάζω ρητορικό. Εάν υπάρχει.
1: Δεν ακούω, κύριε Νούλα. Λοιπόν, δεν ακούω. Ας μετακινηθεί λίγο ο κύριος Νούλας. Τώρα...
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι, πείτε μου.
1: Λέω, θα ήθελα μια υποθετική ερώτηση. Έχετε το γιο σας και την κόρη σας και πηγαίνει στο σχολείο εδώ της ΣΑΜΟ. Και γίνεται μια κατάληψη. Και πάει ο διευθυντής στο σχολείο και λέει, ο γιος του Νούλα, ο γιος του Νέγρη, ο γιος του Αβραμίδη, ο γιος οποιοδήποτε, κάνανε κατάληψη. Και έρχεται η αστυνομία, μάλλον καλεί η αστυνομία, τα τρία παιδιά αυτά, στην αστυνομία. Σίγουρα υπάρχει μια διαδικασία, είτε από την πλευρά της αστυνομίας, είτε από την πλευρά της υπηρεσίας που αναφερόμαστε στην εισαγγελία της ΣΑΜΟ. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Λέω λοιπόν, ήταν τόσο μεγάλο το έγκλημα, νομικά εσείς θα μου πείτε, που έπρεπε να κρατηθεί το παιδί σας, υποθετικά λέω, στο αστυνομικό τμήμα και δεν μπορούσε την άλλη μέρα το πρωί να λυθούν όλα αυτά τα θέματα?
0: Ωραία. Νομίζω ότι βάζετε ένα πολύ όμορφο ερώτημα, το οποίο το έχω απαντήσει, αλλά επειδή το λέτε όχι, το λέτε σκεμμένα, για να γίνει κατανοητό σε όλους τους ακροατές τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Και επειδή πάρα πολύ σωστά, ως πάρα πολύ έμπειρος και καλός δημοσιογράφος το λέτε, θα το τονίσω όσο μπορώ πιο απλά, με τρόπο εμφατικό. Πρώτον, όλα τα αδικήματα, ακόμα και το πλέον απλό, κατά λάθος μη πληρωμή εισιτηρίου, έχουν το δικαίωμα αυτοφόρου. Πάει. Δεύτερον, άρα αυτόφορη διαδικασία υπάρχει παντού και πάντα. Υπάρχει δυνατότητα. Το αν θα γίνει αυτόφορη διαδικασία σύλληψη εξαρτάται μόνο από τον εισαγγελέα. Από κανέναν άλλο. Δεν περιττεί
1: αυτό. Αυτό ήταν ξεκάθαρο.
0: Μπράβο. Άρα, εάν ο εισαγγελέας υπηρεσίας που θα δικάσει, εκείνη την μέρα θα κρίνει μάλλον το παιδί μου, το παιδί σας, το παιδί του Γιώργου Ταβραμίδη, δει από το φάκελο ότι υπάρχει λόγος που θα ήταν λίγο υπερβολικός μέτρο, γι' αυτό λέω να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, θα μπει μέσα και ο πατέρας, ο Νούλας ή ο Νέγρης ή ο Αβραμίδης μέσα. Και
1: πάντως μητέρα. Έτσι έχει εξελιχθεί.
0: Πάντως θεωρώ ότι είναι σαν μέτρο υπερβολικό, χωρίς όμως να έχω...
1: Τώρα κύριε Νούλα, ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσμος, μόνο οι νομικοί έχουν γνώση της δικογραφίας και γνώση και των τεχνικών θεμάτων που αντιμετωπίζονται από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης.
0: Και Νέγρης, έχετε δίκιο, αλλά στην Ελλάδα... Όλοι μιλάνε επιπατός επιστητού.
1: Όχι, δεν μπορούν να μιλάνε.
0: Τώρα με το μαζονάκι που γίνει όλοι γιατί.
1: Θα μιλήσει γιατί είναι η ειδικότητά του.
0: Δικηγόροι, φυσικοί, πράκτορες, όλοι ειδικοί. Δημοσιογράφοι είναι όλοι ειδικοί. Δυστυχώς. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Θέλει προσοχή. Γιατί αν δεν θέλει, άμα δεν είσαι προσεκτικός σαν δημοσιογράφος, σαν δικηγόρος, σαν γιατρός, θα εκτεθείς. Ξέρετε πόσα ιατρία κλείσανε, και εγώ ξέρω πολλούς και γνωστούς μου, όχι φίλους μου, γνωστούς μου, που κλείσαν τα ιατρία τους επειδή δεν είχαν αυτά που έπρεπε να έχουν μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Λοιπόν. Στην Ελλάδα δυστυχώς είσαι ό,τι δηλώσεις, όχι ό,τι πραγματικά είσαι.
1: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να

0: να κάνω κάτι που δεν το γνωρίζω. Γι' αυτό και είτε στο τηλέφωνο είτε στην επικοινωνία ψάχνω από αυτόν που είναι ειδικός, που έχει σπουδάσει αυτό το θέμα. Έχετε καθίσει στα χαρτοφρανία χρόνια και κάθεστε καθημερινά.
1: Κύριε Νέγρη, η δικιά σας εμπειρία, ακούστε με λίγο, η δικιά σας εμπειρία, η γνώση και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεστε αφενός τα επιχειρήματα και ερωτήματα, αφετέρου την καθημερινότητα του πολίτη στη Σάμμο, είναι υποδειγματικός. Mm-hmm. Αυτό θα πω, τίποτα παραπάνω. Και ας αντιδρούμε και ας συμφωνούμε πολλές φορές, αυτό είναι υγιές, η διαφωνία. Έτσι. Η ένταση όμως και ο μικροκομματισμός πώς δεν αποτελεί καραμέλα δικιά σας.
0: Λοιπόν, όχι, αποφεύγω όσο μπορώ να χρησιμοποιώ κάτι το οποίο δεν γνωρίζω.
1: Το ξέρω πολύ καλά, γιατί και το τονίζω κιόλας.
0: Γνώση της ψυχογραφίας έχουν μόνο ειδικοί, έτσι, και δεν έχει ο καθένας μας.
1: Εγώ πάντως θέλω, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, θέλω να καλέσω από την συχνότητά σας τους αρμόδιους λειτουργούς της δικαιοσύνης να μην εξαντλούν την αυστηρότητά τους στα παιδιά, να μην εξαντλούν την αυστηρότητα των τυχών παραλήψεων στους γονείς, γιατί υπάρχουν παραλήψεις, πάντα υπάρχουν παραλήψεις. Όταν υπάρχουν αδικήματα, υπάρχουν και παραλήψεις καταρχήν των γονέων. Τα παιδιά δεν έχουν ακόμα διαμορφώσει προσωπικότητα. Γι' αυτό και φωνάζουν στους γονείς.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα.
1: Δεν έχουν ευθύνη.
0: Στον δικηγόρο, τον κύριο Νούλα. Ένα τελευταίο ερώτημα.
1: Να το κλείσω αυτό και ό,τι θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να παρέμβει ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός να ελεγχθούν αν υπάρχουν υπερβολικές. Γιατί ξέρει, υπάρχουν και προϊόντα κατάξυση δικαιωμάτων. Και να μπορέσουν τα παιδιά να επανενταχθούν στην καθημερινότητά τους και οι γονείς να επαναξιολογήσουν κάποια πράγματα. Και φυσικά και οι διευθυντάδες και οι σχολικοί σύμβουλοι και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και όλοι μαζί να βοηθήσουν στην δαμαζόμενη, το τονίζω, και δοκιμαζόμενη νεολαία της Σάμμου να είναι συμπαραστάντες, αρρωγοί και όχι εχθροί.
0: Κύριε Νούλα, ένα τελευταίο ερώτημα. Διαβάζω στα δελτία τύπου σχεδόν όλων των φορέων που έχουν βγάλει δελτία τύπου, ζητάνε εδώ και τώρα να αποσυρθούν οι κατηγορίες. Εγώ εκτιμώ ότι το εδώ και τώρα δεν μπορεί να αποσυρθεί καμιά κατηγορία.
1: Να αποσυρθούν κατηγορίες για το συγκεκριμένο περιστατικά που μου λέτε.
0: Ναι, όταν έχουν οριστεί, όταν έχει οριστεί τακτική δικάσιμο, συγκεκριμένες ημερομηνίες, άλλοι για τους ανήλικους, άλλοι για τους γονείς, είναι εφικτό αυτό η απόσυρση κατηγοριών πριν τη δίκη?
1: Η απόσυρση κατηγοριών σε αδικήματα το οποίο είναι κατέγκληση υφίσταται, εννοείται πως ναι. Στα αυτεπαγγέλτος διοκόμενα όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι αυτεπαγγέλτος διοκόμενα οι καταλήψεις. Δεν είναι κατέγκληση. Άρα στα αυτεπαγγέλτος δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι νομίζω ανεδαφικό.
0: Ναι, λέω, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι πετάνε να αποσυρθεί, ας πούμε, η κατηγορία χωρίς να ρωτούν ή χωρίς
1: Νέγρη,
0: να μπορεί και να το ξέρουν
1: αυτό
0: και να μην το κάνουν, έτσι.
1: Ναι,
0: αν
1: Νέγρη,
0: γίνεται ή δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, άριστα το λέτε αυτό. Απλά εγώ σας είμαι πολύ προσεκτικός και λέω το εξής. Στα κατέγκληση διοκόμενα αδικήματα, όπως για παράδειγμα η εξύβριση, είναι κατέγκληση. Έτσι, αν βρεις κάποιον και του πεις μετά, συγγνώμη σου ζητάω, πάρ το πίσω την έκκληση, μπορεί να την πάρει. Στα αυτεπαγγέλτος, αυτό είναι αυτεπαγγέλτος σχέση με την ένωμη τάξη, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανένας να το μαζέψει. Θα πάρει τη διαδικασία, αν θεωρήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας ανακριτής ότι θα πρέπει να μην φτάσει στο κρατήριο, ναι. Αν θεωρεί ότι πρέπει να φτάσει στο κρατήριο, θα συνεχίσει. Yeah. Τελεία.
0: Προφανώς θεώρησε ότι πρέπει να φτάσει στο ακροατήριο και κλείνω, ναι, εδώ, κύριε Νούλα. Γι' αυτό, ναι, και ορίστηκε, μου φαίνεται, 10 Μαρτίου η μία και 27 ή 7 Μαρτίου η άλλη.
1: Ωραία. Εγώ θα κοιτάξω να είμαι κάτω, να συμπαρασταθώ στους πολίτες, έτσι, χωρίς αμοιβή, εννοείται, και να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και με αφορμή αυτό να σταματήσουν να υπάρχουν λόγοι καταλήψεως. Φυσικά, η παράταση του ωραρίου του κυλικίου, όπως έγινε στην Κυψέλη, δεν αποτελεί σοβαρό λόγο καταλήψεως. Αν τώρα υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, να
0: λοιπόν,
1: μειωθούν
0: εξαιρετικά. Κύριε Νούλα, επειδή ξέρω ότι έχετε χιούμορ, κάτι έχετε κάνει εδώ και έχετε μαγεύσει τον κύριο Γιάννη του Βουγιατζή, τον πρώην πρόεδρο της Ενώσεως, και όλο με ένα καλό λόγο είναι για εσάς πάντα.
1: Ο Γιάννης είναι από τις κορυφές της Σάμμου, έτσι. Μακάρι να είχαμε πολλούς Γιάννηδες. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Κριτικό μυαλό και σκέψη, όσο ελάχιστοι 20άριδες, όχι 30άριδες, έτσι, καθαρό μυαλό. Και μακάρι να τον αγώνα που έχει κάνει για τη Σάμμο Γιάννης αποτελεί και για μένα και για όλους τους Σαμμιώτες κριτήριο και υπόδειγμα πορείας, αγαθούς και αλληλέγγυας πορείας. Mm-hmm. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, ποτέ δεν έχει βγει έξω να το πει αυτό, με ό,τι μέσα είχε, από τις θέσεις που πέρασε κυρίως μέσα από την Ένωση, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη για τις παρατηρήσεις του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νούλα, καλά να περνάτε, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Χάρηκα που σας
1: άκουσα. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102. Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Έχει να κάνει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα καλέσουμε πρώτα να με ενημερώσει το Κοντρόλ αν βρίσκεται ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στάτζος, ο οποίος είναι και ο πιο ειδικός περί των φορολογικών υποθέσεων, να ακούσουμε μαζί και να σχολιάσει αυτή την απόφαση για το ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται και πότε παραγράφονται, και στο στόχαστρο είναι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ένφια και όλα αυτά. Άρα φαντάζομαι ότι αυτά που θα ακουστούν θα είναι χρήσιμα για την τοπική κοινωνία. Αν είναι έτοιμο το κοντρόλ, να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο.
16: Τώρα σε ένα θέμα που επίσης απασχολεί πάρα πολύ και μιλάμε για τις φορολογικές υποθέσεις και πότε αυτές παραγράφονται. Έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε αντισυνταγματική τη δεκαετή και 20ετή παραγραφή υπό προϋποθέσεις.
17: Όπως μου λέει, να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει παραγραφή. Έρχεται και σε ψάχνει η εφορία και έχει κάνει μια παράβαση, ας το πούμε, παρανομία, παρατυπία, πες ό,τι θες, η οποία τώρα έχουμε 26, έχει γίνει το 2006 ή το 2010, 2015. Δεν μπορεί. Ακόμα και αν πράγματι είναι παρανομία, παρατυπία κλπ. Έχει παραγραφεί, έχει τελειώσει η ιστορία.
16: Έχει παραγραφεί, υπάρχουν μερικές.
17: Φορολογικά μιλάμε πάντα.
16: Φορολογικά. Δηλαδή υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις. Και ποιες είναι οι εξαιρέσεις, θα τις ζούμε και συνέχεια. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν, προσκομίζονται πολύ νέα στοιχεία, εκεί μπορεί να υπάρξει μια παράταση, αλλά είναι ναι. Κάτι το οποίο κρίνεται ανάλογα με την υπόθεση. Αυτή τη στιγμή όμως είναι αυτό που ισχύει, που λες εσύ, ότι υπάρχει παραγραφή στην πενταετία. Δεν θα περνάνε 10 και 20 χρόνια προκειμένου να παραγραφεί μία υπόθεση, και μιλάμε για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το φόρο εισοδήματος, που έχουν να κάνουν με τον ένφια, που έχουν να κάνουν κυρίως με μεγάλες υποθέσεις φόρο διαφυγής. Όλες αυτές θα τρέχουν ακόμα πιο γρήγορα προκειμένου να μην παραγράφονται στην πενταετία. Τώρα, όπως σας είπα, πολύ σημαντικό είναι ότι όταν υπάρχουν νέα στοιχεία ή όταν υπάρχουν πληροφορίες κυρίως από άλλες χώρες που έρχονται και λένε ότι προσέξτε, κρατήστε αυτή την υπόθεση, μην την παραγράφετε υπό προϋποθέσεις, και για πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις θα μπορεί να υπάρξει μια παράταση. Αυτό που είπε ο Κώστας, που έφερε το παράδειγμα του 2006, εγώ θα φέρω το παράδειγμα πλέον του 2020. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει κάποια εισοδήματα το 2020, τα κατέθεσε στη φορολογική του το 2021, η παραγραφή πλέον θα γίνεται το 2026. Δηλαδή σε 5 χρόνια θα γίνεται η παραγραφή της υπόθεσης.
17: Άρα φαντάζομαι λοιπόν και πρέπει να τρέξει το η ΑΔΕ τώρα και με την απόφαση του ΣΤΕ. Άμα θέλει να ψάξει υποθέσεις που είναι 20, να ψάξει τώρα.
16: Ούτε 3 μήνες δεν απομένουν. Ναι, Κώστα, ναι, πολύ σωστά. Προκειμένου να μην παραγραφούν συγκεκριμένες υποθέσεις.
17: Δεν παραγράφονται αυτομάτως, αλλά.
16: Ακριβώς, δεν παραγράφονται αυτομάτως μετά την παρέλευση 5 ετών, εφόσον είπαμε υπάρχουν νέα στοιχεία που, ακριβώς, που πρέπει αυτή η υπόθεση να ελεγχθεί περαιτέρω.
18: Μάλιστα.
16: Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουν κατά νου όλοι για το θέμα της παραγραφής.
17: Ωραία, το σημαντικό αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο κάνουμε την επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο Στάτζο, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και φαντάζομαι ότι θα άκουσε το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο, κύριε Στάτζο.
19: Καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα.
19: Κύριε Νέδρη. Ναι, καλημέρα. Είστε πολύ επίκαιρος σε σχέση με την όχι μόνο γενικότερη ενημέρωση, αλλά και την φορολογική. Είναι μια σημαντική απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας. Ανακουφίζει, θα έλεγα, πολλούς και επιτηρηματίες αλλά και φυσικά πρόσωπα γύρω από παλιές υποθέσεις που μην φανταστεί ο κόσμος ότι είναι όλες μεγάλες φοροδιαφυγής, απάτης κτλ. Ταλαιπωρούνται και για μικρά ποσά και οι υπηρεσίες αλλά και οι φορολογούμενοι για θέματα τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν επιληθεί. Νομίζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακολουθεί όχι μόνο το δίκαιο, γιατί όλα είναι σχετικά, την πρόοδο την οποία έχει επιτελέσει η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΕ, σε σχέση με την παρακολούθηση φορολογικών υποθέσεων. Άρα οι δεκαετίες και οι εικοσαετίες πάνε τόσο πίσω που απλά ταλαιπωρούν και τα στελέχη και τους υπαλλήλους, αλλά βέβαια και τους φορολογουμένους,
0: και τους φορολογουμένους,
19: αλλά και τους κληρονόμους τους. Μην το ξεχνάμε.
0: Να ρωτήσω
19: αυτό,
0: κάτι, κύριε Στάτζο. Αυτό επεκτείνεται και σε ένα κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα χρέη, και βλέπω ότι τελικά αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει πενταετής παραγραφή είτε για αυτό που συζητάμε τώρα, είτε για χρέη προς το Δήμο στα οποία έχει περάσει αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν αυτά. Τι συμβαίνει εκεί?
19: Κοιτάξτε να δείτε. Εκεί είναι μια άλλη, θα έλεγα, ιστορία. Είναι μια πολύ μεγάλη παρένθεση που αφορά την αυτοδιοίκηση. Είναι λογικό να μειώνονται οι χρόνοι παραγραφής. Mm-hmm. Είναι λογικό, δίκαιο και ολόσωστο. Το θέμα είναι αν μπορούν ελεγκτικά οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης, και δεν μιλάμε και για τους 300 δήμους, αν μπορούν οι μικρότεροι δήμοι που είναι και οι πολλοί, με την υποστελέχωση και την αποδιοργάνωση που υπέστησαν, ιδιαίτερα μετά τα μνημόνια, όταν έφυγε πολλής κόσμος και ουσιαστικά ουδέποτε αποκαταστάθηκαν οι προσλήψεις νέων στελεχών, αν κρίνουμε και από το Δήμο το δικό μας εδώ, δεν έγινε καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού και όχι μόνο, και καθαριστών κτλ. Άρα μειώνονται οι χρόνοι παραγραφής, απλά ο μηχανισμός του Δήμου είναι αδύναμος, τόσο αδύναμος δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη και δυστυχώς θα χαθούν πολλά χρήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν εισπραχθεί. Εδώ βέβαια είναι προτεραιοποίηση που θα πρέπει να δίνει η δημόσια αρχή που λέγεται Δημοτική Αρχή, εκάστοτε δήμαρχος, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, ιεράρχηση των μεγάλων υποθέσεων και μέτρα εισπράξης, δηλαδή ανάλογο το ύψος των οφειλετών. Και ώστε να μην ξεκινάμε γενικά την αναζήτηση σε επίπεδο αφημί, δηλαδή στην ίδια μοίρα αυτός που χρωστάει 50-100 ευρώ και στην ίδια μοίρα αυτός που χρωστάει 100 ευρώ.
0: Κατά καιρούς ακούγεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι μεγαλοεφιλώτες του Δήμου, έτσι. Πολλές φορές τα ακούω.
19: Κοιτάξτε, αναφέρεται, βέβαια δεν υπάρχει το δικαίωμα να κοινοποιηθούν ονόματα, είναι τα προσωπικά
0: είναι
19: δεδομένα.
0: Προσωπικά δεδομένα, ναι.
19: Ναι, τουλάχιστον μες στη δημόσια συνεδρίαση, αλλά μες στα όργανα και στους αρμόδιους δημόσιους υπαλλήλους, γιατί όσοι ορκίζονται αντιδήμαρχοι και δήμαρχοι γίνονται πλέον δημόσιοι υπάλληλοι, εννοείται ότι συζητιούνται και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ίσπραξης κατά προτεραιοποίηση και με γυαλιά τα οποία πρέπει να είναι πλήρως διαφανή, κύριε Νέγρη, και το μόνο κριτήριο ότι πρέπει να είναι τα συμφέροντα του Δήμου.
0: Τώρα, πάμε να δούμε. Είναι και αυτό ένα θέμα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, όπου φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με τις ρυθμίσεις να επηρεάζουν άμεσα τα δημοτικά συμβούλια, τις δημοτικές παρατάξεις, τη Δημοτική Επιτροπή και την λειτουργία των αντιδημάρχων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγαλύτερη διαφάνεια, η ενίσχυση της δημοσιότητας των συνεδριάσεων και των αποφάσεων και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα προβλέπονται νέοι κανόνες για την συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων, κύριε Δήμαρχε, τώρα για την, και τη λειτουργία των παρατάξεων.
19: Φυσικά, φυσικά έχει πολλές θετικές διατάξεις και ρυθμίσεις ο νέος νόμος, βέβαια έχει και αρκετές αρνητικές όσον αφορά τουλάχιστον τη δημοκρατικότητα με ή χωρίς εισαγωγικά του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή η μείζωνα αντιπολίτευση και ο επικεφαλής της, μπορούμε να θέσουμε μόνο τρία θέματα κατέτος, το έτος, τα οποία να χαρακτηριστούν ως αιτήματα για συζήτηση της αντιπολίτευσης. Ενώ πριν υπήρχε η δυνατότητα, όχι ασυδοσίας, αλλά υπήρχε η δυνατότητα να θέσει αντιπολίτευση με όριο της συλλογής υπογραφών θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά η πρόοδος που υπάρχει θεσμικά όσον αφορά τον οργανισμό είναι μεγάλη. Γενικότερα.
0: Τώρα, κύριε Δήμαρχε, αλλαγές επέρχονται και στον χρόνο ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβούλων. Για τις τακτικές συνεδριάσεις απαιτούνται 3 πλήρες ημέρες κοινοποίησης πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών, ώστε τα θέματα και τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία να είναι διαθέσιμα εγκαίρως. Εμείς έχουμε δει πολλές φορές να ανακοινώνεται θέματα, αλλά να μην ενημερώνεται πλήρως ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος καλείται να συζητήσει και να πάρει θέση επ' αυτών των θεμάτων.
19: Τώρα να πω κάτι, είστε περισσότερο ενημερωμένος από ότι είμαστε εμείς.
0: Δεν πρέπει.
19: Πρέπει, κύριε Νεγρή, αλλά από ότι είμαστε εμείς, αυτό είναι μια αυτοκριτική, από ότι είμαστε εμείς ως ασκούντες στο ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου. Πραγματικά έτσι όπως τα λέτε έχει, είναι αποκλειστική πλέον δεσμευτική η προθεσμία όπως και η παροχή εισηγήσεων. Προφανώς δεν πρέπει να συζητείτε θέμα το οποίο δεν έχουν ληφθεί εισηγήσεις τρεις μέρες πριν, όπως και οι πρόσθεση. Αλλιώς ακυρώνεται. Πιστεύω ότι θα υπάρχει ανάλογη μέρημνα και για το Δημοτικό μας Συμβούλιο εδώ. Αυτό είναι πολύ θετικό το οποίο πλέον μας δεσμεύει όλους για να λειτουργεί το ζήτημα της ενημέρωσης κατ' ουσίαν και όχι κατά τύπον.
0: Πάντως πολύ βλέπω θετικό. Ότι δίνεται περισσότερη ευελιξία και τους αντιδημάρχους. Στο νέο πλαίσιο αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των αντιδημάρχων. Καταργείται η υποχρέωση ελάχιστου χρόνου θητείας, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στη δημοτική διοίκηση ως προς τον ορισμό και την αντικατάσταση, και η απόφαση ορισμού αντιδημάρχου ισχύει άμεσα και, και δημοσιεύεται, κύριε Στάτζο.
19: Φυσικά. Πολύ σωστό, και έχοντας ασκήσει και τις δύο, και τους δύο ρόλους και τις δύο αρμοδιότητες.
0: Στον άλλο ρόλο γι' αυτό.
19: Ακριβώς, σας λέω ότι και αυτό είναι σωστό, και ο αντιδήμαρχος πρέπει να τοποθετείται από το δήμαρχο, αλλά και να πάβεται και να μην υπάρχει προθεσμία θητείας για τον αντιδήμαρχο, όπως δεν υπάρχει για τον ανάλογο υπουργό, υφυπουργό ή γενικό γραμματέα. Πάβεται από αυτόν που τον ορίζει, δίνει μεγαλύτερη ευελιξία αυτό το θέμα, και βέβαια και εγώ αυτό το κρίνω ως απολύτως θετικό. Όταν χάνεται η εμπιστοσύνη ή για διάφορους λόγους δεν μπορεί να ασκηθεί η δραστηριότητα, ο δήμαρχος θα μπορεί να σταματήσει έναν αντιδήμαρχο ή να τοποθετήσει, να αναζητήσει εναλλακτική στο πρόσωπο άλλου συμβούλου, βέβαια της πλειοψηφίας.
0: Πάμε τώρα και στις σημαντικές αλλαγές που αφορούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα, ενώ προβλέπεται η χρήση ψηφιακής υπογραφής όταν αυτή είναι διαθέσιμη, και παράλληλα τα πρακτικά και αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων πρέπει να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου, με την απαραίτητη πάντα προσοχή στην προστασία ευαίσθητων
19: προσωπικών δεδομένων.
0: Σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις, αυτό γίνεται στο Δήμο εδώ. Οι συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται δημόσια μεταδίδονται υποχρεωτικά ζωντανά μέσω διαδικτύου, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και σε ό,τι αφορά και τις δημοτικές παρατάξεις, επειδή προβλέπονται και εκεί κάποιες διαδικασίες, η ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου πραγματοποιείται με δήλωση, ενώ η διαγραφή γίνεται με απόφαση του επικεφαλής της παράταξης, και στις δύο περιπτώσεις η πράξη δεν ανακαλείται, κύριε Δήμαρχε, και οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον καλύπτουν τον απαιτούμενο αριθμητικό όριο να σχηματίσουν νέα παράταξη μειοψηφίας με κοινή δήλωση προς το Προεδρείο.
19: Ορθότατο. Ορθότατο και αυτό το κρίνω, όπως και η ενημέρωσή σας πληρέστατη, γιατί ακούμε και εμείς ως ακροατές, ακούει ο πολίτης, ακούν όλοι, είναι ζητήματα σημαντικά στο πώς λειτουργεί και ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου, και βέβαια αυτό τον βοηθάει στο να επιλέγει και δημοτικές πλειοψηφίες αλλά και εκπροσώπηση σε επίπεδο προσώπων. Είναι θετικές όλες αυτές οι ρυθμίσεις, εξυγχρονίζουν, αρκεί βέβαια να τηρούνται, εξυγχρονίζουν το πλαίσιο της αυτοδιοίκησης. Σας ξαναλέω πάλι, αρκεί να τηρούνται. Μένει να δούμε λοιπόν αν ο οργανισμός και η πολιτική του ηγεσία μπορούν, ότι πρέπει, είναι υποχρέωσή μας πλέον, να τηρούνται όλες αυτές οι κατά νόμον προϋποθέσεις.
0: Τώρα, γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι υπάρχουν αποφάσεις άλλων δημοτικών προεδρίων, άλλων δήμων, σχετικά με την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού. Βλέπουμε τώρα από τον Δήμο Τίνο ότι προχωράει σε ενίσχυση όχι μόνο του ιατρικού προσωπικού, αλλά και των εκπαιδευτικών και των δημοτικών υπαλλήλων με την απόφαση για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι και αυτό μια σημαντική εξέλιξη.
19: Είναι
0: βέβαια
19: σημαντική
0: για το Δήμα
19: εξέλιξη.
0: Το Λυκή Σάμμο δεν έχουμε κάτι.
19: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, βέβαια πάντα εξυγχρονίστηκε το πλαίσιο, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε δυνατότητα με την ίδια ευελιξία. Το 26 εξυγχρονίστηκε το πλαίσιο, με προϋποθέσεις βέβαια, με σύμφωνη γνώμη αντοχής στο προϋπολογισμό από την Οικονομική Υπηρεσία αλλά και απόβαση Δημοτικού Συμβουλίου να δίνονται αυτά τα επιδόματα. Επιφυλάσσομαι και εγώ ως επικεφαλής μείζωνας αντιπολίτευσης, τις επόμενες μέρες θα έχουμε την είδηση για δικό μας αίτημα που αφορά συγκεκριμένη ομάδα κρίσιμης δομής για το νησί μας. Όλα βέβαια στο πλαίσιο αντοχής του προϋπολογισμού. Αλλά και αυτό που χρησιμοποιώ σαν προϋπόθεση, συγγνώμη για την παρένθεση, έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους, αφορά την εισπραξιμότητα του Δήμου, κατά πόσο εισπράττει τα οφειλόμενα. Μην ξεχνάμε ότι πλέον μπαίνουμε στην περίοδο, δεν ξέρω, οι επόμενοι λογαριασμοί. Ο Δήμος Ανατολικής αύξησε τα τέλη του κατά 28%, είναι πανελλαδική πρωτιά. Άρα αναμένουμε ότι οι αντοχές του προϋπολογισμού πλέον θα είναι μεγάλες, ώστε αυτό το μέρισμα, το υπέρογκο, να αποδοθεί πλέον στην κοινωνία με έργο.
0: Πάντως θέλετε κάτι, κύριε Δήμαρχε. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, αρκετός κόσμος λέει χίλιες φορές με όποια επιδόματα υπάρχουν να ενισχυθούν αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων, είτε των γιατρών, είτε των εκπαιδευτικών ή οτιδήποτε, παρά να υπάρχουν όλες αυτές οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που βέβαια μπορούν να χρειάζονται και αυτές, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει μια ευμάρεια για να χρειάζονται όλα αυτά.
19: Βέβαια, όλα χρειάζονται, αλλά με μέτρο, διότι οι δομές δημόσιες δοκιμάζονται, δεν χρειάζεται να επεκταθώ, είναι σχεδόν καθημερινό πρωτοσέλιδο σε όλα τα τοπικά μέσα τα θέματα των δημόσιων δομών υγείας. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Και σαφέστατα πρέπει να δοθούν προτεραιότητες που αφορούν τον πολίτη. Τα εισοδήματα πιέζονται. Η ακρίβεια και ποιος θα βάλει φέτος πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ένα μεγάλο ζήτο, όποιος θα καταφέρει. Άρα έχουμε μπροστά μας δύσκολους μήνες, χωρίς να προσθεθεί τίποτα έκτακτο. Άρα όπου μπορούμε και εμείς ως Δήμος πρέπει να βοηθάμε. Άρα να κοπούν τα πολλά και αυτά που δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα ή κατά προτεραιότητα. Η εποχή τα
0: αξιολογεί.
19: Η εποχή. Για προτεραιοποίηση κάνεις. Και εμείς βέβαια θα το παρακολουθούμε. Και όπως το έχω ξαναπεί, θα είμαστε και εμείς σύμφωνοι όταν μειώνονται κονδύλια που αφορούν δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις κτλ. Αρκεί να διοχετεύονται στην ενίσχυση και του εισοδήματος αλλά και της ποιότητας ζωής του κόσμου.
0: Τώρα πάμε να δούμε και τις εξελίξεις που έχουμε και τις αλλαγές που έρχονται στη διαχείριση των αποβλήτων με στόχο περισσότερη ανακύκλωση, καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη συμμετοχή επιχειρήσεων και δήμων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσουν νέοι κανόνες για διαφορετικές κατηγορίες αποβλήτων, οικονομικά κίνητρα για όσους ανακυκλώνουν, το σύστημα πληρώνω και πετάω και από ό,τι φαίνεται η ΡΑΕΗ ετοιμάζει οδηγό για τους Δήμους ώστε να μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο εφαρμογής που ταιριάζει στις ανάγκες. Στις επιλογές περιλαμβάνονται προπληρωμένες σακούλες, ειδική κάδη, έξυπνη κάδη και άλλα συστήματα, κύριε Δήμαρχε.
19: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Ορισμένοι Δήμοι βέβαια το εφαρμόζουν αυτό, έτσι.
19: Ναι, το ξέρω. Υπάρχουν Δήμοι που το εφαρμόζουν και πρόσφατα βραβεύτηκε χθες προχθές ο Δήμος Αργυρούπολης ελληνικού σε παγκόσμιο επίπεδο για τα ζητήματα διαχείρισης και των απορρίτων και των αποβλήτων στην Κορέα. Ήταν παγκόσμια η διάκριση. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ, έχουμε μείνει πάρα πολύ στάσιμοι.
0: Κύριε Δήμαρχε,
19: όλα αυτά...
0: Ακούστε κάτι, γιατί πρέπει να δώσω και κάποια στοιχεία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ευρώπης και της Ελλάδας. Η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων παραμένει στο 18,5%, ενώ πάνω από το 80 οδηγείται σε ταφή, και η μεγάλη πρόκληση πλέον είναι οι αλλαγές που θα σχεδιάζονται να περάσουν γρήγορα στην πράξη. Μην ξεχνάτε ότι και επί της δικής σας δημαρχίας ήρθε ένας νόμος χωρίς να σας ρωτήσουν, χωρίς τίποτα.
19: Και το τέλος ταφής.
0: Έπεσε ακριβώς και το τέλος ταφής και την υποχρεωτική εξέλιξη ότι συνέβη με το ΦΟΣΔΑ, έτσι.
19: Όσον αφορά την ιδιοκτησία του, γι' αυτό σας λέω, δεν βλέπουμε πρόοδο. Είδαμε μια θεσμική διοικητική αλλαγή με επιφυλαξή μεγάλη, η οποία δεν βλέπουμε και ανάλογη πρόοδο, και δεν αναφερόμαστε για την περισυλλογή, αναφερόμαστε κύριε για τη διαλογή η οποία πρέπει να γίνεται και στο χώρο υγειονομικής ταφής εδώ που υπάρχει στη Σάμο. Η κατάσταση εγώ δεν θα την κρίνω, ένα ρεπορτάζ
0: λεφτά,
19: από εσάς
0: δήμαρχε,
19: ή από όποιον θέλει.
0: Δύο λεφτά.
19: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ένα θέμα σοβαρό και δεν λύνεται. Η Δυτική Σάμος, λόγω του κλεισίματος το όποιο χιτά υπήρχε, μεταφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα απορρίμματά της σε έναν χιτά, εδώ δηλαδή στην περιοχή Ζερβού, όπου φαίνεται να μην αντέχει τόσα πολλά. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση, γιατί η Δυτική Σάμος ή γιατί η συνεργασία των δύο Δήμων δεν φέρνει ένα αποτέλεσμα ώστε να δημιουργηθεί και ένας αντίστοιχος τόπος στη Δυτική Σάμο.
19: Κύριε Νέγρη, βλέπετε κάποια εξέλιξη? Εγώ δεν βλέπω, και το λέω δυστυχώς. Είμαι ο πρώτος που θα το χειροκροτήσω αν δω. Βλέπω μία στασιμότητα, μία σιωπή, καμία βελτίωση σε επίπεδο διαχείρισης. Αμφιβάλλω αν τα μπουκάλια που πηγαίνουμε σε διακριτούς κάδους ανακυκλώνονται, φεύγουν από τη Σάμο. Κανένας δεν έχει καμία πληροφόρηση, τουλάχιστον από εμάς.
0: Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει ανακύκλωση.
19: Δεν υπάρχει. Υπήρχε όμως. Βρήκαμε ένα επίπεδο καλό, θα έλεγα, το οποίο το βελτιώσαμε και εμείς, και από εκεί πέρα σιωπή. Σιωπή. Εδώ ένας κάδος βυθιζόμενος ήταν σε απραξία ουσιαστική με σακούλες γύρω του επί πολύ μακρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ας τα κοιτάξουμε αυτά τα θέματα. Αυτά είναι θέματα προτεραιότητας και όχι οι εκδηλώσεις και οι χρηματοδοτήσεις των πάντων για να κάνουν πανομοιότυπες εκδηλώσεις αμφιβόλου, θα έλεγα, κύρους, αποτελεσματικότητας αλλά και διασκέδασης.
0: Τώρα,
19: λίγο να τα μειώσουμε τα γύρω-γύρω, να συμμαζέψουμε το σπίτι μας και να βάλουμε και προτεραιότητες. Δεν μπορεί, ας πούμε, το λιμενικό ταμείο αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω, γιατί είμαστε σε νησί. Δεν είμαστε ένα απλό λιμάνι, είμαστε σε νησί. Το λιμενικό ταμείο έχει στη διάθεσή του πολύ μεγάλους πόρους και έχει ένα ή δύο εργαζομένους. Για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Έχει οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί πλήρως, οφείλει να το κάνει.
0: Δεν το κάνει όμως, κύριε Δήμαρχε.
19: Δεν το κάνει,
0: δήμαρχε,
19: ναι, αλλά αυτός που τον ελέγχει είναι ο Δήμαρχος.
0: Και η στήριξη δική σας.
19: Δεν υπάρχει πλέον.
0: Ότι θα αποσύρτε τη στήριξη.
19: Φυσικά, και δεν υπάρχει πλέον, και θα το δούμε και όταν τεθεί η θητεία σε ψηφοφορία. Εμείς δώσαμε με κάθε καλή διάθεση ψήφο εμπιστοσύνη στη νέα διοίκηση για να την ενθαρρύνουμε. Είναι αλλιώς να έχεις και τη δύναμη της αντιπολίτευσης. Αλλά δυστυχώς, και λαμβανωμένων υπόψεων της ευμάρειας των οικονομικών μετά την κρατική παρέμβαση, και δεν ήταν θέμα δραστηριότητας του λιμενικού ταμείου Σάμου, το κράτος εχώρησε αυτά τα τέλη. Υπάρχουν μερικά εκατομμύρια στα ταμεία, τα οποία πρέπει να γυρίσουν ανταποδοτικά στον τόπο και στην κοινωνία, η οποία επιβαρύνεται από τα απορρίμματα, στον ηλεκτρισμό, στα πάντα. Mm-hmm. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Άρα ο Δήμαρχος να ελέγξει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο λιμενικό ταμείο και γιατί αυτή η απραξία. Απραξία, λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαστε νησί. Φυσικά δεν θα απαντήσει και δεν απαντάνε πλέον και στα δημοτικά συμβούλια.
0: Μάλιστα.
19: Και δεν θέλουμε συνθήματα, θέλουμε δουλειά.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, επειδή υπάρχει μία, να κλείσουμε εδώ την κουβέντα, απλά επειδή υπάρχει μία αλληλογραφία μεταξύ δημοσιογραφική προσέγγιση πάντα και του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με πάρα πολλά έγγραφα. Θα σας τη θέσω πρώτα υπόψη και κάποια στιγμή θα σας καλέσω από αυτά τα στοιχεία τα οποία πλέον θα έχετε στα χέρια σας να συζητήσουμε και τους όρους της διακήρυξης του ΧΙΤΑ Ανατολικής Σάμμου για τα έτη 25-26 και όλα τα άλλα που προκύπτουν από το αίτημα χορήγησης διοικητικών εγγράφων και παροχής ειδικών διευκρινήσεων σχετικά με τη διαμόρφωση των όρων της διακήρυξης και την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο ΧΙΤΑ Ανατολικής Σάμμου, έτσι.
19: Στη διάθεσή σας, στη διάθεσή σας, λοιπόν, και να ευχαριστήσω και πάλι.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
19: Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Φιλοξενούμενος ήταν ο κύριος Γιώργος Στάντος, πρώην δήμαρχος. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
18: Ράδιο Σάμμος. FM στους 102.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Επισκευές,
21: ανακατασκευές,
20: οικοδομικές ανακαινήσεις,
21: σοβάδες,
20: βαψίματα,
21: σκεπές.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Καρλόβαση Σάμμου.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
22: Φυσικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-723010. στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
1: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα κομμάτι της συνέντευξης, της παρουσίας του Αντώνη του Σαμαρά και συνεχίζουμε με τον Γιώργο τον Αβραμίδη. Πάμε.
4: Καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να καταθέσω μερικές σκέψεις πριν σας διηγηθώ κάποιες λίγες προσωπικές ιστορίες από την πολιτική μου διαδρομή όπως μου ζήτησαν οι διοργανωτές. Το αντικείμενο της διμερίδας που οργανώνεται για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη πιστεύω πως δημιουργεί ευρύτερους προβληματισμούς για το μέλλον της πατρίδας αλλά και για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού όπως τον έχουμε βιώσει. Η Αθήνα, στην πραγματικότητα δηλαδή η Αττική, συσσωρεύει το μισό πληθυσμό της Ελλάδας. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ας το σκεφτούμε προσεκτικά. Σε μία μόνο πόλη στεγάζεται, ζει, εργάζεται, μορφώνεται, ερωτεύεται, διασκεδάζει, υποφέρει, κουράζεται ο μισός πληθυσμός της χώρας μας. Επομένως δεν μιλάμε απλά για μία πόλη. Μιλάμε για μία μεγαλούπολη η οποία συμβολίζει στο άκουσμά της ολόκληρη τη χώρα. Στο άκουσμα Αθήνα κάθε πολίτης του κόσμου αυτομάτως συμπεραίνει Ελλάδα, όπως όταν λέμε Παρίσι εννοούμε Γαλλία, Βερολίνο, Γερμανία και ούτω καθεξής. Η μετατροπή των πόλεων σε μεγαλοπόλεις δεν είναι βέβαια φαινόμενο τωρινό. Αντίθετα, έχει εμφανιστεί στην ιστορία και ενδεικτικά αναφέρω τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη, αλλά γιατί αυτό έχει σημασία? Διότι τίθενται δύο ερωτήματα. Πρώτον, είναι η δημιουργία των μεγαλοπόλεων νόμος ιστορικός? Και δεύτερον, ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι αυτό το φαινόμενο έχει εμφανιστεί σε προηγούμενους πολιτισμούς, ποια είναι η ευθύνη της ηγεσίας να το αποτρέψει? Στο πρώτο ερώτημα έχουν απαντήσει καταφατικά διακεκριμένοι παγκοσμίως φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, αρχιτέκτονες και είναι ανησυχητικοί, πολύ ανησυχητικοί. Η διαπίστωσή τους ότι το φαινόμενο των μεγαλοπόλεων είναι και το τελικό στάδιο παρακμής κάθε πολιτισμού. Ακριβώς γιατί τα συμπτώματα της μεγαλούπολης είναι η υπογεννητικότητα, η πνευματική ερήμωση και στο τελικό στάδιο η κατάρρευση. Μάλιστα χαρακτηρίζουν και περιγράφουν τον κάτοικο της μεγαλούπολης, ο οποίος ζει στη γεμάτο τσιμέντο πια μεγαλούπολη, να έχει αποστερηθεί κάθε επαφή με τη φύση και με τη γη και να κυριαρχείται από τη λατρεία του χρήματος, τον υλισμό, την αποπνευματικοποίηση και την εύκολη διασκέδαση ως διέξοδο για το προσωπικό του αδιέξοδο. Μας θυμίζει αυτή η περιγραφή και την κάνουν πολύ παλιοί και σύγχρονοι φιλόσοφοι. Μας θυμίζει για τον τρόπο ζωής της μεγαλούπολης και δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά προσωπικά βρίσκω εγώ πολύ σημαντικές ομοιότητες με τη σημερινή κατάσταση. Και ανησυχώ βαθύτατα γιατί δεν θέλω να αποδεχτώ μια κατάσταση παρακμής του δυτικού πολιτισμού. Και εδώ εισερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα που έθεσα. Εφόσον βλέπουμε και κατανοούμε τη σημασία αυτού του φαινομένου, ποιος άραγε είναι ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας? Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας, δηλαδή εκείνων που αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα, μεταθέτουν την αντιμετώπιση του, θεωρώντας πως η κατάρρευση δεν θα συμβεί επί των ημερών τους. Αυτοί είναι, επιτρέψτε μου, οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει και εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα. Για να έρθω σιγά σιγά και στην πατρίδα μας, γενέτειρα άλλωστε ενός μοναδικού πολιτισμού και μέα του σημερινού δυτικού πολιτισμού, οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει ριζική αλλαγή του μοντέλου της παιδείας μας όταν διαπιστώνεται ολοφάνερα και με κάθε τρόπο η οπισθοχώρηση παντού και σε γνώση και σε μόρφωση. Γιατί δεν μπορεί να μην επιβάλλονται ηθικά και ανιδιοτελή πρότυπα από την πολιτεία στην κοινωνία και αντίθετα να κυριαρχεί η ανηθικότητα και η ιδιοτέλεια. Γιατί δεν μπορεί να τροφοδοτείται η υλιστική και ατομιστική αντίληψη περί ζωής και να υποσκάπτεται και να λιδωρείται η πνευματικότητα και η συλλογικότητα. Γιατί δεν μπορεί να υπονομεύεται εμπράκτως η έννοια της εθνικής συνείδησης και να υποκαθίσταται από την αξία του πλουτισμού και της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Γιατί δεν μπορεί να παραβλέπεται η μετατροπή των κοινωνικών και οικονομικών τάξεων σε ανώνυμο πλήθος. Γιατί δεν μπορεί όχι μόνο να αγνοείται η ερήμωση της υπαίθρου χώρας, δηλαδή η διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τη μοναδική μας γη, αλλά να τροφοδοτείται συνειδητά η εγκατάλειψη. Πώς? Με την απουσία του κράτους και με την υποκατάστασή του από μια οικονομικίστικη, διαχειριστική αντίληψη με πρόσχημα πάντα τους κανόνες της αγοράς.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αντώνης ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, και θα καλωσορίσω τον Γιώργο τον Αβραμίδη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο.
5: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλους ακροατές και ακροάτριες.
0: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, σε βλέπω και σε μια φωτογραφία εδώ, επισκεφτήκαμε το γήπεδο Μανώλης...
5: Το γήπεδο Σάμου, το δημοτικό γήπεδο Σάμου.
0: Μανώλης Βαλαγεωργίου. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ό,τι διαπιστώσαμε και στην πορεία η πληροφορία που έφτασε στα αυτιά μας ήταν ότι υπάρχει ένα χρέος σχετικά με τον Χλωτοτάπητα. Αυτά γίνανε πριν 2-3 μέρες. Προχθές η Δημοτική Αρχή έβγαλε στη διάβγεια μία απόφαση που αφορά την αποκατάσταση και συντήρηση των φυσικών χλωταπίτων αθλητικών εγκαταστάσεων με στόχο τη διατήρηση των γηπέδων σε κατάλληλη και ασφαλή κατάσταση για προπονήσεις και αγώνες. Σύμφωνα τώρα με πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Παιδείας Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου, προβλέπεται δαπάνη συνολικού ύψους 7.000 ευρώ, 7.055, για την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης του χλωτάπητα του γηπέδου της πόλης της Σάμου και όπου αλλού απαιτείται, στη Δημοτική Ενότητα Σάμου, και η Δημοτική Υπηρεσία επισημαίνει την ανάγκη συστηματικής φροντίδας του φυσικού χλωτάπητα με εργασίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση κτλ. Κτλ. Για να μην κουράζω τον κόσμο. Γίνεται ακόμη μία παρέμβαση και στο γήπεδο της χώρας, όπου η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί συνέχεια δράσης που είχε προηγηθεί στη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου και στο γήπεδο. Προβλέπεται η αναγέννηση, φροντίδα του χλωτάπητα με τις απαραίτητες προμήθειες και εργασίες συντήρησης ώστε να είναι λειτουργικό κατά την επόμενη αθλητική περίοδο. Γιώργο. Τον χάσαμε τον Γιώργο.
5: Έλα, ναι Γιάννη.
0: Ναι.
5: Ναι, σ' ακούω πολύ καλά.
0: Λοιπόν.
5: Γιάννη, ναι, τι θες να σου πω, πες μου ό,τι θες.
0: Τα κάλαντα.
5: Τα κάλαντα, λοιπόν, ναι. Άκου να δεις τα κάλαντα. Πρώτον, έπρεπε το δημοτικό στάδιο, δεν το συζητάμε, και το Ταρτάν και...
0: Τώρα δεν είναι γημοτορή,
5: αυτό
0: τη στρατοκέδρια.
5: Αλλά και ο Τάπητας του Στίβου. Έπρεπε να ήταν, έπρεπε να ήταν σε αρίστη κατάσταση. Δυστυχώς δεν είναι. Αυτό, σε αυτό... Μ' ακούς Γιάννη?
0: Προσεκτικά.
5: Ναι. Σε αυτό ευθύνονται και οι υπεύθυνοι του Στίβου. Για το Ταρτάν του Στίβου. Αφού το είδανε και είναι και χαλάει, θα έπρεπε εγγράφως, για να υπάρχει και απόδειξη, εγγράφως με ημερομηνία να στείλουν στο Δήμο.
0: Δυο λεφτά. Εγώ έχω μια ένσταση εδώ. Τι μου λες τώρα, ότι δεν είναι ενημερωμένος ο Δήμος, ο αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο δημοτικό στάδιο και περιμένουν την ενημέρωση των προπονητών για να δουν τι έχει συμβεί εκεί?
5: Γιάννη, όταν γίνεται κάτι στραβό, εφόσον δεν έχει φύλακα το γήπεδο, δεν έχει συντηρητή το γήπεδο, έχει μιλήσει ο Δήμος με τους υπευθύνους των ομάδων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις ζημίες που γίνονται, να ενημερώνουν τον κόσμο. Μια ενημέρωση θα κάνουν, δεν θα πληρώσουν τίποτα από την τσέπη τους. Αυτό θέλω να πω. Κακώς βέβαια ο Δήμος δεν έχει κάποιον συντηρητή εκεί ή να έχει κάποιον μπαφαλή εκεί για να έχει το γήπεδο σε αρίστη κατάσταση όπως το είχε ο σχορεμένος Γιάννης Χαροχέρης.
0: Άκου. Λοιπόν, άκου. Έχεις μνημονεύσει δύο φορές το όνομα αυτό. Είναι ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα. Χρειάζεται ένα δημοτικό στάδιο μιας μικρής νησιωτικής πόλης να δίνει την εικόνα ενός χώρου περικυκλωμένο από τα κάγκυλα, λες και πρόκειται να κρατηθούν εκεί μετανάστες ή γκέτα προσφύγων?
5: Σωστά. Γιάννη, πολύ σωστή παρατήρησή σου. Πρέπει να βγάλουν όλα τα σύρματα από μέσα, αυτά που είναι σύρματα του Νταχάου, όπως λένε πολλοί, ναι. Πρέπει να τα βγάλουν, γιατί πριν 15-20 χρόνια, 30, δεν υπήρχαν σύρματα. Υπήρχε ένα καγκελάκι μικρό, μέχρι τη μέση ήταν, ούτε στη μέση, μέχρι τη ζώνη μας. Λοιπόν, κανένας δεν μπαίνει μέσα και στο κάτω-κάτω πρέπει να καταλάβουν όλοι, για να δείξουμε και στα νέα παιδιά που έρχονται στο γήπεδο, ότι αυτοί που αγωνίζονται είναι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτοί που παρακολουθούν είναι στην κερκίδα. Δεν μπαίνει κανένας μέσα. Αυτό όμως πρέπει να γίνει και μάθημα σε όλους και ιδιαίτερα στους ανθρώπους του Δήμου, για να βγάλουν τα σύρματα αυτά, για να μπορούν τα παιδιά να νιώθουν και ελεύθερα. Δεν μπορεί τώρα τα παιδιά 10-12 χρονών, 8, να είναι μέσα και να βλέπουν τα σύρματα, να βάζουν γκολ και να βλέπουν τον παπά τους πίσω από τα σύρματα ή τη μαμά τους για να αφιερώσουν τον γκολ ή να πούνε στο φίλο τους ένα γεια. Είναι κρίμα, είναι ντροπή. Τα σύρματα αυτά πρέπει να βγουν, πρέπει να περάσουν, γιατί τώρα Γιάννη με τον καινούριο νόμο τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πάει κατευθείαν φυλακή. Πάει κατευθείαν φυλακή όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, είτε να βιοπραγήσει, είτε να βρίσκει, είτε να αποδείξει.
0: Και στην εφαρμογή του νόμου, πώς είναι δυνατόν τα άλλα νησιά να δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές λύσεις? Και η σύγκριση με άλλες νησιωτικές περιοχές δεν μπορεί να γίνει με τον απλοϊκό.
5: Είναι απλό Γιάννη, δεν έχουμε ανθρώπους εδώ, δεν έχουμε ανθρώπους να διοικήσουν σωστά και όπως πρέπει. Είναι δυνατόν να είσαι δήμαρχος τώρα και να λες εσύ ότι τα σύρματα πρέπει να γίνουν 2,5 μέτρα ή να έρχεται κάποιος και να σου λέει ότι θέλω 3 μέτρα και εσύ να συμφωνείς μαζί του χωρίς να κοιτάξεις κάπου αλλού?
0: Περίμενε.
5: Εάν γίνεται αυτό ή αν δεν γίνεται.
0: Περίμενε.
5: Εγώ επάνω στη Θράκη, άμα πας και στη Μακεδονία, θα δεις όλοι οι άνθρωποι θα παρακολουθούν πάνω από τα μηχανάκια τους, πάνω από τα χωρίς κερκίδες, χωρίς τίποτα. Θέλω να σου πω, είναι κάποια χωριά στα βουνά που δεν έχουν πολύ χώρο και όμως δεν έχουν ούτε σειρματοπλέγματα ούτε τίποτα. Δηλαδή αυτοί είναι σωστοί φύλαθλοι και εδώ εμείς είμαστε άγριοι? Τι είναι οι φύλαθλοι μας?
0: Αδυνατό να κατανοήσω τις πολλαπλές σειρές εκεί κλειδωμάτων. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, εκεί στο βόλεϊ, που υπάρχει ένα βόλεϊ και παίζανε πολλές φορές και πολλά παιδιά, σε τι ωφελεί η εγκατάσταση τέτοιων κυκλειδωμάτων?
5: Με αυτό που λες, θα έπρεπε και εκεί δηλαδή να βάλουν σειρματοπλέγματα μέσα στο κλειστό. Δηλαδή είναι απαράδεκτα πράγματα.
0: Αναφέρομαι στο
5: κλειστό, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Γιώργο.
5: Είναι κατευθείαν η κερκίδα και το παρκέ, Γιάννη. Και εδώ και σε εμάς και είναι
0: Γιώργο,
5: πάρα πολύ ωραία. Και εγώ θυμάσαι πολύ καλά. Τρία χρόνια σας ως υπεύθυνος. Και εδώ και σε εμάς και είναι
0: Γιώργο,
5: πάρα πολύ ωραία.
0: Για
5: και εγώ θυμάσαι πολύ καλά. Τρία χρόνια σας ως

0: Μα ένα πλέγμα 2,5 μέτρων. Είναι δυνατόν. Ούτε και το ξυλώσανε και το βόλεϊ που παίζανε εκεί, κλείσανε και τις τουαλέτες, τουλάχιστον φτιάξε τουαλέτες κάτω από τα τις κερκίδες. Λοιπόν, κάντε κάτι. Δεν μπορούν να καταλάβουν πέντε πράγματα.
1: Άκου και μισό λεπτό. Ήρθε ένα μήνυμα από τον αρχιτέκτονα, τον κύριο Τζολακάκη. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι αναρωτιούνται γιατί δεν υπάρχει ένας χώρος για την στάθμευση, για την οργανωμένη στάθμευση περίπου 50 αυτοκινήτων. Και λέει τα εξής ο κύριος Τσολακάκης. Είχα υποβάλει πρόταση για την ενοικίαση οικοπαίδου όμορου του Δημοτικού Σταδίου Πόλεως Τσάμου συνολικής έκταξης περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα με σκοπό τη δημιουργία οργανωμένου χώρου στάθμευσης περίπου 50 αυτοκινήτων. Για την πρόταση κατατέθηκαν τοπογραφικό διάγραμμα, τίτλοι ιδιοκτησίας και όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Λέει λοιπόν το εξής. Η υλοποίηση της πρότασης προϋπέθεται όμως σημαντική δική μας οικονομική επιβάρηση, καθώς η απομάκρυνση ερυπείων, διαμόρφωση εισόδου, απομάκρυνση καλλιεργειών, καθαρισμός αγριόχορτα με σκοπό τη διαμόρφωση του χώρου θα γινόταν εξ ολοκλήρου με δικά μας έξοδα. Την ίδια στιγμή το προβλεπόμενο μίσθωμα ήταν ιδιαίτερα χαμηλό και δεν αντεποκρινόταν ούτε στο κόστος της απαιτούμενης διαμόρφωσης, ούτε στην προσπάθεια που απαιτούνταν για να δημιουργηθεί ένας χρήσιμος χώρος στάθμευσης για την πόλη. Γι' αυτό το λόγο και αφού αξιολογήσαμε τα δεδομένα, αποφασίσαμε να αποσύρουμε την αίτησή μας. Λυπάμαι πραγματικά, γιατί η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσε να προσφέρει περίπου 50 θέσεις στάθμευσης σε ένα σημείο όπου υπάρχει ανάγκη. Σ' ακούω.
0: Γιάννη, ο κύριος Τσολακάκης είχε κάνει κάποτε και υπάρχει και μια μελέτη να γίνει πεζόδρομος, πεζοδρόμηση όλο το ο Άγιος Σπυρίδωνας στο Δημαρχείο και μέχρι το Ξενία. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ο κύριος Τσολακάκης έκανε και δημοτικό σύμβουλος, ήταν και μέσα στα πράγματα και αυτός πρέπει να μας πει ποιοι είναι αυτοί που δεν προχώρησαν αυτή την πρότασή του. Εγώ δεν ξέρω ποιος δεν την προχώρησε, την ξέρω όμως την πρόταση αυτή.
1: Αναφέρομαι
0: μου την έχει πει και εμένα.
1: Γιώργο,
0: ο κύριος,
1: μα δεν ακούς. Σε παρακαλώ πολύ, πρέπει να ακούς και τον ομιλητής. Θα σου δώσω τον χρόνο να πεις ό,τι θες. Ο κύριος Τσολακάκης το αποδεικνύει αυτό που λέει με το πρακτικό Επιτροπής Εκτίμησης και Καταλληλότητας Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση του έτους 23-11 του 2022. Έγινε η πρόταση. Και αυτό λέω, Γιάννη. Πού έγινε η πρόταση, ποιος την παρέλαβε και γιατί δεν έγινε. Αφού δεν το παρακολούθησε το έργο ο κύριος Τσολακάκης. Δεν παρακολούθησε.
0: Ποιο έργο, Γιώργο, δεν το δέχτηκαν.
1: Ναι. Έχεις
0: δει κανένα λοιπόν έργο να δημιουργήθηκε κανένα έργο, εσύ.
1: Έγινε η πρόταση.
0: Δεν έχω δει κανένα έργο να γίνεται, ούτε κανένα να μιλάει για τον κύριο.
1: Αποσύρθηκε η πρόταση, δεν έγινε έργο.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αποσύρθηκε η πρόταση γιατί δεν έγινε δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δεν ξέρω, Γιάννη, γιατί δεν έγινε δεκτή. Πού να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για το γήπεδο. Κανένας, μα κανένας. Λοιπόν, τι να πούμε, ότι κλείνουν τα παιδιά μέσα για να μπουν στο γήπεδο, μέσα περνάνε από 3-4 σύραγγες με σειρματοπλέγματα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Απαράδεκτη κατάσταση. Και τώρα για όσο για τη στάθμευση των οχημάτων, αυτό εδώ ανήκει στο Δήμο καθαρά και αυτό. Ωραία, ο Δήμος τι θα κάνει με το χώρο στάθμευσης του γηπέδου. Γιατί εκεί καθημερινά πηγαίνουν πάνω από 200 παιδιά, Γιάννη, παίζουν, προπονούνται, γονείς πηγαίνουν, παππούδες, γιαγιάδες,
0: η τροχιά και πάει παιδιά. Και γράφει όλα τα αυτοκίνητα, έτσι.
1: Έτσι, είναι δραματική η κατάσταση εκεί που συμβαίνει. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, καμιά φορά πρέπει και η Δημοτική Αρχή να βάλει, να σκύψει πάνω σε αυτό το θέμα, σε αυτό το πρόβλημα και να δει τι θα γίνει με αυτό. Λοιπόν, όλοι έχουμε μία πρόταση, όλοι έχουμε, λέμε, μία σκέψη, αλλά δεν, είναι, μένει μέχρι εκεί. Ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να υλοποιήσει αυτό το έργο και ακόμη να πάρει και του κυρίου Τσολακάκη αυτή την παρέμβασή του και να τη δει.
0: Ο κύριος Σολακάκης είναι γνώστης όλων των θεμάτων. Mm-hmm. Και

0: Πολύ καλός μάλιστα στην υλοποίηση, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι πρέπει να ξαναδεί η Δημοτική Αρχή την υπόθεση των φραχτών.
0: Γιάννη, μπράβο σου, ειλικρινά σου μιλώ.
1: Γιατί μόνο αθλητικό γήπεδο δεν είναι αυτό.
0: Μπράβο σε εσένα και το Ράδιο Σάμος που βγάζετε για ακόμη μια φορά το θέμα σειρματοπλέγματα στο Δημοτικό Στάδιο Σάμου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να τα πάρουν, πρέπει να τα βγάλουν από εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Να τα βγάλουν και χωρίς σειρματοπλέγματα μπορούν τα παιδιά να παίξουν και καλύτερα. Λοιπόν, και αυτοί που τρέχουν στο στίβο, Γιάννη, είναι επικίνδυνοι να πέσουν, να στραβοπατήσει κάποιος, γιατί τρέχουν πολλά άτομα μαζί, και να πέσει πάνω στα σύρματα. Και
1: πέρα από τα σύρματα.
0: Έχουμε δει ένα παιδί που πέθανε, έτσι, στη Θάσο, πέφτοντας επάνω στο φράχτη, στο σειρματοπλέγμα πάνω, στη βάση του. Που είναι και με τσιμέντο, και εδώ με τσιμέντο είναι. Λοιπόν, πρέπει να γίνει το κακό πρώτα δηλαδή και μετά να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία της Επιτροπής Σταδίου και. Και ας μας πούνε, ποιοι είναι Επιτροπή Σταδίου, ας μας πούνε, ποιος είναι υπεύθυνος,
1: λοιπόν,
0: ας μας πούνε, ποιο βάλαν υπεύθυνο εκεί, ας μας πούνε τις τουαλέτες, ποιοι τις καθαρίζουνε.
1: Δεν ψάχνουμε αυτή τη στιγμή ποιος και τι. Εγώ θέλω να σου πω το εξής σαν τελευταία παρατήρηση.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί. Στην αρχή, μπαίνοντας στο στάδιο αριστερά, υπάρχει ένας οικίσκος. Είναι έτσι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ποιος θα μας εξηγήσει γιατί ο οικίσκος, αντί να έχει ένα άλλο υλικό πάνω, αντί για έχει κεραμίδια ή να έχει κάτι άλλο,
0: Γιάννη.
1: Έχει...
0: Είναι εγκληματικό, Γιάννη, αυτό.
1: Δεν με αφήνεις να το πω τι έχει.
0: Δεν το είπα εγώ, περιμένω να το πεις.
1: Τι έχει? Αμίαντο.
0: Έτσι. Αμίαντο. Αλουμίνια. Αυτό όχι. Αμίαντο. Αμίαντο. Ναι. Είναι δυνατόν? Και εκεί μέσα στέκονται παιδιά που αλλάζουν, δίνονται. Έχει κόσμο. Σήμερα το 2026 έχει για σκεπή αντί για κεραμίδια αμίαντο στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Αθλούνται μικρά παιδιά. Αθλούνται. Τι είναι αυτό? Και αυτά ποιος θα τα δει όλα? Γι' αυτό σου λέω, ποιοι είναι υπεύθυνοι? Εγώ δεν ξέρω.
1: Αυτοί που
0: δεν έχω διαβάσει ακόμη ποιοι είναι υπεύθυνοι.
1: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι και αναλαμβάνουν θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, αρμοδιότητες και αντί να κινούνται.
0: Άσχετοι είναι, Γιάννη. Μπορεί να είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά είναι άσχετοι με το θέμα, με τα θέματα που καλούνται να διεκπεραιώσουν. Είναι άσχετοι. Δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν. Κανένας τους δεν γνωρίζει. Λοιπόν, στο λέω εγώ υπεύθυνα. Κανένας τους. Πες τους να πάνε να κάνουν καμιά εκδρομούλα. Εντάξει, εκεί μπορεί να τα καταφέρουν και εκεί επικίνδυνα είναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να μας πει ο Δήμος ποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί. Ποια είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Σταδίου. Δεν την ξέρω με. Εγώ δεν την ξέρω την Επιτροπή Σταδίου. Ούτε την έχω διαβάσει πουθενά.
1: Θα τη μάθουμε.
0: Ποιος είναι. Παλιά ξέραμε ποιοι είναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος Επιτροπής Σταδίου, ποια είναι τα μέλη του, τι αρμοδιότητες έχουν και όλα αυτά. Πότε ανάβουν τα φώτα, πότε κλείνουν, Γιάννη, το ξέρεις αυτό εσύ? Ξέρεις πότε κλείνουν τα φώτα? Όταν φύγει ο τελευταίος από μέσα, όποτε θέλει. Μπορεί να πάει και μία η ώρα το βράδυ. Τα φώτα πρέπει να ανάβουν και να σβήνουν μία ορισμένη ώρα που προπονούνται οι ομάδες, τα παιδιά, ο κόσμος. Γιατί παλιότερα είχαμε και κάποιες ώρες την εβδομάδα για τους δημότες, για τον κόσμο να πάει να περπατήσει μέσα και να αθληθεί. Δεν ήταν για όλο τον κόσμο ήταν το γήπεδο. Τώρα έτσι πως το κλείσανε δεν ξέρω αν μπορεί να πάει ούτε ο αθλητής. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, πολύ καλά έκανες, Γιάννη, και έβγαλες αυτό το θέμα. Μπορεί να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι και να ασχοληθούν. Λοιπόν. Τίποτε παραπάνω, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δεν το φέρνουμε για πρώτη φορά και τελειώσαμε. Θα το ψάξουμε,
0: ναι, Γιάννη,
1: πολύ πιο βαθιά από ό,τι το συζητάμε, έτσι.
0: Βεβαίως, Γιάννη, γιατί είναι επικίνδυνο. Το γήπεδο της Σάμου με αυτά τα σειρματοπλέγματα είναι επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, είναι ένα δυνατόν να θες. Η τουαλέτα η γυναικεία είναι μία τουαλέτα. Και των ανδρών είναι δύο. Και είναι αυτές οι τουρκικές. Ξέρεις, αγάπητο. Λοιπόν, και περιμένουν 10 άτομα να δηλαδή, αν είσαι δέκατος, ενδέκατος που είναι και παραπάνω, θα χρειαστείς 3/4 για να μπει στην τουαλέτα. Είμαστε καλά. Αυτά τα πράγματα. Και αντί να κάνουν σοβαρές τουαλέτες των ανδρών στη μια πλευρά, των γυναικών στην άλλη πλευρά, των αποδυτηρίων από κάτω, να αναβαθμιστεί λίγο το γήπεδο. Και τους είχαμε πει τότε, και εγώ είχα κάνει μια πρόταση, αλλά την έκανα εγώ, γι' αυτό δεν ακούστηκε. Όπως μπαίναμε μέσα στο γήπεδο, αριστερά θα γινόταν η κερκίδα, μια μεγάλη κερκίδα, πολύ ωραία, με το στέγαστρό της, και από κάτω θα ήταν τα αποθηκευτικοί χώροι, τα αποδυτήρια των ομάδων και όλα αυτά. Και δεξιά, ας την κρεμίζανε την κερκίδα, να μεγάλωνε και το γήπεδο και να γινόταν κάτι σωστό και ωραίο και όμορφο. Ούτε θα χρειαζόταν τέτοια σύρματα, ούτε τίποτα. Για όνομα του Θεού. Α, στείλουμε και ένα στον κύριο Αυγενάκη να μας πει ο κύριος Αυγενάκης τι σκέφτεται να κάνει για το γήπεδο της Σάμου. Χαριτολογώντας.
2: Λοιπόν, ναι. Επειδή έχει γίνει και δημοσιογραφική έρευνα, δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα επίσημη απόφαση του Δήμου Ανατολικής Σάμου που να συγκροτεί ξεχωριστή επιτροπή διοίκησης διαχείρισης του Δημοτικού Σταδίου Σάμου στο Βαθύ.
0: Μάλιστα.
2: Το στάδιο είναι Δημοτική Εγκατάσταση του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
0: Αυτό είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό.
2: Εξακολουθεί να χρησιμοποιείται κανονικά για αγώνες και προπονήσεις και δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια επιτροπή. Γιώργο.
0: Γιάννη, σωστά, εγώ θα κοιτάξω και θα ρωτήσω και στο Δήμο τι συμβαίνει με το γήπεδο, εάν υπάρχει κάποια επιτροπή, ποιοι είναι και τι αρμοδιότητες έχουν. Και σου λέω ότι από εβδομάδα ό,τι θέλεις θα το δω. Θα το δω και θα σου απαντήσω.
2: Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργη, φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει διοικούσα επιτροπή σταδίου. Πρέπει.
0: Βεβαίως πρέπει.
2: Το γήπεδο έχει άδεια λειτουργίες για την περίοδο 8 Απριλίου 25 μέχρι 7 Τετάρτου του 28. Και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, επειδή έχει γίνει και δωρεάν παραχώρηση χρήσης ανοιχτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, με εισηγητή τη Δημοτική Επιτροπή, και αυτό δείχνει ότι η διαχείριση των παραχωρήσεων γίνεται μέσω των οργάνων του Δήμου και όχι από κάποια ξεχωριστή επιτροπή, κάποια στιγμή θα καλέσουμε αύριο να μας δώσουν ονόματα.
0: Ονόματα, βέβαια, να ξέρει ο κόσμος τι είναι μέσα στις επιτροπές. Και
2: αν
0: συνεδριάζουν αυτές οι επιτροπές και τι φέρνουν και μέχρι τώρα τι έχουν φέρει στην επιτροπή προς συνεδρίαση, προς συζήτηση. Κατάλαβες, Γιάννη μου. Αυτά,
2: ναι, όταν αυτά, δεν τώρα, υπάρχει,
0: αυτά
2: όταν
0: είναι,
2: δεν
0: Γιάννη, έπρεπε να είχαν γίνει πριν 30 χρόνια. Σήμερα, συζητάμε σήμερα. Ενώ πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι συζητάτε, ποια είναι τα θέματα, ποιος το φέρνει και όλα αυτά. Δηλαδή είναι κρίμα, είναι ντροπή, είναι ντροπή, είναι ντροπή, είναι ντροπή.
2: Πάντως για να μην, υπάρχει επιτροπή, φαντάζομαι ότι την ευθύνη την έχει ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος υπάλληλος.
0: Γιάννη, πρέπει να ρωτήσουμε αν υπάρχουν και τους, πρέπει να ρωτήσουμε όμως και τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, των άλλων παρατάξεων στο Δήμο, να δούμε αν έχουν κάποια δικά τους άτομα σε κάποια επιτροπή. Μήπως έχει γίνει. Δεν έπρεπε να υπάρχει και από την αντιπολίτευση κάποιος μέσα.
2: Άκου. Όταν το Δημοτικό Σάδιο στο Βαθύ έχει αρμόδιο ερετό του Δήμου, που είναι ο κύριος Δημήτρης Βουγιατζής, πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Βουγιατζή για όλα αυτά αύριο τα οποία συζητάμε.
0: Έτσι, ποιοι είναι και ποιοι απαρτίζουν την επιτροπή στην οποία είναι υπεύθυνος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αφού είναι ο αρμόδιος ερετός του Δήμου, από εκεί θα ξεκινήσουμε, όχι από την αντιπολίτευση.
0: Πολύ σωστά.
2: Πάντως, πολύ σωστά. Δεν ξέρω γιατί θα ζητήσουμε και άλλα πράγματα. Ποιος είναι, ποια είναι η επιτροπή, ποιος είναι υπάλληλος υπεύθυνος του σταδίου. Είναι πολλά, δεν είναι...
0: Ποιος κλείνει τα φώτα που καίνε μέχρι το πρωί.
2: Και πρέπει να μάθουμε.
0: Κάποιοι φεύγουν, τα ξεχνάνε.
2: Και δεν είναι
0: υποχρεωμένοι οι παίκτες να σβήνουν τα φώτα όταν φεύγουν.
2: Πρέπει να αποφασίζει συγκεκριμένα ποιος είναι αυτός που θα αποφασίζει για τις ώρες προπόνησης των συλλόγων στο στάδιο, για τον κανονισμό λειτουργίας, παραχώρησης εγκαταστάσεων. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι στον αυτόματο πιλότο.
0: Κάποιοι πρέπει να είναι, κάποια επιτροπή πρέπει να υπάρχει.
2: Θα το δούμε αύριο, αύριο. Υπομονή μέχρι αύριο, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Ένα καλό απόγευμα.
2: Σωστά το πω Γιώργος, υπήρχαν επιτροπές. Θυμάμαι αρκετά, άλλοι ζούνε, άλλοι δεν είναι σήμερα κοντά μας. Επιτροπές υπήρχαν. Το γιατί δεν υπάρχουν επιτροπές σήμερα θα το δούμε αύριο. Από όλους εμάς λοιπόν ένα καλό μεσημέρι. Μεταδίδουμε, παραχωρούμε τη θέση μας στον Νίκο τον Μιχαήλ για την ενημέρωσή σας και από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Σαρώνει την άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ,
11: περίφραξη,
12: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Διάθεση καλοκαιρινή.
14: Θέα χαλαρωτική.
13: Γεύσεις λαχταριστές.
14: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
13: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
13: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
14: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
13: Τηλέφωνο 2273-62-153.
14: See you at corner.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers we are cited to justify it.

0: facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot, take the chance. Till there is no one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never let it.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Killing the system, cynicism is sitting, it's everything that you witness. They tell you what to think, make you believe that they're the realness.
1: Έχουμε την επίσκεψη του Ρούμπιου στην Ελλάδα. Και εν όψη του καλού συμμάχου, εταίρου κτλ. Και βέβαια περί των αυτά τα λογίδρια τα οποία ξαπολύουν οι διάφοροι έτσι όταν επισκέπτονται σε καμιά χώρα και λένε ότι είναι η Ελλάδα, ο Κόγκος, σταθερότητας κτλ. Η δουλειά μας να γίνεται, η δουλειά μας να πουλάμε το LNG. Βέβαια ένας χαμός στην Αθήνα από διαδηλώσεις κατά την επίσκεψη του Ρούμπιο, γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτοί κοιτάνε τα συμφέροντά τους σε μια χώρα η οποία είναι εντελώς γονατισμένη και κάνουν τα παιχνίδια τους πάνω στις πλάτες όχι μόνο του λαού της Ελλάδας αλλά και των υπολείπων λαών της Ευρώπης. Από την άλλη βέβαια έχουμε αυτούς τους διάφορους από την κυβέρνηση να μας εκπλήσουν κάθε τόσο με τα διάφορα εκεί πέρα που πετάνε, αυτά τα πυροτεχνήματα, δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι από πού ήρθαν και πού κατέληξαν, θα τα ακούσουμε και αυτά. Μιλάω για την Ευρωβουλευτή Ελεονόρα Μελέτη, όπου οι εργοδότες καταπιέζονται, είπε, σκληρά από τους εργαζόμενους. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-170-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Και υπάρχει επίσης και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Για να ξεκινήσουμε έτσι να πάμε, πού να πάμε βέβαια, στην Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε τώρα από πού και ως πού, θα πούμε αρκετά βέβαια πάνω σε αυτό, από πού η Ελεονόρα Μελέτη μας έγινε και ευρωβουλευτής, θα μου πείτε αφού την ψήφισαν κάποιοι, τι να πούμε τώρα, επειδή είναι τηλεπαρουσιάστρια, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το οποίο είπε, ότι ξέρετε, λέει, πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζομένους. Να, θα πρέπει, ρε παιδιά, να κάνετε οι εργοδότες. Αυτοί οι τύποι κάνα συνδικάτο εκεί πέρα για να υπερασπίσετε τα δικαιώματά σας από αυτή την πληγή των εργαζομένων που σας καταπιέζουν. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όπου τι διαπιστώνει εδώ πέρα, ότι οι εργαζόμενοι με τους μισθούς πείνας που παίρνουν εκβιάζουν και απειλούν και τους εργοδότες τους. Ελεονόρα Μελέτη, από τον Σιρινάκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ζωή, από ό,τι φαίνεται, έχει φοβερό χιούμορ. Το 2014, έτσι για να δούμε λιγάκι το story της υπόθεσης, η Ελεονόρα Μελέτη, για τις ανάγκες της τότε εκπομπής hashtag, έμπαινε στα γυρίσματα της Σιρίνα, του Δημήτρη Σιρινάκη. Γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι τι εστί Σιρίνα και Δημήτρης Σιρινάκης. Παρακολουθούσε από κοντά την παραγωγή ερωτικής ταινίας και κάποια στιγμή έδινε και σκηνοθετικές οδηγίες στους πρωταγωνιστές. 12 χρόνια αργότερα η ίδια γυναίκα βρίσκεται και στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μου πείτε, μέχρι εδώ, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ούτε το επάγγελμα του παρουσιαστή είναι ντροπή, ούτε ένα δημοσιογραφικό θέμα για τη βιομηχανία του πορνό αποτελεί πολιτικό αμάρτημα, αλλά ούτε χρειάζεται κάποιος να απολογηθεί για όσα έκανε στην τηλεόραση. Το πραγματικό ενδιαφέρον αρχίζει μετά, γιατί σήμερα η Ελεονόρα Μελέτη δεν βρίσκεται μπροστά σε μια έτσι τηλεοπτική κάμερα αναζητώντας ένα υποτιθέμενο ανατρεπτικό θέμα. Εκπροσωπεί πολίτες στο Ευρωκοινοβούλιο και σε συζήτηση για τις προκλήσεις στο χώρο της εργασίας θεώρησε απαραίτητο να θέσει ένα μεγάλο ερώτημα. Ξέρετε, είπε, επιλέξει και τα ακούσατε βέβαια, πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Εδώ βέβαια πράγματι αυτό το σενάριο αποκτά ενδιαφέρον, γιατί από όλες τις εργασιακές πραγματικότητες που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η πολιτική ευαισθησία στράφηκε και προς τον εργοδότη που υποφέρει από τον εργαζόμενο. Και κάπως έτσι περνάμε από τη Σιρήνα στην Ευρωβουλή χωρίς να αλλάζει εντελώς το βασικό κόνσεπτ. Κάποιος δίνει οδηγίες και κάποιος πρέπει να τις εκτελεί. Μόνο που στο πραγματικό κόσμο της εργασίας τα πράγματα δεν είναι απλό τηλεοπτικό γύρισμα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτούν την επιβίωσή τους από ένα μισθό. Άνθρωποι που πληρώνουν νοίκη, που μεγαλώνουν παιδιά, που αγοράζουν προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, που φοβούνται μήπως μια διαφωνία με τον εργοδότη μετατραπεί την επόμενη μέρα σε απόλυση. Και βέβαια υπάρχουν προβληματικοί εργαζόμενοι, αυτό να το βάλουμε κάτω, υπάρχουν αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις εργαζομένων στην πλειονότητα που μπορεί να πιέζουν ή να κοντράρονται με έναν εργοδότη. Κανείς σοβαρός δεν χρειάζεται να τα αρνηθεί. Αλλά υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που δεν χωράει εύκολα στα τηλεοπτικά. Γιατί η ζωή, όπως είπαμε, έχει άλλη υπόσταση. Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος δεν θέτουν συνήθως την ίδια οικονομική ισχύ και ακόμη μέσα στην ίδια την εργασιακή σχέση. Ο ένας αποφασίζει αν θα σε προσλάβει. Ο ένας αποφασίζει αν θα συνεχίσεις να εργάζεσαι στην επιχείρησή του μέσα στα όρια που θέλει αυτός και η νομοθεσία. Ο άλλος, ο εργαζόμενος, περιμένει στο τέλος του μήνα να μπει ο μισθός. Και αυτή η διαφορά δεν εξαφανίζεται επειδή βρήκαμε περιπτώσεις κακών εργαζομένων. Είναι λοιπόν απόλυτα θεμητό να μιλήσει κάποιος για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Αλλά όταν συζητάς για εργασιακή πίεση, ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και προστασία της εργασίας και το επιχείρημα που γίνεται πρωτοσέλιδο, ξέρετε πώς οι εργοδότες εκβιάζονται, είναι αναπόφευκτο να δημιουργεί μια απορία. Από ποια πλευρά του γραφείου κοιτάζουμε τελικά την αγορά εργασίας? Γιατί ο εργαζόμενος που ζητά να πληρωθεί την υπερορία του δεν εκβιάζει. Ο εργαζόμενος που ζητά το ρεπό του δεν εκβιάζει. Ο εργαζόμενος που αρνείται να κάνει απλήρωτη δουλειά δεν είναι αντιεπαγγελματίας. Ο εργαζόμενος που απαιτεί να τηρούνται οι συμφωνημένοι όροι εργασίας δεν επιτίθεται στην επιχειρηματικότητα. Ζητά απλώς τα αυτονόητα. Ίσως λοιπόν πριν αναζητήσουμε το δράμα των καταπιεσμένων εργοδοτών, έχει ενδιαφέρον να κοιτάξουμε και λίγο χαμηλότερα από τα έδρανα εκεί των Βρυξελών. Εκεί όπου δεν υπάρχουν τηλεοπτικά πάνω, πλατό. Δεν υπάρχει hashtag εκείνη η συγκεκριμένη εκπομπή. Και κάμερες βέβαια δεν υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που χτυπούν κάρτα και περιμένουν να πληρωθούν. Η κυρία Μελέτη έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί και τον εργοδότη που αδικείται. Αυτό είναι μέρος μιας σοβαρής συζήτησης για την εργασία. Αλλά η πολιτική αρχίζει ακριβώς εκεί που τελειώνει η τηλεοπτική ατάκα. Στις αναλογίες, στα πραγματικά δεδομένα και καθώς και στις σχέσεις εξουσίας. Γιατί άλλο να σκηνοθετείς για λίγα λεπτά ένα γύρισμα στο Σιρινάκι για μια τηλεοπτική ροζ εκπομπή και άλλο να συμμετέχεις στη διαμόρφωση πολιτικής για εκατομμύρια εργαζόμενους. Στην πρώτη περίπτωση, αν το σενάριο δεν βγει καλό, αλλάζει σκηνή. Στη δεύτερη, το έργο, το λάθος, το πληρώνει πάντα ο κόσμος. Τέλος πάντων, τι να πει τώρα κάνεις για όλα αυτά τα οποία ακούγονται? Βέβαια, θα μου πείτε, λες και το έχει βάλει η εκεί της Νέας Δημοκρατίας, οι διάφοροι, κάθε μέρα να έχουν και ένα πυροτέχνημα, έτσι, για να προκαλούν. Για να προκαλούν. Γιατί προφανώς βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Και πρέπει σε αυτή την περίοδο αυτοί να δείξουν το πραγματικό πρόσωπό τους. Ποιοι είναι? Θα μου πείτε, 7 χρόνια δεν τους φάγαμε στη μάπα με όλα αυτά τα οποία μας έχουν πει και με τα όσα έχουν κάνει. Ναι. Αλλά εδώ εντείνουν τις μηχανές, φουλάρουν και σου λέει εδώ να τα χώσουμε όλα, να δημιουργήσουμε περισσότερο αντίδραση για να στείλουμε το Μητσοτάκη στον αγύριστο. Αυτό θέλετε? Αυτό κάνετε. Εντάξει, γιατί κάθε μέρα είναι παρατηρήσιμο. Κάθε μέρα υπάρχει και ένας, είτε ευρωβουλευτής είναι, είτε βουλευτής είναι, είτε υπουργός, δεν ξέρω, και είτε πρωθυπουργός, να πετάξει και ένα πυροτέχνημα για να δημιουργήσει μια ανακατοσούρα και αντίδραση μέσα στον κόσμο. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα και τα λοιπά. Και να πάμε και στον τομεάρχη εργασίας του Αλέξη Τσίπρα, στο Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος αναφέρεται πάνω στο θέμα αυτό που είπε η Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μελέτη, σε σχέση με το εργασιακό. Πάμε.
2: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Με αυτές τις φράσεις, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μελέτη, επιχείρησε να αναφερθεί ενώπιον της Ολομελίας του Ευρωκοινοβουλίου στα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν όχι οι εργαζόμενοι, αλλά οι εργοδότες. Η κυρία Μελέτη αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον κάθε φουκαριάρη βιοπαλαιστή CEO που γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ ράκος από την τρομοκρατία που του ασκεί καθημερινά ο υπάλληλος εταιρείας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της επιθεώρησης εργασίας, τα στοιχεία κάνουν λόγο για αύξηση 43% στις καταγγελίες για εργασιακό bullying και εκφοβισμό στον χώρο εργασίας, με το 79% των περιπτώσεων να κάνει λόγο για συνθήκες ψυχολογικής και λεκτικής βίας. Αποδεικνύεται καθημερινά ότι μετά τους κυρίους Κουλκουδίνα, Τσιάρα, Θεοχάρη, τα στελέχη, υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Όσο πιο τοξική και άδικη γίνεται η πολιτική τους, τόσο περισσότερο βγάζουν τη γλώσσα και κουνούν το δάχτυλο στους πολίτες. Όμως η αλαζονία και η προκλητικότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία δεν θα μείνει αναπάντητη. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται ούτε για την εντατικοποίηση της εργασίας, ούτε για την κατακόρυφη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, ούτε για την παραβατικότητα στους χώρους δουλειάς. Για τη Νέα Δημοκρατία η αυθαιρεσία είναι η νέα κανονικότητα. Οι πολίτες έχουν μπροστά τους ένα δίλημα. Ή με την ανασφάλεια και το 13ο του εκφοβισμού και της αδικίας, ή με την Ελλάς και μια πολιτική που θα αγωνίζεται για μια ζωή με αξιοπρέπεια.
0: Μάλιστα. Αυτά μας είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας από την Ελλάς σχετικά με την ομιλία αυτή της Ευρωβουλευτή, της κυρίας Μελέτη, που καταπιέζει ο εργαζόμενος, αχ, το δύστυχο, τον εργοδότη. Λοιπόν, δεν ξέρω, και ο Τεμπονέρας έτσι αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα πυροτεχνήματα του τελευταίου διαστήματος, τα οποία έχουν ενταθεί, όχι ότι δεν υπήρχαν στην εφταετία, πολλά ήταν αυτά. Όταν φτάνουμε κοντά σε εκλογές, ίσως κάνουμε ένα, έτσι, πώς το λένε, ένα μάζεμα όλων αυτών τα οποία έχουν πει, έτσι για να τους θυμόμαστε, να βρασκάρουμε τη μνήμη μας, ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν και που μας οδηγούν στην τελική ανάλυση. Για να πάμε και σε Τσίπρα. Τσίπρας, λοιπόν, ο οποίος και αυτός συνβλέπει τώρα, δεν ξέρω, λίγο αλαζονικά τη δουλειά. Γιατί λέει, μέσα σε μόλις 4 μήνες ξεβολέψαμε τους πάντες. Εννοεί τα κόμματα. Σε 4 μήνες μέσα. Δηλαδή, που τους ξεβολέψατε και σε τι, είναι το ερώτημα. Και μάλιστα το συνεχίζει ότι η κυβέρνηση, λέει, σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά, λέει, χωρίς ένταση και αντίπαλο. Και μάλιστα, λέει, το σχεδίαζε αυτό μέσα στο Σεπτέμβρη. Δηλαδή, θέλει να μας πει ο Τσίπρας ότι ο Μητσοτάκης, αν δεν ήταν το κόμμα του, η εξαγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο Μητσοτάκης θα πήγαινε για εκλογές μέσα στο Σεπτέμβρη. Θα διακόψουμε να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε σε Τσίπρα να ακούσετε ορισμένα πράγματα, αποσπάσματα με τον τρόπο που τα αναφέρει.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
6: βαψίματα,
5: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, Έπειτα από τον σεισμό, ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, να συνεχίσουμε, να πάμε βέβαια να ακούσουμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα, ένα απόσπασμα βέβαια για αυτό το οποίο σας είπα πριν από τα διαφημιστικά μηνύματα, ότι ξεβόλεψε λέει τους πάντες. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Έχουμε σχεδόν 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, 26 Μάη, στο Θησίο, όπου δώσαμε στη δημοσιότητα και καταθέσαμε στον ελληνικό λαό την ιδρυτική μας διακήρυξη. Και νομίζω ότι αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτό το σχεδιασμό και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση τετραετίας. Διότι αναλαμβάνει το κόστος της ευθύνης που βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση, διότι αυτή δεν κυβερνά 4 μήνες, ούτε 4 χρόνια, 7 ολόκληρα χρόνια.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο Τσίπρας σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύει ότι ανέβαλε ο Μητσοτάκης, δηλαδή, ναι, εννοηθεί ότι ανέβαλε ο Μητσοτάκης στις εκλογές, το Σεπτέμβριο δηλαδή που μας πέρασε, λόγω του ότι είδε τη δυναμική του κόμματος του Τσίπρα. Δεν ξέρω. Βέβαια το συνέχισε ο Τσίπρας και εδώ δίνει απάντηση σε διάφορους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι συνεχίζουν ένα φεστιβάλ αλαζονίας και μάλιστα μιλάει και για την ακρίβεια στα καύσιμα και για την δήλωση της Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της Ελεονόρας Μελέτη, λέγοντας μάλιστα ότι πρόκειται για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
1: Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα δεν είναι μόνο η αδράνεια. Είναι και αυτό το φεστιβάλ αλαζονίας που έχει πιάσει τους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Πρωτοκλασσάτα στελέχη. Ακούσαμε το τελευταίο διάστημα από κάποιους άνας να λέει ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα, διότι βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο. Ακούσαμε κάποιον άλλον να λέει ότι εντάξει, όμως αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο γιατί ακρίβει η βενζίνη, πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακούσαμε τρίτον να μας λέει όλους κακομύριδες, ότι εκπροσωπούμε λέει τους κακομύριδες. Και ακούσαμε και μια τέταρτη σήμερα να στέλνει την αλληλεγγύη της στους εργοδότες, διότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτό είπε, αυτή είναι η τοποθέτηση του Τσίπρα σχετικά με τα όσα τελευταία έχουν ακουστεί από υπουργούς, βουλευτές και διάφορους άλλους εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Για να πάμε τώρα και στο θέμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχουν 2 τάσεις στο κόμμα Σαμαρά μέσα. Όχι τάσεις διαφορετικές όπως είναι π.χ. η Νέα Δημοκρατία με τους τάσεις Σαμαρά, τάση Καραμαλή, τάση Μητσοτάκη κτλ. Όχι τέτοια τάση. Ζητάνε κάποιοι έντονα να ανακοινωθεί τώρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το κόμμα είναι 1% σίγουρο ότι θα αναγγελθεί. Άλλοι λένε να το αφήσουμε λιγάκι πιο μετά. Και από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ πάνω σε αυτό το θέμα, είναι ότι πάνω σε ερωτήσεις το πότε θα ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς το κόμμα του, είναι η εκτίμηση ότι ο Μεσσίνιος πολιτικός θα προσπαθήσει όσο μπορεί να το τρενάρει. Και μάλιστα, φιλοσαμαρικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το νέο φορέα, τότε θα ήταν υποχρεωμένος να κάνει καθημερινά αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται, η διαρκής αντιπολίτευση ενδέχεται να περάσει, λέει, απέναντι ακόμη και αυτούς που έχουν πιστέψει στο αφήγημα «Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, κανονική και όχι του Μητσοτάκη. Γι' αυτό ψηφίστε με». Να την επαναφέρω στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Το ιδανικό χρονικό σημείο για τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι θα ήταν να ανακοινώσει το νέο του κόμμα όσο πιο κοντά γίνεται στις εκλογές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός ο σχεδιασμός του Σαμαρά έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που θέλουν όσοι θα είναι υποψήφοι με το κόμμα του, οι οποίοι θα ήθελαν μια επίσπευση των ανακοινώσεων, ώστε να ξεκινήσουν και αυτοί τις εμφανίσεις τους στις εκλογικές τους περιφέρειες. Το πόσο θα αντέξει ο πρώην Πρωθυπουργός τις πιέσεις από πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του, όπως είναι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, η Ιωάννα Γκέλεστάθη και η Σοφία Νικολάου, θα φανεί βέβαια και αυτό πολύ σύντομα, εάν τους κάνει αυτή τη χάρη. Αλλά πρέπει να πω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ξέρει πολύ καλά, εκ των έσω τα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρει όλο το μηχανισμό, έχει μεγαλύτερη εμπειρία από τον Κυριακό Μητσοτάκη, είναι πιο και μεγαλύτερος και πιο πολλά χρόνια μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό κάνει και αυτού του είδους τις κινήσεις. Χθες, μιλώντας διάλογους για την Αθήνα που διοργάνωσε το Βήμα, ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε και είπε να τελειώνουμε με τους νεοφιλελεύθερους. Έτσι. Και πάμε, γιατί είπε και ακόμα ότι προτιμούν το κόστος της συνείδησης από το όφελος του χειροκροτήματος. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά, ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.
0: Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, η κριτική, βέβαια, δεν θα μεταδώσουμε όλο το ηχητικό, είναι πολύ μεγάλο, γιατί άσκησε σφοδρή κριτική στην πολιτική κατεύθυνση της χώρας με σαφείς αιχμές, με τον τρόπο άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής. Και μάλιστα, κάνοντας ακόμα ένα βήμα στην υλοποίηση των σχεδίων του ο πρώην Πρωθυπουργός, διαμήνυσε ξεκάθαρο ότι πρέπει να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Βέβαια, χωρίς να αναφέρεται και ονομαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να τον παρακολουθεί. Ο πρώην Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του τη διαχειριστική αντίληψη της πολιτικής, την οποία αντιπαρέλαβε με μια ηγεσία που, όπως είπε, πρέπει να διαθέτει όραμα και να επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Μάλιστα, ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε αναγκαία την επιστροφή της πολιτικής των ιδεών και των οραμάτων, με τη συγκεκριμένη αναφορά να αποτελεί μια από τις βασικές αιχμές της ομιλίας του προς την κυβέρνηση, καθώς υποστήριξε ότι μια πολιτική, λέει, ηγεσία δεν μπορεί να περιορίζεται στη διατήρηση της εξουσίας και στη μετάθεση των προβλημάτων για το μέλλον. Επίσης, ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στον κίνδυνο του εθνικού εφησυχασμού, τον οποίο, λέει, χαρακτήρισε επικίνδυνη εξέλιξη για τη χώρα. Και είπε επιλέξει, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλώς με παραταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και μετά, κλείνοντας αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά, επέλεξε μια χαρακτηριστική λέξη, Θράκη. Αναφίβολα, αυτή η αναφορά εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κριτικής που έχει ασκήσει ο πρώην Πρωθυπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική και ειδικότερα για τη διαχείριση, λέει, των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτά με τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς και τοποθετήθηκε βέβαια για άλλη μια φορά επικριτικά απέναντι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη Ιωαννίδη, γνωστός από την εποχή των εμβολίων, για τις θέσεις και τις απόψεις του. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, ο οποίος κατέριψε σε 5 αράδες, θα έλεγα, το μύθο της αριστείας του Μητσοτάκη στην ομιλία του για την επαιτειακή εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστίας. Και μάλιστα του είπε ότι οι ηγέτες μας είναι κυρίως υποτονικοί και φυσικά ανορθόγραφοι, κυρίως ψυχολογικά ανορθόγραφοι. Βαριές οι λέξεις του κυρίου Γιάννη Ιωαννίδη, και πρέπει να πω ότι από ό,τι ακούω, καθότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το όνομά του από το κόμμα Σαμαρά, ότι και αυτός θα είναι ένας υποψήφιος μαζί με το κόμμα Σαμαρά. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Οι ηγέτες μας κυρίως είναι υποτονικοί και φυσικά ανορθόγραφοι, κυρίως ψυχολογικά ανορθόγραφοι. Τετραπλός επίλογος και ταφόπλακα για την αριστεία. Στο μοναστήρι, για μια εγκάρδια αφιέρωση υπεφωτισμένου ηγέτη με τουλάχιστον 22 ορθογραφικά λάθη σε 47 λέξεις. Τιμώ την εστία που τιμά το πολυτονικό σύστημα. Ο ηγέτης μας δεν χρησιμοποιεί ούτε πολυτονικό ούτε μονοτονικό, χρησιμοποιεί υποτονικό.
0: Μάλιστα, πολύ βαρύς οι χαρακτηρισμοί, αλλά με το γάντι εδώ πέρα. Αναφερόμενο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν είχε επισκεφθεί εκεί πέρα, είχε πάει στο Άγιο Όρος, κάπου είχε πάει και έγραψε ένα κειμενάκι 47 λέξεων, παρακαλώ. Κυριάκος Μητσοτάκης αυτός, έτσι, σε ένα κείμενο 47 λέξεων έκανε 22 ορθογραφικά λάθη. Και εδώ το χρησιμοποιεί, το βάλε στη φαρέτρα του ο Γιάννης Ιωαννίδης. Λοιπόν, έχουμε και τ' άλλο να πάμε. Πάμε να ακούσουμε, γιατί έδωσε μία συνέντευξη ο κύριος Σταμάτης Φιλιππής, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένου του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ, στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» στο Open TV. Πάμε να ακούσουμε ένα έτσι απόσπασμα.
4: Κάνω λάθος,
5: κύριε Φιλιππή, καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Θα συνδεθούμε συνέχεια. Κύριε Φιλιππή, εδώ είναι η εκπρόσωπη των κομμάτων, ο κύριος Καραγκούνης, ο κύριος Νικολαίδης, ο κύριος Τάτσης, ο κύριος Αθανασιάδης. Δικό σας. Να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε εμάς. Ελεύθερα, δώστε την πραγματικότητα που ζουν οι φίλοι μας στη ΣΑΜΟ, οι κάτοικοι, αλλά κυρίως οι ιατροί και νοσηλευτές. Ή λέμε κάτι που είναι υπερβολικό και δεν ισχύει.
6: Εμείς ευχαριστούμε. Δεν λέμε κάτι υπερβολικό. Θα σας πω απλά δύο νούμερα. Από τις 69 θέσεις που προβλέπει το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, 69 θέσεις γιατρών, οργανόγραμμα του 2011, το σημειώνω αυτό, υπηρετούν μόνο 22 γιατρούς με ειδικότητα και 31 γιατροί ειδικευόμενοι. Απουσιάζουν αυτή τη στιγμή από το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ δεν έχει καθόλου γιατρό στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και δεν είχε ποτέ. Ποιος
5: υπάρχει νοσοκομείο στην Ελλάδα που δεν έχει τμήμα επιγόντων περιστατικών? Πόσα νοσοκομεία έχει ΣΑΜΟΥ?
4: Αν συμβεί σε κάποιον άνθρωπο κάτι σοβαρό, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι κάνει, που θα πρέπει να πάει στα επίγοντα?
6: Τμήμα επιγόντων υπάρχει, το οποίο καλύπτεται από αγροτικούς γιατρούς, λίγους κι αυτοί, που το πρωί είναι στα χωριά, στα αγροτικά ιατρία και το βράδυ εφημερεύουν στο ΤΕΠ του νοσοκομείου. Ή από ιατροδικαστή, ή από αναισθησιολόγο, ή από μικροβιολόγο. Εδώ μιλάμε όχι για αντιποίηση της ιατρικής ειδικότητας, αλλά δεν ξέρω τι, αυτοί που μας ακούν, στην παθολογική κλινική δεν υφίσταται. Δεν έχει δικό της γιατρό μόνιμο, αλλά και ένα να έχει μετακινημένο. Δεν προβλέπεται να λειτουργεί κλινική που πρέπει να έχει 5 γιατρούς και έχει έναν και αυτόν από άλλο μέρος μετακινημένο εδώ. Και τι δεν έχει καθόλου το νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ? Το νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ δεν έχει καθόλου εδώ και χρόνια οφθαλμίατρο. Εδώ και 10 χρόνια δεν έχει καθόλου ορειλά. δεν έχει καθόλου ογκολόγο, ενώ έχει τμήμα χημειοθεραπείας. Δεν έχει καθόλου δερματολόγο.
5: Συγγνώμη, έχει τμήμα χημειοθεραπείας
4: και δεν έχει ογκολόγο.
5: Χωρίς ογκολόγο.
6: Βεβαίως, τις χημειοθεραπείες τις κάνει ένας στρατιωτικός γιατρός, παθολόγος και εξυπηρετεί 30 και πλέον ανθρώπους για να μην πηγαίνουν έρχονται κάθε 20-22 μέρες στην Αθήνα για να κάνουν το...
5: Δεν συμβαίνει μόνο σε παράνομα ιδιωτικά ιατρία δηλαδή αυτό. Συμβαίνει και στα δημόσια νοσοκομεία. Καταλάβατε τι εννοώ.
6: Εδώ... Το σχήμα,
4: αν
6: το
4: δεν
6: σχήμα,
4: είναι
6: ογκολόγος
4: κάποιος, πώς είναι δίπλα στους ασθενείς, ενώ είναι παθολόγος.
6: Την έγχυση κάνει ο παθολόγος της άμμου.
4: Μάλιστα.
6: Ένα παιδίατρο μόνο, εδώ και 10 χρόνια.
5: Άμα είναι απλή διαδικασία χημειοθεραπεία που δεν είναι, προς Θεού φίλοι τηλεθεατές, να το συζητάμε απλά. Φανταζόμαστε ότι έχεις την ανώτερη δυνατή, την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα για τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, γιατί είναι συνάνθρωποι μας που πρέπει να έχουν ιδιαίτερη φροντίδα και ιατρική και νοσηλευτική. Γι' αυτό το λέμε, κύριε Φιλιππή. Μας κάνει εντύπωση όλο αυτό.
6: Ακριβώς.
5: Δεν είναι
6: ακριβώς.
5: Να βγάλω τη βάρδια, να εξυπηρετήσω τον κόσμο. Δεν είναι μπουτίκ να δοκιμάζεις ρούχα.
4: Μα γι' αυτό...
5: Να βγάλω τη βάρδια, να εξυπηρετήσω τον κόσμο. Δεν είναι μπουτίκ να δοκιμάζεις ρούχα.

0: Το πείς και όλο αυτό το βουνό, την ταλαιπωρία και την ασθένεια, τον καρκίνο, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο ανασφαλής μπορεί να αισθάνεται.
1: Για πείτε μας και την πόλη, κύριε Φιλπίδη, ολοκληρώστε και να ακούσουμε τι λένε και οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Να δώσετε όλη την εικόνα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Από, για μια απλή εξέταση, ένα Σαμιώτης, ένα νησί με 35.000 κατοίκους, συν όλα τα νησιά γύρω-γύρω, Ικαρία, Φούργη κτλ. Που υποτίθεται πως εξυπηρετούμε. Όσο μπορούμε, εξυπηρετούμε. Γιατί πάνω κάτω όλα τα νοσοκομεία στα νησιά περίπου στην ίδια κατάσταση ήταν, για να μην πω όλα τα νοσοκομεία της χώρας τα τελευταία χρόνια. Για μία απλή εξέταση που είναι πλέον μια μαγνητική τομογραφία, πρέπει να ταξιδέψεις στη γειτονική Χίο και να πας ιδιωτικά βέβαια να την κάνεις, γιατί ούτε εκεί στο νοσοκομείο γίνονται, ή να ταξιδέψεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη για να κάνεις μία απλή μαγνητική τομογραφία.
0: Που είναι ένα μηνιάτικο, να το διευκρινίσουμε και αυτό.
3: Μάλιστα,
0: και
3: αυτά, αυτό είναι το ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Σταμάτη Φιλιππή από το νοσοκομείο εργαζομένων ΣΑΜΟΥ, έτσι για να έχουμε την εικόνα δηλαδή, γιατί δεν θα βάλω τα ηχητικά του Άδωνη Γεωργιάδη, του οποίος γυρίζει, πάει, έχει πάρει αμπάρεζα τα νοσοκομεία εκεί πέρα και βάζει ασθενείς. Δηλαδή έχει φτάσει σε αυτό το ποταπό σημείο να βάζει ασθενείς να λένε πόσο καλά εξυπηρετούνται και πόσο καλά είναι το, πόσο καλό είναι το σύστημα υγείας και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα ψεύτικα, έτσι, δηλαδή η πραγματική εικόνα δεν υπάρχει για αυτούς, είναι ότι όλα πηγαίνουν καλά. Δηλαδή σε λίγο θα μας φανεί και σαν κινηματά θα μας παρουσιαστεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τέλος πάντων, για να πάμε και σε Βελόπουλο. Βελόπουλος, ο οποίος φωνάζει έξω οι κλέφτες, μου θυμίζει εκείνη την ταινία με τον Ηλιόπουλο, αλλά τέλος πάντων, πάμε να τον ακούσουμε εδώ πέρα και τον. Ο οποίος εδώ έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει και καταγγέλει μάλιστα επιπρόσθετους λογαριασμούς πάνω στη ΔΕΗ που πληρώνουμε, αλλά τα χρήματα δεν ξέρει κανείς που πάνε.
4: Έξω οι κλέφτες! Έχετε κανένα στο σπίτι σας τώρα κανένα τιμολόγιο της ΔΕΗ? Της ΔΕΗ λέω. Του ηλεκτρικού ρεύματος και του παρόχου ενέργειας. Όλων. Δεν γράφει κάτω-κάτω οίκο ύψιλον κάπα ωμέγα. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτό ήταν ένα έκτακτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση, γιατί έπρεπε να βρεθούν κονδύλια για να γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη έληξε το 25. Τελείωσε. Οι οίκο όμως υπάρχουν ακόμα στα τιμολόγια. Είναι 550 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτάω τον υπουργό πού είναι τα λεφτά αυτά και δεν ξέρει πού είναι. Όπως βάλαν τον έμφυ εκτάκτος, τον πήραν πίσω. Το αποκάλυψα στη Βουλή. Τα φάγανε, ρε, σου λέω. Η Κρήτη λειτουργεί διασυνδεμένη από το Μάιο του 25. Οι νόντες και οι κλάδες κατασκευάστηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή η εξοικονόμηση τρέχει. Και εδώ είναι το ερώτημά μου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μείωση τον οίκο κατά 50% τον Ιανουάριο του 27. Γιατί τον Ιανουάριο του 27? Αφού έληξαν. Σε ένα λογαριασμό περίπου 75 ευρώ, τα 10 ευρώ είναι οίκο. Παιδιά, είναι εκατομμύρια οι λογαριασμοί που πληρώνουμε. Αφού έχει λήξει, το καταργείς. 550 εκατομμύρια ευρώ. Δώστε τα πίσω στους Έλληνες. Απατεώνες. Και το άλλο, το ΕΤΜΕΑΡ. Το ΕΤΜΕΑΡ πάει, ξέρεις, στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά. Και το οίκο εκεί. Και τα δημοτικά τέλη. Γιατί να πληρώνω με το ζόρι δημοτικά τέλη στο λογαριασμό του ρεύματός μου? Γιατί να πληρώνω λογαριασμούς ΕΡΤ, ΦΠΑ, ένα σωρό πράγματα μέσα σε ένα λογαριασμό ο οποίος δεν αφορά το ρεύμα? Γι' αυτό και είπα στο Χατζή χθες, αυτά να τα καταργήσω. Δεν γίνεται. Εκβιάζουν τον πολίτη με διακοπή ρεύματος αν δεν πληρώσει δημοτικά τέλη, οίκο, μήκο, φύκο, έτσι, ΕΤΜΕΑΡ, γιατί ξέρουν δεν μπορεί να αντιδράσει ο Έλληνας. Σου κόβουν το ρεύμα. Τα δημοτικά τέλη δεν πηγαίνουν απευθείας στον Δήμο, αλλά πηγαίνουν μέσω του κράτους στο Δήμο για να εκβιάζει ο Υπουργός τον Δήμαρχο να μαζεύει ψηφαλάκια. Καταλάβατε? Ένα βρώμικο κράτος. Ένα κοτσαμπασισμό που διαχέεται χτίσαμε. Όχι εμείς, αυτοί.
3: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με το οίκο. Κοντά από και το άλλο βέβαια να πω τώρα. Προσέξτε εδώ πέρα, έτσι. Δεν αφορά μόνο εμένα, σαν ραδιόφωνο εδώ πέρα, το Ράδιο Σάμος. Το Ράδιο Σάμος διαθέτει τρεις αναμεταδότες. Ο ένας είναι εδώ στη περιοχή Αγριάδες, ο άλλος αναμεταδότης είναι στο Μπουρνιά, επειδή υπάρχει και το άλλος στο Θιό, στο Βαθύ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ. είναι πάνω σε κοντέινερ το ρολόι της ΔΕΗ.

0: και σου λέει τώρα πλήρωσε ΕΡΤ, πλήρωσε οίκο, πλήρωσε όλα αυτά. Δηλαδή ο αναμεταδότης κάθεται τα βράδια και βλέπει ΕΡΤ, για να ξέρω δηλαδή τώρα. Δηλαδή αυτή η φορολογία, η άμεση και υποχρεωτική διαμέσου του, της ΔΕΗ παρακαλώ, γιατί άμα δεν πληρώσεις και το φόρο που σου βάζει μέσα, θα σου κόψει το ρεύμα. Αυτό είναι λογικό να υπάρχει, να γίνεται? Ρωτάω. Πόσο λογικό μπορεί να είναι αυτό? Δηλαδή πάνω σε αναμεταδότες να σου βάζει όλα τα τέλη του που έχει το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Εγώ λέω για την ΕΡΤ. Δηλαδή και στο σπίτι ΕΡΤ δεν βλέπω. Δηλαδή δεν με καλύπτει η ΕΡΤ, γιατί είναι πλέον ένα είτε είσαι μέσα στο μαξί μου και ακούς το Μητσοτάκη, είτε ακούς την ΕΡΤ, είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, έχουμε και αυτό το φαινόμενο στη χώρα του πολιτισμού και της δημοκρατίας, έτσι, να μην λειτουργεί ένα μέσο ανεξάρτητο. Από τη στιγμή που είναι κρατικό, πρέπει να είναι στο χέρι του Μητσοτάκη και να ελέγχει και την πληροφορία, όπως έχει και το ΑΠΕ, το Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δηλαδή έχει το Θεσσαλονικό Δελτίο Πρακτορείο Ειδήσεων και όλα αυτά. Να ελέγχουμε την πληροφορία. Εντάξει. Αυτό λέγεται δημοκρατία, έτσι. Για να ακούμε όλα αυτά τα εφιέστατα πυροτεχνήματα μας πετάνε και μας δημιουργούν έτσι έντονες αντιδράσεις τα όσα έχουν ακουστεί και ειδικά με το τελευταίο της Ελεονόρας Μελέτη. Εντάξει. Τι να πει τώρα κανείς. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
7: και 6977 8093 89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το
9: Κοκοχίλι
10: στα χείλη.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ράδιο Σάμος στους 102. Και όπως είχα προαναγγείλει και χθες, το είχα πει, γιατί βλέποντας, για να πάμε, στο κόμμα Σαμαρά τώρα, το οποίο είναι ότι θα γίνει, είναι 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή, είναι, γιατί έχουν ανακοινωθεί ονόματα, όχι βέβαια επίσημα από το κόμμα, έχουν διαρρεύσει από το κόμμα και μάλιστα τεχνιέντος έχουν διαρρεύσει. Για τον λόγο ότι θα πρέπει να ακουστούν ότι τα άτομα τα οποία περιστοιχίζουν τον Αντώνη Σαμαρά είναι άτομα τα οποία έχουν ήθος, έχουν δώσει, έχουν ένα ιστορικό πολιτικής διαδρομής. Δεν είναι μέσα στα αυτό το νέο δημοκρατικό τώρα του Μητσοτάκη, σκάνδαλα, ρεμούλες, ιστορίες κτλ. Πολλά τα ονόματα. Σας τα διάβασα, όχι όλα, προχθές, τη Δευτέρα που αναφέρθηκαν στα παροπολιτικά. Και σε ένα σημείο είδα ότι αναφέρθηκε, και σας το είπα κιόλας, το όνομα του κυρίου Στράτου Καπόλη, ο οποίος είναι πρόεδρος, είναι γιατρός, είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ. Τον έχουμε τώρα μαζί μας, εδώ στο στούντιο. Κύριε Καπόλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Μιχαήλ, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να πάμε έτσι να ξεκινήσουμε λιγάκι. Σίγουρα το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι στα σπάργανα κόμμα και τα λοιπά. Όχι στα σπάργανα. Πιστεύω ότι είναι έτοιμο. Εν τρίμη του λόγου το είπα στα σπάργανα. Γιατί όταν ανακοινώνεις 100 και ονόματα και ακούω και άλλα τόσα ονόματα ανά την Ελλάδα, πάει να πει ότι το κόμμα πλέον έχει αποκτήσει μια, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, μια οργανωτική πλέον μορφή. Είναι στο θέμα βέβαια πλέον του Αντώνη Σαμαρά, πότε θα τα ανακοινώσει. Βέβαια, εδώ να πω ότι έχουν καλέσαμε τον κύριο Καπόλη, γιατί η παρουσία του έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προτίθεται ο κύριος Καπόλης να κάνει το επόμενο βήμα και να συμμετάσχει ενεργά στην κεντρική πολιτική. Και μάλιστα στο πολιτικό εγχείρημα που έχει αποφασίσει να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Το είπα και πριν ότι δεν έχουμε ακόμη επίσημη ανακοίνωση κόμματος. Αυτό όμως δεν λέει κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Και να πάμε τώρα και να ρωτήσω τον κύριο Καπόλη, για να μην μιλάω μόνο εγώ. Κύριε Καπόλη, είσαι γιατρός και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ. Μέχρι σήμερα έχετε παρέμβει άπειρες φορές, θα πω, στα κοινά μέσα, μέσα από ένα επιστημονικό και θεσμικό φορέα. Τι είναι αυτό που σας έκανε να πείτε ότι αυτό πλέον δεν αρκεί σαν θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και θέλετε να πείτε στην κεντρική πολιτική?
1: Κύριε Μιχαήλη, η ενασχόληση με τον Ιατρικό Σύλλογο με έφερε πολύ κοντά σε προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί με επιστολές, με ανακοινώσεις ή με κάποιες συναντήσεις με υπουργούς. Βλέπουμε καθημερινά τις δυσκολίες του συστήματος υγείας, τις ελλείψεις στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά. Και πολλές φορές αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Η απόφαση λοιπόν δεν προέκυψε από την επιθυμία μου να αποκτήσω ένα τίτλο. Προέκυψε μετά από αυτά τα χρόνια από την εμπειρία ότι κάποια πράγματα για να αλλάξουν απαιτούν συμμετοχή εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω όμως κάποιο παράδειγμα. Εντάξει, εδώ έχετε βγει στο ράδιο πάμπολες φορές και σε άλλα ραδιόφωνα της ΣΑΜΟΥ, με αναφορές και τα λοιπά και σε ομιλίες και συγκεντρώσεις και τα λοιπά. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ποιο πρόβλημα αντιμετωπίσατε ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και σκεφτήκατε ως εδώ και πλέον απαιτείτε μία πολιτική λύση? Δηλαδή να μπω κι εγώ μέσα στο πολιτικό σύστημα ώστε να φέρω κάποια αποτελέσματα εδώ στο νησί μας.
1: Τα προβλήματα είναι πάμπολα. Ας πούμε, αυτό που φωνάζουμε είναι για τη στελέχωση, για τα κίνητρα. Τους είχαμε δώσει λύσεις, παρόλο ότι είμαστε ένας μικρός ιατρικός σύλλογος. Ναι. Τα ίδια λέει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Ένας σύλλογος ο Πανελλήνιος που δεν είναι αντίθετος στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Πρόεδρος του ήταν ο κ. Εξαδάκλειος που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ναι. Δεν εισακουστήκαν ποτέ. Αυτό θέλει πολιτική λύση. Να δοθούν και τα κίνητρα και πώς θα γίνονται οι υποκηρύξεις. Δεν είναι θέμα του εκάστοτε που βρίσκεται τυχαία σε μια θέση. Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνω το αυτό που λέτε. Θέλω τώρα εδώ να ρωτήσω, έτσι να το βάλουμε λιγάκι πιο. Έχετε στείλει, έχετε δώσει πόσες επιστολές έχετε βάλει έτσι ένα?
1: Τόμους ολόκληρους.
0: Τόμους ολόκληρους. Η απάντηση καμία.
1: Καμία. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι θέλουν να κρύβονται κάποια προβλήματα. ναι. Και να μην βιώνεις την επιφάνεια.
0: Εγώ θα κάνω την ερώτηση έτσι και θέλω να είναι, επειδή ξέρετε, γενικά η πολιτική μας δεν είναι και τόσο. Έχουμε ακούσει πολλά και ακούμε πολλά. Πριν ζητήσετε από ένα πολίτη να σας εμπιστευτεί ως πολιτικό, δικαιούται να ρωτήσει, και θα μείνουμε στο θέμα αυτό, τι έχετε κάνει ή τι κάνατε όταν ήδη και τώρα που έχετε αυτή μια θέση ευθύνης που είστε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ποια 2-3 πράγματα θεωρείτε σημαντικότερα από τη θητεία σας ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ?
1: Πολύ σωστά θα πρέπει να το ρωτήσει ο πολίτης. Δεν θέλω ιδιότητα του πρόεδρου να χρησιμοποιηθεί σαν ύλο στο βιογραφικό μου. Θέλω να κριθώ όπως όλοι από συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Και για να ξεκαθαρίσουμε, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι ούτε του Καπόλη, ούτε ενός. Είναι ΔΣ.
0: Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Πάντα λειτουργούσαμε και θα λειτουργούμε δημοκρατικά. Ναι. Συλλογικές οι αποφάσεις. Αυτό που θεωρώ επιτυχία του Ιατρικού Συλλόγου ήταν ότι έχει ακούσει, ότι πια ο κόσμος ακούει τις παρεμβάσεις μας, τα αιτήματά μας, τα προβλήματά μας. Ότι ασκούμε μια πίεση. Φανταστείτε.
0: Και έχετε δεχτεί, και έχετε δεχτεί και πόλεμο για αυτή την πίεση, έτσι.
1: Και πόλεμο προσωπικό. Εντάξει, πήγαμε σε διοικητικό δικαστήριο με την ΤΥΠΕ.
0: Τα έχετε ξαναπεί αυτά εδώ στο.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε στα δικά μου.
0: Ναι, ναι. Για να πάμε έτσι στην πολιτική επιλογή. Γιατί επιλέξατε τον Αντώνη Σαμαρά? Και όχι, δηλαδή, είσαστε κάποτε στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί χώροι.
1: Κύριε Μιχαήλ, σε μια σειρά βασικών ζητημάτων υπάρχει πολιτική σύγκληση. Παραδείγματος χάρη στην ανάγκη παραγωγικής οικονομίας, στη στήριξη περιφέρειας, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, στην ανάγκη να στηριχθεί περισσότερο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και σε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τα εθνικά θέματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που συμμετέχει στην πολιτική πρέπει να παραδίδει την προσωπική του κρίση. Θέλω να συμμετάσχω έχοντας άποψη και όχι απλώς να επαναλαμβάνω την κομματική γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι το πρώην Πρωθυπουργός έχει παρουσιάσει δημόσιες θέσεις για οικονομία, για περιφερειακή ανάπτυξη, δημογραφικό, για το μεταναστευτικό και στα εθνικά θέματα.
0: Και είναι ένα κομμάτι το οποίο συμφωνείτε δηλαδή πάνω σε αυτό. Έτσι,
1: στα περισσότερα, ναι.
0: Οι τοποθετήσεις. Εδώ όμως θα πω δημοσιογραφικά, όπως καταλαβαίνετε, ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ολόκληρο το πρόγραμμα. Έχουμε μόνο κάποιες τοποθετήσεις. Και βέβαια υπάρχει και μια αντίφαση. Δηλώνεται πρόθεση να είστε υποψήφιος με ένα πολιτικό φορέα, το οποίο ακόμη δεν έχουμε δει το ολοκληρωμένο πρόγραμμά του. Και βέβαια, εντάξει, η επίσημη παρουσίαση αυτή θα γίνει κάποια στιγμή. Πώς δεσμεύεστε πριν γνωρίζετε το σύνολο των θέσεων?
1: Είναι απολύτως θεμητή η ερώτηση. Δεν πρόκειται να παρουσιάσω εγώ σήμερα πρόγραμμα ή να πω πράγματα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Υπάρχουν πολλές δημόσιες πολιτικές παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, με τις οποίες συμφωνώ. Και πάνω σε αυτές οι.
0: Συντάσσεστε δηλαδή πάνω στην γραμμή.
1: Και πάνω σε αυτές υπάρχει η σημερινή πολιτική τοποθέτηση. Όταν όμως θα έχουμε όλο το πρόγραμμα, θα πρέπει να το εξετάσουμε και να το αναλύσουμε κομμάτι-κομμάτι. Και τότε θα πρέπει να πάρω δημόσια θέση απέναντι στο πρόγραμμα.
0: Για πέστε μου όμως κάτι. Και αν υπάρχει κάτι μέσα στο πρόγραμμα αυτό το οποίο εσείς δεν συμφωνείτε, έχει μια διαφωνία, τι θα γίνει?
1: Και βέβαια θα το πω. Δεν θεωρώ υγιή πολιτική ένας άνθρωπος να αποκτά κομματική ιδιότητα και ξαφνικά να συμφωνεί με τα πάντα. Αυτό το έχω δείξει εξάλλου και στις απόφασεις του Ιατρικού Συλλόγου. Και με τον Πανελλήνιο έχω διαφωνήσει. Αν θυμηθείτε ότι εμείς δώσαμε στήριξη για τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Πανελλήνιος ήταν απόλυτο.
0: Λίγο το κινητό να το βάλετε την άλλη πλευρά, γιατί μάλλον και δημιουργεί παράσιτα στα μικρόφωνα. Λοιπόν, για να πάμε. Έχω ακούσει την Τώρα Μπακογιάννη που λέει ότι ο Σαμαράς δημιουργεί ένα κόμμα εναντίον του Μητσοτάκη. Το κάνει, λέει, το γυνάτι του. Και θα μπω στην ερώτηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ασκήσει εξαιρετικά έντονη προσωπική και πολιτική κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. πώς θα αποφευχθεί ένα νέο εγχείρημα να γίνει απλώς και μόνο ένα αντιμητσοτακικό κόμμα.
1: Μόνο με πρόγραμμα. Η αντίθεση μια κυβέρνηση, ένα πρωθυπουργό δεν αποτελεί από μόλι τη πρόταση πολιτική. Οποιοδήποτε νέο πολιτικό φορέα θα πρέπει να απαντήσει συγκεκριμένα τι προτείνει στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία, στο δημογραφικό, στην περιφέρεια, βέβαια στην εξωτερική πολιτική. Αν δεν το κάνει, ο πολίτη δικαιολογημένο θα του πει ότι η διαμαρτυρία από μόλι τη δεν φτάνει, δεν αρκεί.
0: Μάλιστα. Για να πάμε στον τομέα το οποίο είσαστε κι εσείς και αγωνίζεστε μέσα από αυτόν τον τομέα. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση της υγείας της ΣΑΜΟ? Δηλαδή, εδώ δεν θα σας ρωτήσω σαν που θα κατέβετε με το κόμμα Σαμαρά. Σας ρωτώ ως πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Ποια είναι τα τρία μεγαλύτερα βασικά προβλήματα της δημόσιας υγείας της ΣΑΜΟ?
1: Το πρώτο βέβαια είναι η υποστελέχωση. Το δεύτερο είναι... Πολλά είναι τα προβλήματα. Το βασικό είναι υποστελέχωση, που από εκεί ξεκινάνε όλα. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει, είναι ένα πεπαλαιωμένο οργανόγραμμα. Και το βασικό της ΣΑΜΟ είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση ούτε από το Υπουργείο Υγείας ούτε από τη ΔΥΠΕ να μας βοηθήσει να ανακάμψουμε. Είναι ένα νοσοκομείο που καταραίει. Εντάξει, το βλέπω σαν νιώτης καθημερινά. Με τεράστιες ελλείψεις, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Να μην υπάρχει καρδιολογική, να παθολογική, που είναι η καρδιά ενός νοσοκομείου. Να είμαστε μόνο με έναν καρδιολόγο, μόνο με μια παιδίατρο και να προσπαθούμε με πασαλήματα και μετακινήσεις.
0: Όπως στο παρελθόν με τις παιδιάτρους, με τα, όλα αυτά τα που έχουν γίνει.
1: Γιατί να πηγαίνουμε προς το καλύτερο, πηγαίνουμε προς το χειρότερο. Υπάρχουν νέες αποχωρήσεις.
0: Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κατάρρευση, έτσι, εντελώς.
1: Φανταστείτε ότι είναι κάτω από το 50% ενός πεπαλαιωμένου οργανογράμματος. Δηλαδή που έπρεπε να το δίνει 74 θέσεις, έπρεπε να είναι τουλάχιστον 100 και με νέες ειδικότητες, και εμείς δεν είμαστε κοντά στο 25-26. Με ειδικότητες βασικές εδώ και χρόνια. Δηλαδή για να χρειαστεί μια πενιχρή σύνταξη του ΟΓΑ, θα χρειαστεί 3.000 για να ταξιδέψει στην Αθήνα, αν βάλετε ξενοδοχεία, ναι, για το εισιτήρια.
0: Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Υπάρχει, εντάξει, ένα σημαντικό, το πρόβλημα είναι μεγάλο και το ξέρει και ο κόσμος, και, αλλά καλό είναι να το συζητάμε, γιατί, ξέρετε, αυτά τα θέματα είναι το πρώτο στο υγεία, δηλαδή έχουμε γίνει γραφική να λέμε για αυτό το κομμάτι. Και, αλλά από την άλλη όμως ο κόσμος πληρώνει για όλα αυτά τα ζητήματα, πληρώνει, δίνει, κάνει ασφαλιστικά ταμεία. Και το να μην υπάρχει κάτι εδώ στη... δεν είναι μόνο η ΣΑΜΟΣ βέβαια, να πούμε, είναι όλο το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, για να πάμε έτσι. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι χρειάζονται χρήματα, λέει, για προσλήψεις. Δεν έρχονται γιατροί γιατί δεν έχουν που να μείνουν. Είναι και τα κρυβά τα ενίγια και τα λοιπά. Είναι όλα αυτά. Ο τρόπος ζωής βασικά που αφορά όχι μόνο τους γιατρούς αλλά και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Πόσα από αυτά τα προβλήματα όμως οφείλονται στην πραγματική έλλειψη χρημάτων και πόσα πιστεύετε εσείς σε κακό σχεδιασμό?
1: Κύριε Μιχαήλ, δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Υπάρχει σαφώς και υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης και προσωπικού, αλλά υπάρχει και πρόβλημα σχεδιασμού. Το ίδιο μου. Πού είναι το πρόβλημα του? Το ίδιο μοντέλο στελέχωσης δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο και σε ένα ακριτικό νησί. Ένας γιατρός που καλείται να έρθει στη ΣΑΜΟ πρέπει να έχει οικονομικά, στεγαστικά, οικογενειακά και επαγγελματικά κίνητρα. Διαφορετικά θα είμαστε στο ίδιο παιχνίδι. Θα αποκηρύσουμε τις θέσεις που θα μένουν κενές και θα πανηγυρίζουμε μόνο για την υποκήρυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Ιατρικός Σύλλογος πέτυχε τον τελευταίο καιρό να υπάρχει μια διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ώστε να είναι ένα κίνητο να δοθούν κάποια μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προς συναδέλφους. Πιστεύω ότι είναι ένα κίνητο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Προς την εκπαίδευσή τους.
0: Μάλιστα. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έχετε ήδη θεσμικό ρόλο και δυνατότητα παρέμβασης. Εάν κάποια προβλήματα δεν λύθηκαν τόσα χρόνια, γιατί πιστεύετε ότι θα λυθούν επειδή εσείς θα μπείτε στην πολιτική?
1: Ο ρόλος του Είναι διαφορετικός ο θεσμικός ρόλος. Ο ιατρικός σύλλογος μπορεί να τεκμηριώσει, να απαιτήσει, να προτείνει και να ασκήσει πίεση. Δεν ψηφίζει ούτε προϋπολογισμό, ούτε νόμους φτιάχνει και δεν ελέγχει κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ένας βουλευτής έχει το μαγικό ραβδί. Mm-hmm. Σημαίνει όμως ότι έχει άλλα εργαλεία και πρέπει να λογοδοτεί για τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί.
0: Μάλιστα. Τώρα εδώ πέρα έχουμε και το άλλο θέμα. Και μάλιστα έχουν ξεκινήσει και ιδιωτικά ιατρία στη ΣΑΜΟ. Είστε γιατρός. Και εδώ θέλω μια έτσι ξεκάθαρη απάντηση. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ΕΣΥ?
1: Για μένα θεωρώ απαραίτητο ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο εγγυάται πρόσβαση ανεξαρτήτου εισοδήματος. Ο ιδιωτικός τομέας υπάρχει και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Αλλά το κράτος δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη βασική του υποχρέωση, που είναι να υπάρχει ένα δυνατό δημόσιο σύστημα υγείας και ένα στελεχωμένο νοσοκομείο για τη ΣΑΜΟ. Και για μας εδώ στα νησιά, ένας λόγος παραπάνω ότι δεν υπάρχει και άλλη εναλλακτική επιλογή.
0: Το θέμα είναι ότι σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εκπροσωπείτε και γιατρούς διαφορετικών πολιτικών απόψεων. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος του μπαίνει ενεργά στην κομματική πολιτική, πώς διασφαλίζεται ότι ο Ιατρικός Συλλόγος δεν θα γίνει ένα κομματικό εργαλείο?
1: Με απόλυτο διαχωρισμό των δύο ρόλων. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν ανήκει ούτε σε μένα και ασφαλώς δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Και είμαστε υπερήφανοι σε Ιατρικός Σύλλογος που δεν βάλαμε ποτέ τα κόμματα μέσα. Υπάρχει ενιαίο ψηφοδελτίο. Δεν υπάρχουν ξεχωριστά κομματικά ψηφοδέλτια στο δικό μας σύλλογο. Ένα ενίο, ο καθένας βέβαια που συμμετέχει στο ΔΣ, βεβαίως και έχει τη δικιά του πολιτική άποψη.
0: Έχει το δικαίωμά του, ακριβώς.
1: Ως πρόεδρος οφείλω να εκπροσωπώ το σύλλογο των γιατρών, ανεξάρτητα σε ποιο κομματικό μηχανισμό και τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Γι' αυτό πρέπει να φαίνεται στην πράξη, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε, γιατί έχω και παρέμβαση, να πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση. Ναι, καλό μεσημέρι. Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Έλα Μανώλη, εσύ είσαι?
2: Τι γίνεται, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης κάνει παρέμβαση.
2: Την απουστία μου στην Ικαρία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχάς είμαι χαρούμενος γιατί υπάρχουν σαμιώτες με τσίπα και κοινωνική ευθύνη και μπαίνουν μπροστά. Και εννοώ τον καλεσμένο σου, τον οποίο συγχαίρω, διότι πρώτον διαγνώστηκε την κρισιμότητα των στεγμών, έχει πέρα από την ιατρική του ευθύνη και κοινωνική ευθύνη και μπαίνει μπροστά. Και μπράβο του. Να μου επιτρέψετε να βοηθήσω, επειδή δεν έχει γιατρός την πολιτική εμπειρία, ξεκινώντας δηλαδή από το γεγονός ότι είναι μια πράξη η καθοδόντου σοβαρή, υπεύθυνη και επενδυτικά, και σίγουρα θα δει εκπλήξεις στο αποτέλεσμα των εκλογών και θα εξηγήσω γιατί μετά. Πρώτον, μιλάτε για ποιο είναι το πρόγραμμα του ήδη ιδρυθέντος, διότι ίσως ξέρω κι εγώ και λόγω της παλιάς σχέσης μου και υποψηφιότητα με τον Σαμαρά.
0: Ήσουνα με τον Ρόδη Σαμαρά, ως πολιτική άνοιξη, ναι.
2: Ναι, και του χώρου γενικά. Λοιπόν, ήδη το κόμμα είναι πανέτοιμο. Γνωρίζω την δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια και υπάρχει στελέχωση.
0: Ναι.
2: Τώρα, το πρόγραμμα που λέτε είναι γνωστό, δηλαδή το πλέον Σαμαράς από το 1993
0: πάνω κάτω, Μανώλη, πάνω κάτω είναι γνωστό, έτσι, δεν είναι ακριβώς.
2: Πάνω κάτω. Το τι έχει πει ο Σαμαράς, θα πει σε ομιλίες, σε παρουσιάσεις μαζί με τον Κώστα τον Καραμπαλή, δηλαδή είναι γνωστό το τι πρεσβεύει και το τι θα κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα βγάλει κάποιο άσο από το μανίκι του, είναι γνωστό.
0: ναι, σίγουρα.
2: Γιατί πρεσβεύει ο Σαμαράς στα εθνικά θέματα, στα κοινωνικά θέματα, στα πολιτικά θέματα. Τελευταία και για τα τέμπη και όλα αυτά είναι γνωστά. Δηλαδή τι είναι να πει παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να είναι ένα συγκροτημένο και αναλυτικό σχέδιο. Άρα λοιπόν το τι θα πρεσβεύει το κόμμα του Σαμαρά είναι γνωστά. Τα έχει πει τώρα και 25 χρόνια τα παρουσιάζει υπεύθυνα και τελευταία από τις παρουσιάσεις που έχει κάνει ο Σαμαράς μαζί
0: από τις ομιλίες. Ναι. Βγάζουμε το συμπέρασμα, θέλω να πεις. Ναι, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στοχευμένο πρόγραμμα να κοινωθεί από το κόμμα Σαμαρά Μανώλη.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει. Ωραία, θα μπει σε ορισμένες γραμμές να γραφτεί. Δηλαδή το τι πρεσβεύει αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς δεν έχει πει τι προσβαίνει στην εξωτερική πολιτική.
0: Βεβαίως, έχει πει, ναι. Έχει πει για όλα τα θέματα.
2: Το τι προσβαίνει στην πολιτική και στην
0: εξωτερική πολιτική έχει πει, για τα καρτέλα έχει πει, για την ακρίβεια έχει πει, για τα πάντα.
2: Έχει πει δηλαδή. Δεν
0: έχει μπει όμως επιμέρους, κοίτα Μανώλη, δεν έχει μπει στην υγεία, δεν έχει μπει στην παιδεία, δεν έχει μπει σε κάποια θέματα τα οποία είναι τεράστια προβλήματα στην κοινωνία, έτσι.
2: Υπάρχουν λεπτομέρειες. Οι γενικές κατευθύνσεις, το ποιος είναι ο Σαμαράς και το τι προσβαίνει είναι κοινά γνωστό. Ναι. Τελείως. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της αποδοχής, θα σε ενημερώσω εσένα και φυσικά το γιατρό και όλους τους ακροατές ότι αυτή τη στιγμή επειδή λόγω πολύ ξέρω και από δημοσκοπήσεις και έχω και πληροφορίες. Ναι. Ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή, χωρίς να ανακοινώσει το κόμμα, είναι γύρω στο 13 με 15. Και ο Μητσοτάκης γύρω στο 18 με 19.
0: Ναι.
2: Έχω πει ότι υπάρχει περίπτωση μέχρι να γίνουν εκλογές και με τις αστοχίες που παρουσιάζει, τις καθημερινές και αυτά που βγαίνουν τα σκάνδαλα και αυτές με τις εταιρείες της μαφίας Μητσοτάκη, εγώ πιστεύω ότι οι πιθανότητες είναι πρώτο κόμμα να είναι ο Σαμαράς και όχι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό είναι προσωπική μου αίσθηση και άποψη. Έλα αυτό. Θα σας πω μία λεπτομέρεια. Τώρα που ήμουν στην Ικαρία μιλούσα με ένα πρωτοκασάτο πρώην Σιριζαίο με μεγάλα πόστα στην Ικαρία. Και του λέω τι έγινε και λοιπά. Λέω εντάξει, δεν διαγωνιζόμαστε, έχει αποστασιοποιηθεί. Του λέω τι κάνεις πολιτικά. Λέει κοίταξε, έχω αποστασιοποιηθεί. Πρώτο, έχω θυμώσει πάρα πολύ με τον Τσίπρα, διότι πούλησε όλο το χώρο, δηλαδή με ανέντιμο τρόπο. Και από εκεί και πέρα στηρίζει, μάλλον, δηλαδή δεν βγαίνω μπροστά να μιλήσω, αλλά στηρίζω ουσιαστικά τον κανονικό ΣΥΡΙΖΑ. Και τι λέω, δεν μπλες τώρα τι να ψηφίσει. Λέει πρώτη φορά που δεν έχω αποφασίσει. Ωραία, ποια είναι η αίσθησή σου. Και μου εξομολογείται ότι για πρώτη φορά και τουλάχιστον για μία οπωσδήποτε θα ψηφίσω το Σαμαρά. Πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού παλιά, να πούμε,
0: στην Ικαρία.
2: Άρα λοιπόν, δεν ξέρεις τι θα σκάσει μέχρι το τέλος η δύναμη του Σαμαρά.
0: Το ξέρω αυτό, ναι, εντάξει.
2: Κατάλαβες. Πέρα από το γεγονός ότι ήδη γύρω στους 37 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συζητάνε να μπουν υποψήφοι με το κόμμα Σαμαρά.
0: Αυτό είναι γεγονός,
2: και
0: το ξέρω.
2: Τόση, ναι. Οτιδήποτε εκεί να γίνει, εγώ σας λέω ότι το βράδυ των εκλογών...
0: Είναι Πανώλη, είναι πολλά τα ονόματα. Είναι και ο κύριος Κόνσολας, έτσι, ο οποίος ζητάει να μπει. Ήδη είναι ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
2: Μα δεν είδες χθες που
0: αλλά
2: έγινε...
0: Τέλος πάντων, εντάξει, επειδή...
2: Δεν είδες προχθές ότι η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Παύλα Βαρδινογιάννη, πήγε στην εστία και είναι δυσαρεστημένο, λέει το Μαξίμου.
0: Ναι.
2: Μη σου φανεί καθόλου παράξενο ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη, Βαρδινογιάννη είναι υποψήφια με το κόμμα
0: είναι
2: Σαμαρά.
0: Είναι πολλοί οι οποίοι θα πάνε με το κόμμα Σαμαρά. Αυτό είναι γεγονός και,
2: λοιπόν,
0: ναι, και ένας λόγος
2: που δεν έχει. Το θέμα είναι, το βράδυ των εκλογών, οι μισοί, δηλαδή αν εκλεγούν γύρω στους 75 με 80-85 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το βράδυ των εκλογών, ήδη οι μισοί θα προσχωρήσουν στο κόμμα του Σαμαρά στην κανονική και αυθεντική Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε, εντάξει.
2: Διότι το μνημόσυνο το οποίο έγινε για τα 52 χρόνια όπως πολύ σωστά είχε μια φωτογραφία, ναι, η Δημοκρατία, είχε το Φλωρίδι να βαστάει το σημαίακι της Νέας Δημοκρατίας και να το κουνάει. Ποιος ο Φλωρίδης? Δηλαδή αυτό είναι κατάδια. Και για τους φίλους μου, τους αγνούς νεοδημοκράτες, δηλαδή πρέπει να κάνουν το βήμα και να αποστασιοποιηθούν όσο είναι καιρός από τον μαφιόζικο, απατεώδικο και αντεχνικό κόμμα του Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
2: Που κατά τύχη λέγεται Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν γίνει. Δηλαδή
0: καλώς,
2: όσοι έχουν αξιοπρέπεια, και γι' αυτό συγχαίρω τον γιατρό το ότι μπήκε μπροστά και έδειξε, να πούμε, την αξιοπρέπεια, έδειξε το δρόμο της αξιοπρέπειας για τους νεοδημοκράτες, για το δικό τους καλό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, Μάνο. Καλώς.
2: Λοιπόν, συγχαρητήρια ξανά, γιατρέ. Ξέρεις ότι θα εκπλαγείς και εσύ το βράδυ των εκλογών. Και όσον αφορά, ο Μητσοτάκης θα μείνει με τους κατηγορούμενους υπουργούς, γενική γραμματής, όσοι βγουν, αυτοί θα είναι κατηγορούμενοι και αυτοί θα μείνουν μαζί με το Μητσοτάκη που θα πάρει στα ειδικά δικαστήρια.
0: Με τους οπικεπέδες, λοιπόν, ναι.
2: Καλή επιτυχία, γιατρέ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έγινε, Μανώλη. Καλή συνέχεια να έχεις.
2: Γεια
0: χαρά. Λοιπόν, μας τα είπε και ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης, αλλά πήγαμε στον χρόνο των διαφημίσεων. Πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συνέντευξη που έχουμε με τον κύριο Στράτο Καπόλη, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ.
3: Ράδιο ΣΑΜΟΥΣ FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο.
7: Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
4: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
9: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι μετά από τις διαφημίσεις. Να υπενθυμίσω ότι στο στούντιο έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου, τον κύριο Ευστράτιο Καπόλη, ο οποίος έχει ακουστεί να συμμετέχει στο κόμμα Σαμαρά, δίνει απαντήσεις αυτές οι οποίες και εσείς βάζετε και εδώ που κάνω εγώ έτσι καθαρά δημοσιογραφικά. Έχω μία ερώτηση, κύριε Καμπόλη. Ο Δημήτρης και λέει και στέλνει ο κόσμος, λέει είναι λιγάκι δυσπιστός, γιατί έχουμε δει και τον βουλευτή που είναι καρδιολόγος τι έχει κάνει μέχρι τώρα, εννοώντας βέβαια ξεκάθαρα ότι δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Αυτό εξαρτάται από την πολιτική του καθενός. Από το άτομο, τα δείγματα γραφής που έχω δείξει μέχρι τώρα είναι ότι αν μη τι άλλο συμμετέχω ενεργά μέσω του Ιατρικού Συλλόγου σε ό,τι κοινωνικό πρόβλημα υπάρχει.
0: Έχετε, λέτε τώρα ότι έχετε την ιστορία πίσω σας, η οποία αποδεικνύει για τις θέσεις και τις απόψεις και τις κινήσεις που πρόκειται να κάνετε. Επειδή η επόμενη ερώτηση θα αφορά την ακρίβεια, θα ακούσουμε μαζί ένα ηχητικό, είναι από τον Εύρο. Συνταξιούχος ο άνθρωπος και είναι μπροστά από το ATM και του παίρνει συνέντευξη μία δημοσιογράφος. Να ακούσουμε μαζί όλοι για την ακρίβεια. Ακριβώς τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ο συνταξιούχος.
10: Είναι ακόμα 5 το μήνα και έχουν μείνει ούτε 70 ευρώ, 69 ευρώ.
11: Και έχω να πληρώσω και το τηλέφωνο του σταθερό, 50 ευρώ, και θα μείνουν 19 ευρώ. Μπορείς να μου πεις πώς θα ζήσω εγώ μέχρι τέλος του μηνός.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η ερώτηση και να πάω βέβαια να κάνω έτσι και την ερώτηση προς εσάς, γιατί είναι το θέμα ότι ο πολίτης τελικά την οικονομία δεν θέλει, τα νούμερα δηλαδή να ακούει, δεν τον καλύπτουν τα νούμερα. Κοιτάει τι έχει στη τσέπη του, τι του μένει στο τέλος του μήνα. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει με την ακρίβεια? Ο κύριος Σαμαράς έχει τοποθετηθεί, είναι κατά τον καρτέλ και τα λοιπά, τα έχει πει. Εσείς?
1: Χρειάζεται παρέμβαση τόσο στο κόστος όσο και στον ανταγωνισμό. Βέβαια, τα έχει πει ο πρόεδρος. Έχει συνδέσει δημόσια το υψηλό κόστος με την ενεργειακή πολιτική και έχει προτείνει διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, χαμηλότερο κόστος. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται ουσιαστικός έλεγχος σε αγορές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση και ενίσχυση στις εγχώριες παραγωγής. Δεν μπορεί να λέμε πάντα και να προσπαθούμε να λύσουμε την ακρίβεια με επιδόματα. Ο Σαμαράς έχει μιλήσει για παραγωγική οικονομία μειωμένου κόστους και έχει επικρίνει το σημερινό μοντέλο που στηρίζεται υπερβολικές υπηρεσίες, κατανάλωση και εισαγωγές.
0: Ναι, τώρα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: που
0: στη Σάμο
1: πιο πολύ μας εμάς εδώ
0: στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρές επιχειρήσεις και το ξέρουμε όλοι. Χρειάζεται κάτι να αλλάξει, τι χρειάζεται?
1: Φυσικά για μένα θα πρέπει να υπάρχει χαμηλότερο και σταθερό και σταθερό φορολογικό βάρος, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και λιγότερη χρεοκρατία. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στα νησιά ότι υπάρχει και το πόσο το μεταφορικό κόστος. Η ίδια η επιχείρηση Σάμο και στην υπηρετική Ελλάδα δεν λειτουργεί πάντα με τις ίδιες πραγματικές συνθήκες.
0: Άρα μπαίνουμε στην ισιωτικότητα δηλαδή. Κάπου εδώ πέρα, έτσι, όπου έχουμε ακούσει κατά καιρούς κάθε κυβέρνηση να μιλάει για ανισιωτικότητα. Και έχει γίνει και μια προεκλογική καραμέλα. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα όλο αυτό. Τι σημαίνει για σας σε χρήματα και σε συγκεκριμένες πολιτικές?
1: Κύριε Μιχαήλ, η λέξη νησιωτικότητα σαν λέξη είναι έβυχη και γι' αυτό και ακούγεται σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Νιώσιμουνα και γέβασα και ξανακούγεται. Σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να αποδεχτεί ότι ο κάτοικος και η επιχείρηση ενός νησιού έχουν αντικειμενικά διαφορετικό κόστος στις μεταφορές, στην υγεία, στις υπηρεσίες, στην ενέργεια. Άρα δεν είναι δίκαιο κάθε πολιτική να σχεδιάζεται με τα ίδια κριτήρια για την Αθήνα και για τη Σάμο. Οι νησιωτικές πολιτικές πρέπει να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι απλώς να υπάρχει λέξη νησιωτικότητα και να γράφεται απλώς σε κάθε νομοσχέδιο.
0: Μάλιστα. Επειδή όμως υπάρχει και το άλλο το φαινόμενο, δηλαδή είναι ο τουρισμός. Ένα νησί τόσο όμορφο, πρικισμένο από τη φύση, περιβάλλον κτλ. Η ερώτηση είναι, όμως εδώ θέλουμε περισσότερους τουρίστες ή καλύτερο τουρισμό?
1: Δεν πιστεύω ότι ο μοναδικός δείκτης επιτυχίας πρέπει να είναι ο αριθμός των αφίξεων. Πρώτον, θέλουμε μεγαλύτερη τουριστική περίοδο, μεγαλύτερη κατακεφαλή δαπάνη και περισσότερα χρήματα να παραμείνουν στην τοπική οικονομία. Σάμος έχει τα όλα. Έχει τα πάντα. Είμαστε παράδεισος. Έχει πολιτισμό, φύση, κρασί, γαστρονομία, ιστορία, θρησκευτικό και περιπατικό τουρισμό. Πρέπει να αξιοποιηθούν χωρίς να λιώσουν την ταυτότητα του νησιού. Ο ίδιος ο Σαμαράς στην Κρήτη τον Ιούνιο προειδοποίησε ότι ένας τόπος μπορεί να χάσει χαρακτήρα και να οδηγηθεί άκρητα σε περιφρόντωση από μαζικό τουρισμό.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Και εντάξει, και ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό που αφορά το πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά εγώ δεν θα μπω σε όλες τις πτυχές αυτού του θέματος. Θέλω να ρωτήσω αυτό όμως. Υπάρχει το κρασί, αγροτικά προϊόντα, κτηνοτροφία. Εδώ θα πρέπει κάτι να αλλάξει ώστε η Σάμος να μην εξαρτάται αποκλειστικά μόνο και μόνο από τον τουρισμό.
1: Θέλουμε παραγωγή μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. Δεν αρκεί μόνο να παράγουμε. Θα πρέπει να τυποποιούμε, να χτίζουμε ισχυρή ταυτότητα στα προϊόντα, να τα συνδέουμε και με τον τουρισμό και να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές. Ένα νησί δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στον τουρισμό. Θα είναι οικονομικά ευάλωτο. Χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στον τουρισμό, στην παραγωγή και τις υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Και εντάξει, με συγχωρείτε που σας πάω έτσι στενά σε ερωτήσεις, αλλά ξέρετε, επειδή το θέμα είναι αρκετά μεγάλο, ένα κόμμα έχει δημιουργηθεί ήδη και θα ανακοινωθεί και τα λοιπά, γι' αυτό ρωτάω όλα αυτά, έτσι.
1: Και
0: πάω σε λίγο απ' όλα, όχι να πλατιάζουμε, γιατί τα θέματα είναι αρκετά σημαντικά και θα πρέπει να τα κάνουμε πιο έτσι αναλυτικά και λεπτομερέστερα. Αλλά επειδή και εσείς δεν έχετε στα χέρια σας ένα πρόγραμμα, γι' αυτό μπαίνω σε επιμέρους ερωτήσεις. Ναι, ακριβώς. Και για να καταλάβει και ο κόσμος πάνω κάτω τις θέσεις τις οποίες πρεσβεύεται εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος Σαμαρά. Πάμε στο δημογραφικό. Ένα τεράστιο θέμα, μια τεράστια πληγή για τη χώρα μας. Ο κύριος Σαμαράς χαρακτηρίζει το δημογραφικό ως πρώτο εθνικό πρόβλημα. Το πιστεύετε αυτό? Είναι έτσι?
1: Και σωστά το θέτει για μένα. Είναι το πρώτο εθνικό πρόβλημα. Αλλά το δημογραφικό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με επιδόματα γεννήσεως. Το ζευγάρι χρειάζεται οικονομική ασφάλεια, κατοικία, δουλειά, παιδική φροντίδα και φορολογικά κίνητρα. Ο ίδιος ο Σαμαράς έχει προτείνει δημόσια κόμμα και απαλλαγή της νέας μητέρας από φόρο εισοδήματος για 10 χρόνια με κοινωνικά και συστηματικά κριτήρια.
0: Πολύ καλό.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι μια πρόταση. Mm-hmm. Χρειάζεται όμως συνολικό σχέδιο ώστε ένας άνθρωπος να μπορεί πραγματικά να κάνει οικογένεια χωρίς να θεωρεί ότι θα αυτό καταστραφεί οικονομικά. Mm-hmm. Η πρόταση αυτή για δεκαετή φοροαπαλλαγή είναι δημόσια θέση του.
0: Είναι μια καλή πρόταση. Έτσι, αν και θα πρέπει να γίνουν και, ίσως και πολλά περισσότερα, αν δούμε το πρόγραμμα έτσι, σε ανάλυση, να το ξανασυζητήσουμε. Και βέβαια και το άλλο είναι που σαν νησί, γιατί εδώ κατεβαίνετε και εδώ θα εκπροσωπείτε το νησί της Σάμου, είναι το θέμα με τους νέους. Πώς κρατάμε τους νέους στη Σάμο, εδώ στο νησί μας, να μην φεύγουν?
1: Κύριε Μιχαήλιο, όχι βέβαια με λόγια και με υποσχέσεις. Θα πρέπει να δώσουμε στον νέο λόγο για να μείνει. Να έχει δουλειά με προοπτική, να έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα, δυνατότητα κατοικίας, υγεία, παιδεία, mm-hmm. μεταφέρεις συνολικά μια ποιότητα ζωής. Και μια οικονομία που να λειτουργεί 12 μήνες και όχι μόνο το καλοκαίρι. Αν δεν υπάρχουν αυτά, κανένα πολιτικό σύνθημα δεν πρόκειται να κρατήσει τον νέο εδώ.
0: Μάλιστα. Και για το μεταναστευτικό, η Σάμος το ζει πολύ έντονα εδώ και χρόνια. Και έχουμε και ένα κίτ εδώ πέρα. Ήταν το μόνο αναπτυξιακό που έγινε επί 6 δεκαετίες. Τεράστια επένδυση. Θέλω να δω και να μου πείτε ποια είναι η θέση σας.
1: Χρειάζεται αποτελεσματική φύλαξη των συνόδων, ταχεία εξέταση αιτήσεων ασύλου, επιστροφές όσων δεν δικαιούνται, διεθνής προστασία και δίκαιη κατανομή και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Ταυτόχρονα πρέπει να εφαρμόζονται οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για όσους δικαιούνται προστασία. Και θεωρώ αυτονόητο ότι τα νησιά πρώτης υποδοχής όπως είμαστε εμείς δεν μπορεί να υπομίζουν τις ανάλογο βάρος επειδή απλώς είναι η γεωγραφική μας θέση. Ο Σαμάρας ασφαλώς και έχει υιοθετήσει αυστηρότερη γραμμή στο μεταναστευτικό και απορρίπτει τη σύνδεσή του με τη λύση του δημογραφικού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, γιατί σε αυτό είχε μιλήσει ο Δένδιας ότι ακόμη και σε ένοπλες δυνάμεις να συμπληρώσω εγώ και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση επειδή δεν έχουμε λέει στρατευμένους τόσους πολλούς και τα λοιπά να παίρνουμε και μετανάστες να τους εντάσσουμε λέει στο...
1: Εντάξει, θα εντάσσουμε τη χώρα μας.
0: Τι να πω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Ξέρουμε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει νέος στην πολιτική. Έχει ξανακυβερνήσει. Ήταν και πρωθυπουργός. Και υπάρχει ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς, που δεν είναι νέο πρόσωπο, υπήρξε πρωθυπουργός. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει κυβερνήσει κάνει σήμερα μια νέα αρχή?
1: Κύριε Μιχαήλ, δεν πιστεύω ότι πρέπει να σβήσουν το παρελθόν κανενός. Η περίοδος της διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά πρέπει να κρίνεται όπως πρέπει να κρίνεται κάθε κυβέρνηση. Και βέβαια δεν πιστεύω ότι όλες οι αποφάσεις εκείνης της περίοδου ήταν περάνω κριτικής. Το ζήτημα όμως σήμερα είναι ποιες προτάσεις κατατίθενται για τα σημερινά προβλήματα. Αυτό πρέπει να αξιολογήσει ο πολίτης.
0: Μάλιστα. Και να μπω και στην έτσι ερώτηση, γιατί κάποιος ας πούμε να εμπιστευτεί εσάς στην προκειμένη περίπτωση? Γιατί ένας Σαμιώτης πρέπει να θεωρήσει κατάλληλο άνθρωπο για να τον εκπροσωπήσετε στη Βουλή?
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να με εμπιστευτεί κάποιος επειδή έχω ένα τίτλο ή επειδή είμαι γιατρός. Θέλω να με κρίνει από τη δημόσια παρουσία μου, από τον τρόπο που άσκησα τα καθήκοντά μου στον Ιατρικό Σύλλογο και το αν είμαι πρόθυμος να λογοδοτώ. Η πολιτική εμπιστοσύνη δεν ζητείται μια δήλωση και βυθίζεται και βέβαια ελέγχεται συνεχώς.
0: Ναι. Και θα ήθελα αυτή την ερώτηση την κάνω βασικά όταν είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και βγαίνει κάποιος έτσι υποψήφιος. Την κάνουν όλοι βασικά, όλοι οι δημοσιογράφοι. Θέλω μια υπόσχεση, ας πούμε, όταν εκλεγείτε και μπείτε με στη Βουλή. Θέλω μόνο μια επίσκεψη. Δηλαδή, τι θα κάνετε, ποιο είναι το πρώτο συγκεκριμένο πράγμα για το οποίο θέλετε σε 4 χρόνια μετά να ανοίξουμε ξανά την ηχογράφηση αυτή και να πούμε να ο κύριος Καπόλης το είπε τότε στο ράδιο Σάμος και τα λοιπά και 4 χρόνια μετά βλέπουμε ότι αυτό έχει υλοποιηθεί.
1: Πολλά θα ήθελα να κάνω, αλλά το πρώτο που έχετε αυτή τη στιγμή στο μυαλό κύριε Μιχαήλ είναι ένα σύγχρονο και χωρίς ελλείψη νοσοκομείο, να αισθάνεται ασφαλής αν μη τι άλλο κάθε Σαμιώτης και κάθε Καβιώτης με την υγεία του. Mm-hmm. Και λόγω ιδιότητας το λέω.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Όταν παρουσιαστεί επίσημα το πρόγραμμα του κυρίου Σαμαρά, θα έρθετε εδώ πέρα να το συζητήσουμε και να ανοίξουμε, έτσι να μάθει και ο κόσμος και να εξετάσουμε τα θέματα ένα προς ένα. Ακόμη και στα σημεία τα οποία πιθανότατα μπορεί και να διαφωνείτε.
1: Βεβαίως και θα έρθω. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνει η πολιτική συζήτηση. Με προτάσεις, στοιχεία, δυνατότητα του δημοσιογράφου και του πολίτη να ελέγχουν όσα έχουμε πει. Όταν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε με συνθήματα. Το ανοίγουμε και το εξετάζουμε. Mm-hmm. Και μέσα από τις διαφωνίες σε κάποιες θέσεις, πιστεύω ότι βγαίνει σύνθεση.
0: Μάλιστα. Αυτό που θέλω, κύριε Καπόλη, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί θα ήταν και, πώς να το πω, μια εκμετάλλευση εντός αγωγικών της δημοσιογραφικής ιδεοντολογίας στη στιγμή που δεν έχετε και εσείς μπροστά σας ακριβώς όλο το πρόγραμμα. Δεν έχετε, δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ βάσει τις ερωτήσεις που έκανα, είναι σε αυτά τα οποία έχει μιλήσει ο κ. Σαμαράς. Έχει τοποθετηθεί σε διάφορες ομιλίες του. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία βέβαια δεν έχει μπει. Πώς να το πω, ένα πρόγραμμα κάτω, οπότε να ξέρετε ότι για αυτό το θέμα, π.χ. υγεία, ελεγκτουργικά, θα κάνουμε το εξής και θα προχωρήσουμε και δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτό το κομμάτι, να σας πιέσω και να πείτε πράγματα τα οποία αργότερα
1: θα μετανιώσω.
0: Όχι, θα μετανιώσετε ακριβώς, αλλά να βγαίνει κάτι άλλο και να μην και να συγκρούεται με αυτό το οποίο είπατε εσείς. Όχι, δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι.
1: Θέσεις αυτές που...
0: Ναι. Πάντως, πότε πιστεύετε ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα? Πότε έχετε καμία έτσι... Γιατί υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στο κόμμα Σαμαρά. Η μία θέλει εδώ και τώρα, σου λέει, βγες να αρχίσουμε κι εμείς. Και έχουν δίκιο, δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν ακουστεί και τα ονόματά τους, όπως κι εσείς. Να βγούμε στον κόσμο, να μιλήσουμε, να έχουμε το πρόγραμμα, να μπούμε σε κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Και οι άλλοι λένε ότι άστο, επειδή θέλει και ο κύριος Σαμαράς, να το πάμε μέχρι την παραμονή των εκλογών για να κάνουμε το ντου.
1: Εγώ το ένα ούτε το άλλο πιστεύω. Πιστεύω ότι γύρω στο Δεκέμβριο. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη.
0: Το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Κύριε Καπόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για την παρουσία σας εδώ και εντάξει, έχετε δώσει ένα μεγάλο αγώνα από την θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και ίσως κάποια στιγμή. Εσείς έχετε αρχείο εκεί πέρα να μετρήσετε τις επιστολές που έχετε στείλει πάνω στη ΔΥΠΕ και για την...
1: Θα μην ανοίγουμε πληγές, θα χρειαστεί πολύ χρόνο να μετρήσουμε τις επιστολές.
0: Σοβαρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Καπόλη, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα μόλις ανακοινωθεί το κόμμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι συνεχίζουμε να πάμε γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Έχω πολλά μηνύματα. Να πάμε σε μηνύματα. Μου στέλνει η Μαρία και μου λέει, η Μαρία λέει, ναι, πραγματικά ο κύριος Καπόλης είναι ένας άξιος γιατρός αλλά και άνθρωπος. Δεν τον γνώριζα πολύ προσωπικά, αλλά αυτή η έκπληξη με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους. Λοιπόν, έχω τον Χρήστο, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Καπόλης έχει δείξει την γραμμή και την τάση την οποία έχει. Έχει τοποθετηθεί πάνω στα θέματα υγείας πάρα πολύ σωστά. Τον συγχαίρω για την κίνηση που κάνει. Και άλλα μηνύματα και ο Βασίλης στέλνει περίπου το ίδιο μήνυμα. Λέτε καλά λόγια εδώ για τον κύριο Καπόλη και για την κίνησή του αυτή, το να μπει στο στίβο της πολιτικής. Λοιπόν, για να πάμε όμως, έτσι να πάμε λιγάκι έτσι, πάμε στη Μαρία Δεναξά, να ακούσουμε εδώ για τα μέτρα πυροτεχνήματα τα οποία μας λέει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της δίθεν παρέμβασης για τα καύσιμα, την πάταξη της εσχροκέρδειας και τα άλλα. Πάμε την ακούσουμε. Και της δίθεν παρέμβασης για τα καύσιμα, την πάταξη της εσχροκέρδειας.

0: Στη βενζίνη καμία παρέμβαση όταν η τιμή της έχει φτάσει πλέον και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ στο παρελθόν την είχαν επιδοτήσει όταν ήταν φθηνότερη. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, θρίαμβος. Μόνο μία υπόσχεση να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο όταν η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου του 2025 κατά την έναρξη της διάθεσής του κοιμάνθηκε τότε μεταξύ 1,10 και 1,20 ευρώ ανά λίτρο. Αλλά έτσι είναι οι νοικοκύριδες, κυρίες και κύριοι, κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής απελπισίας απέναντι στην ακρίβεια και ενίοτε γράφουν και καμία επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και μετά βγάζουν και ένα δελτίο τύπου ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει άμεσα και καθάρισαν. Αν κύριε Πρωθυπουργέ θέλετε πραγματικά να σταματήσετε έστω και κάπως την οικονομική εξαθλίωση των συμπολιτών μας σε καιρούς ασύλληπτης ακρίβειας, γιατί δεν μειώνετε τους έμεσους φόρους όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι ο διπλάσιος από το ευρωπαϊκό ελάχιστο όριο. Στην Ελλάδα βρίσκεται στα 70 λεπτά ανά λίτρο και το ελάχιστο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα 35 λεπτά. Γιατί δεν μειώνετε επιτέλους δραστικά τον ΦΠΑ, γιατί δεν καταπολεμάτε την εσχροκέρδεια, γιατί πρέπει να ζητάτε την άδεια της κυρίας Ούρσουλας όταν πρόκειται για την ανακούφιση του κόσμου. Κυρίαρχο κράτος δεν είμαστε ή μήπως όχι. Αλλά και ποιον ρωτάω, όταν πίσω από τα κυβερνητικά πυροτεχνήματα και την ώρα που η πλειονότητα της κοινωνίας στενάζει από την ακρίβεια, στη Βουλή εξετάζουν όχι μόνο τον διπλασιασμό της βουλευτικής αποζημίωσης για συμμετοχή στις επιτροπές, αλλά υπάρχουν και σκέψεις και για την επαναπροσαρμογή του επιδόματος ενοικίου για τους βουλευτές της επαρχίας. Όσο για την επέκταση των 72 δόσεων σε 120 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεν είναι τίποτα άλλο από περισσότερος χρόνος αποπληρωμής για λίγους και ένα ακόμη δώρον άδωρον για τους περισσότερους που ήδη βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση και παλεύουν να εξυπηρετήσουν τις παλιές τους οφειλές. Με μόνη εξαίρεση όσους είχαν ενταχθεί στις 72 δόσεις. Και σχετικά με το τελευταίο αφήγημα και τα μέτρα κατά των servicers, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα funds γιγαντώθηκαν με τις ευλογίες του κρατικού μηχανισμού, με νόμους κομμένους στα μέτρα τους, με ατιμορρησία στις παρανομίες και με συνεχή πολιτική κάλυψη. Τώρα που το πρόβλημα έχει ξεφύγει, κύριε Πρωθυπουργέ, εμφανίζεστε και καλά τιμωρή ενός συστήματος που τόσα χρόνια προστατεύεται. Τα υποτιθέμενα μέτρα είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα κέρδη των funds που ήδη έχουν βγάλει και οι ακυρώσεις πληστηριασμών έρχονται αφού χιλιάδες σπίτια έχουν ήδη χαθεί. Αυτό δεν είναι αντιμετώπιση, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Είναι καθυστερημένη, επιλεκτική και αποτυχημένη απολογία.
1: Μάλιστα, αυτά λέει η Μαρία Δέναξα από το Παρίσι. Για αυτά τα τερτύπια και τα περιτεχνήματα που κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να κοροϊδέψει τον κόσμο για άλλη μια φορά. Και τι έχουμε τώρα, έχουμε και τον Σταμάτη Κραγουνάκη, ο οποίος τον κάλεσαν στην ΕΡΤ να μιλήσει. Του στα λέει χήμα κατάμουτρα μέσα στο... εκεί μέσα στην ΕΡΤ. Ξέρουμε τι είναι πλέον η ΕΡΤ. Έτσι, ένα γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας έχει καταντήσει. Δυστυχώς την πληρώνουμε, είτε θέλοντας είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία. Και μάλιστα εδώ ο Σταμάτης Κραουνάκης του τα λέει χήμα και όταν βλέπει ψηλοαντιδράσεις εκεί από το Φερεντίνο και την άλλη που είναι εκεί πέρα δίπλα του, τους λέει «Α, τελειώνει και ο χρόνος, άμα δεν συμφέρει», το λέει με το δικό του τρόπο, πάμε να τα ακούσουμε.
2: Αυτό θέλω να πω ότι δεν έχεις μετανιώσει για πράγματα που κάνεις κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως τις έχεις αναιρέσει μετά. Έχεις την τόλμη να βγεις και να πεις «Έκανα λάθος».
3: Το κάνω, αλλά στο συγκεκριμένο σόι δεν δίνω δραχμή.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay. Αυτή είναι η άποψή σου, την ακούμε. Και μάλιστα πάντα έχεις το θάρρος.
3: Δεν τα έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Με το σόι το συγκεκριμένο.
4: Okay.
3: Το οποίο θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο πάνω σε αυτό. Όλο το υπόλοιπο σόι μας είναι ευεργετημένοι από το Μητσοτάκη.
2: Εννοείς της οικογένειάς σου.
3: Ναι.
2: Αλλά εσύ επειδή είσαι
3: τοποθετημένοι, όχι επειδή είμαι αντιδραστικός, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν κουκουέ και η μάνα μου μια μουρλή που ψήφιζε Ένωση Κέντρου το πάλε. Πριν το διαλύσει το Μητσοτακέικο την Ένωση Κέντρου και στείλουν τον παππού για βρούβες και από αυτό τι μας έμεινε ο ΓΑΠ.
2: Όπως βλέπεις εδώ...
3: Τραγωδία να σου μείνει από τον Ανδρέα Παπανδρέου ο ΓΑΠ.
4: Και Έχει τελειώσει και η ώρα εντωμεταξύ. Όπως
3: τέλειωνε η ώρα.
2: Όπως βλέπεις, εδώ.
3: Αφού πιάσαμε αυτή την ψηλή κουβέντα.
2: Όχι, εδώ δίνουμε τη δυνατότητα ο καθένας να πει την άποψή του ελεύθερα.
3: Εντάξει, μην μας δέρνετε, παιδιά. Ο καθένας σκέφτεται όπως θέλει. Αγαπάμε όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μας.

0: ζει.
1: Το θέμα είναι όταν έχουμε δημόσιο λόγο να μπορούμε να λέμε ελεύθερα πράγματα, με ένα σεβασμό όμως και με μια αυτοκριτική. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να κάνουμε κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως αργότερα να μετανιώσουμε για αυτές.
0: Όταν θα μετανιώσουμε, θα πούμε παιδιά κάναμε λάθος.
1: Okay, εντάξει.
0: Εδώ μας λένε κάνατε λάθος που ζείτε.
2: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Σταμάτης Κραμουνάκης. Τους τα είπε εκεί πέρα χήμα λιγάκι. Όταν μπαίνουμε λέει σε τέτοιου είδους συζητήσεις τελειώνει και ο χρόνος. Ήταν απόλυτα έτσι κατανοητό το υποτιμούμενο που πέταξε. Σου λέει στην ΕΡΤ είμαι. Πέφτει από το σκηνοθέτη, πέφτει άγριο ξύλο στους παρουσιαστές για να γυρίσουν ή να τελειώσουν την εκπομπή. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Εύχομαι σε όλες και όλους ένα καλό και όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
10: See you at corner.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
11: Σε ευχαριστώ.
12: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια και με τις βαρύτατες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν πριν από λίγο στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
15: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Σταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
14: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
15: Ενέργεια, ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη αποφασίστηκε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Αμερικανός ομολογός του.
14: Το απόγευμα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ, από που θα εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης.
15: Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών στον πρόεδρο του κόμματος Λαός και τη σύζυγό του που εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη σε βάρος του δημοσίου. Το 2013 άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
14: Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
15: Διπλασιάζεται με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο έως και 32 λεπτά το λίτρο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Τη θερινή περίοδο οι αλιείς θα επιδοτηθούν με 24 λεπτά ανά λίτρο.
14: Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους. Μηνύσεις σε βάρος τους για προώθηση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών που ελέγχονται είναι μοντέλα, trappers, πρώην παίκτες, reality και αθλητές.
15: 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ με περισσότερους από 1.200 νεκρούς και 250 ομήρους. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
14: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων της Γαλλίας στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Με πανό και συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, τα υπερπλήρη τμήματα και τα εξαντλητικά ωράρια.
15: Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια. Ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων? Οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας. Πότε θα τεθούν σε ισχύ?
14: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Ο 39χρονος σούπερσταρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
15: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Τη δεύτερη θέση στον όμιλό του κατέλαβε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
14: Και στα του καιρού έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότιος 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη από αύριο το βράδυ αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού.
16: Η κίνηση στους δρόμους.
15: Δύσκολη μέρα η σημερινή για τους οδηγούς. Παναγιώτη Βολάνη, από το πρωί κλείνουν δρόμοι και τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κατά διαστήματα είναι απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
17: Αυτή την ώρα δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Βασιλίσσης Σοφίας και στην κάθοδο Τσαρτιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
18: Το θέμα της ημέρας.
14: Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια είναι το τρίπτυχο στο οποίο συνοψίζεται ο στόχος της επίσημης επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός το πρωί από τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διμερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, δήλωσε ο Έλληνας υπουργός. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών τους και επιστρέφουμε.
19: Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει σε αξιόπιστο σύμμαχο και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Η συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα. Όσον αφορά τη ΣΥΠΑ, αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα. Αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
14: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια ιδιαίτερα ρευστή διεθνής συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά έχει βαρύνουσα σημασία, Παναγή Γαλιατσάτο.
20: Ναι, όντως έχει βαρύνουσα σημασία η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή, Βασίλη μου. Το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη και μάλιστα ας το πούμε λίγο στα ξεκούδωνα και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία είναι νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα που στέλνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη. Και εγώ θα σημειοκρατήσω από την επίσκεψη επίσης όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο που χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν πολύ σπουδαίο σύμμαχο με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Φυσικά, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, είναι τρεις πυλώνες εδώ σε αυτή την εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η άμυνα, είναι η ασφάλεια και είναι και η ενέργεια. Και για τα τρία αυτά θέματα μίλησε εκτεταμένα ο κύριος Ρούμπιο στην επίσκεψή του και στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και μάλιστα μας ανακοίνωσε επίσης εξήρε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 5% αμυντικές δαπάνες βάσει του ΑΕΠ φέτος και με το 3,5% να δαπανάται σε βασικές ανάγκες. Μας μίλησε για το πρόγραμμα της συνεργασίας με την Ευρωάζια Φλόριντα, στο οποίο επίσης θα υπογράφει και πριν από λίγη ώρα ένα μνημόνιο, το υπέγραψαν ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Δένδιας, και για ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που θα παγιώνει ένα πρόγραμμα σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Από την πλευρά του κύριος Γεραπετρίτης εξήρε όλες τις σχετικές αμερικανο-ελληνικές συνεργασίες στις διμερείς σχέσεις, στην ενέργεια και στο εμπόριο, μιλώντας για πρωτόγνωρα επίπεδα. Ανέδειξε τη σημασία του ελληνικού εμπορικού στόλου που μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG στις παγκόσμιες αγορές. Μίλησε για την ενισχυμένη παρουσία των Αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα και για τις σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις που γίνονται σε όλες τις ελληνικές υποδομές, κυρίως στα επίπεδα των ναυπηγείων. Και επίσης εξήρε τον λόγο, το ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικών βάσεων, αλλά και για την συνεργασία μας σε επίπεδο εξοπλιστικών με την αναβάθμιση των F-16 Viper και των F-35. Θα ήθελα να σου πω ότι το κλίμα σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλό και συναδελφικό. Υπήρξαν πολύ θετικές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές για τη συνεργασία αυτή και συνεχίζεται τώρα ο στρατηγικός διάλογος. Απλά να σημειώσουμε ένα θέμα, γιατί ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε για τον αγωγό ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
14: Ισραήλ
20: και απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση.
14: Ευχαριστούμε τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει η συνεργασία τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι μόνο αμυντική. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Στον ακούσουμε.
1: Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγική εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγυήσεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Σούδας. Άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγυήσεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας.
14: Ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται την Τουρκία και αυτό είναι μια πολιτική δήλωση. Σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
21: Ο κ. Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
22: Είναι σύμβουλος ασφάλειας, ναι.
21: Σύμβουλος ασφαλείας, αυτό τον τυπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
22: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
21: Ακριβώς. Σωστά. Ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
15: Φόντο την Ακρόπολη και από έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Από την ΕΠΝΙΚΑ, λοιπόν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης. Τι επιδιώκει ο Ρούμπιο μέσα από αυτή την ομιλία θα μας εξηγήσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα, στη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι οι αναλύσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την ομιλία που θα απευθύνει ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα λένε ότι από τη μία έχει στόχο την πολιτική συσπήρωση των δυτικών συμμάχων και από την άλλη την ενίσχυση οικονομικών και στρατηγικών δεσμών, με την Ελλάδα βέβαια να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως διαδρομή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Το πολιτικό βάρος, λένε αναλυτές, θα βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στα δύο. Το πώς θα συνδέσει ο Ρούμπιο την επίκληση της δημοκρατικής κληρονομιάς με τις σημερινές επιλογές της Ουάσιγκτον είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε να απαντηθεί σε λίγες ώρες από τώρα. Και τι ακριβώς θα ζητήσει δηλαδή από τους Ευρωπαίους συμμάχους όταν μιλήσει για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Με ειδοποιούν ότι τώρα έχουμε τον Θανάση Τσίτσα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση.
23: Ναι. Καλή σας μέρα.
15: Ναι, Θανάση, ναι. Σε ακούμε.
23: Ναι, η επιλογή της ΠΝΙΚΑΣ με φόντο την Ακρόπολη δεν είναι τυχαία και το μήνυμα της ομιλίας Ρούμπιο απόψε το βράδυ έχει στόχο να ταξιδέψει σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική πλευρά θέλει να προσδώσει ισχυρό ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό στην ομιλία Ρούμπιο, παρουσιάζοντάς την ως παρέμβαση για το μέλλον της Δύσης. Από τον χώρο που συνδέεται με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να καλέσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα παρουσιάσει την κοινή κληρονομιά Ευρώπης και ΗΠΑ ως μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από την Αθήνα και τη Ρώμη, περνά από το χριστιανικό κόσμο και φτάνει ως την ίδρυση των ΗΠΑ. Κεντρικό μήνυμα θα είναι η απόρριψη της παρακμής και η υπεράσπιση αυτής της κοινής κληρονομιάς, ώστε η Δύση να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να αντιμετωπίσει ενωμένη τη νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τα αμερικανικά μέσα εντάσσουν την ομιλία το απόγευμα στην Πνίκα στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρώπη, συνδέοντάς τη με την προηγούμενη, ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση του J.D. Vance στο Μόναχο, σε αντίθεση όμως με το Vance εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο θα εμφανιστεί με πιο συμφιλειωτικό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους.
15: Η Πνίκα λοιπόν προσφέρει τον ιδανικό συμβολισμό για τις επιδιώξεις του Μάρκο Ρούμπιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
14: Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων είχαμε στον ελληνικό ουρανό λίγες ώρες πριν την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Μαχητικά από τη γειτονική χώρα προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και σε 10 παραβάσεις. Η Άγκυρα δείχνει την ενόχλησή της, Χρήστο Μαζανίτη.
0: 15 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου έγραψε χθες το κοντέρ της προκλητικότητας από την Τουρκία στο Αιγαίο, κυρίως με ένα κατασκοπευτικό CN235, το οποίο έκανε 6 εισόδους στον εθνικό εναέριο χώρο, αλλά και 4 ντρόνους τα οποία πραγματοποίησαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, και κυρίως πρέπει να δούμε πού έχουν σημειωθεί αυτές. Στα σημεία που είναι ανατολικά της Ρόδου, αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή τα δύο σημεία όπου η Τουρκία έχει αναγγείλει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Ταυτόχρονα είχαμε και παράβαση στον κανόνα κυκλοφορίας από F-16, από μαχητικά F-16, και σε όλες τις περιπτώσεις η πολεμική αεροπορία απογείωσε μαχητικά προχωρώντας την αναγνώριση και την αναχαιτησή τους.
15: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ από εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Το 2013 φέρεται να άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε φύτρωναν συνεχώς νέες εταιρείες, 25 στο σύνολό τους, από νυχτερινά μαγαζιά και εστιατόρια μέχρι καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται άλλωστε και από τις δικαστικές αρχές μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τόσο του Φίλιππου Καμπούρη όσο και των υπολείπων που κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση, ανάμεσα τους βέβαια και η σύζυγός του, η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021. Ωστόσο φαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή ξεκινάει σταδιακά και κλιμακώνεται από το 2013 και έπειτα. Κατά συνέπεια, τα 5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο από το 2021 μέχρι και την ημέρα που εξαρθρώθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση από το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, προφανώς είναι ένα ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που έχουν βρει οι αστυνομικοί τώρα. Όσον αφορά στις νέες έρευνες, έχουν μπει οι αρχές στο στάδιο των καταθέσεων. Μάλιστα, σήμερα πέρασαν το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου στεγάζονται και τα γραφεία του ελληνικού FBI, πολύ γνωστά ονόματα στις λαϊκές πίστες, στις πίστες των νυχτερινών κέντρων ακριβώς. Και αυτό γιατί? Να δώσουν κατάθεση, γιατί φαίνεται να έχουν πέσει θύματα πολύ γνωστοί τραγουδιστές του Φίλιππου Καμπούρη. Και αυτό γιατί, εκτός του νυχτερινού κέντρου που φέρεται ο ίδιος να είτο ιδιοκτήτης, φαίνεται ότι έκανε ασφάλειες, δηλαδή ασφάλιζε στις εταιρείες βιτρίνα που είχε πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές, για να έχουν και αυτοί μία ασφάλιση. Ουσιαστικά, μάλιστα, για να γίνεται αυτό φαίνεται να εισέπρατε από κάθε πολύ γνωστό τραγουδιστή, και μιλούμε για βαριά ονόματα στο ελληνικό πεντάγραμμο και στις ελληνικές πίστες, 50 έως 100 ευρώ την εβδομάδα. Για να γίνεται αυτή η ασφάλιση, να έχουν υποτίθεται και αυτοί οι άνθρωποι μία ασφάλεια στην συνέχεια όταν θα έχουν μία ηλικία και θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν. Ξαφνικά και οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι είναι θύματα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δηλαδή ότι ποτέ μα ποτέ δεν είχε κολληθεί το παραμικρό ένσημο. Και για το λόγο αυτό βεβαίως καλούνται, γιατί έχουν βρεθεί τα ονόματα στα κατάστοιχα που διατηρούσαν για αυτές τις εταιρείες, καλούνται να δώσουν καταθέσεις, και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM όλοι δείχνουν έναν και μοναδικό άνθρωπο.
21: τον πρόεδρο του Λάους, εν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπουρή. Από ό,τι φαίνεται, η ιστορία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος, διότι από τις 25 εικονικές εταιρείες και τις 10 νόμιμες έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής. Έχει φτάσει η έρευνα στις 29 εταιρείες βιτρίνα, ενώ ο αριθμός για τις νόμιμες εταιρείες παραμένει ο ίδιος. Και όταν μιλούμε για νόμιμες εταιρείες, είναι το νυχτερινό κέντρο το οποίο σας προανέφερα, καταστήματα ρούχων που φέρεται να διατηρούσε η σύζυγός του και αυτές τις νόμιμες εταιρείες και καταστήματα εστίασης. Όλα αυτά βεβαίως τα καταστήματα τους εργαζόμενους που είχαν τους ασφάλιζαν σε αυτές τις εταιρείες βιτρίνα και δεν πλήρωναν την παραμικρή εισφορά.
15: Θεοδόση, να εξηγήσουμε με λίγα λόγια πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Γιατί φαίνεται ότι μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης ήταν αυτή που ουσιαστικά έκανε τις αρχές να βάλουν στο στόχαστρο τον Φίλιππο Καμπούρη.
21: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν δύο παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη, χωρίς να γνωρίζουν οι υπηρεσίες ότι πραγματοποιούνται έρευνες. Και γιατί το λέω αυτό? Από τη μία πλευρά, έρευνα πραγματοποιούσαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος διοξοικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI και από την εταιρεία, και από την άλλη πλευρά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας, ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας εργαζόμενης στα μίντια που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης, η οποία ουσιαστικά αμείβονταν με το ποσό των 600 ευρώ. Άλλοτε μαύρα, άλλοτε με αποδείξεις έκτακτης δαπάνης για να δικαιολογούνται τα χρήματα που έμπαιναν και στην τράπεζα. Η εν λόγω εργαζόμενη, μονογονιακή οικογένεια, μεγαλώνει μόνη της, δηλαδή δύο παιδιά προφανώς τα 600 ευρώ, όχι μόνο δεν φτάνουν για να μεγαλώσεις δύο παιδιά, ναι. Όταν πήγε να καταθέσει στην λογίστρια της, την φορολογική της, να φτιάξουν τη φορολογική της και να επιδοθούν, και όταν με έκπληξη άκουσε ένα επιδομάτι δικαιούσε, διότι...
15: Ναι, δεν είναι καλή τηλεφωνική μας σύνδεση, Θεοδόση, δεν ξέρω αν φοράς hands-free.
21: Όχι, κανονικά σας μιλάω, τώρα με ακούτε καλύτερα.
15: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, εκείνη λάμβανε 600 ευρώ το μήνα, ενώ φαινόταν ότι είχε εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ, καταλάβαμε.
21: 20.000 ευρώ, δηλαδή ότι έπαιρνε ένα μισθό κάτι παραπάνω από 1.000 ευρώ. Προφανώς και έπεσε από τα σύννεφα η εν λόγω κυρία, με αποτέλεσμα άμεσα να γίνουν καταγγελίες και στην αστυνομία και να βρεθούν και οι αχυράνθρωποι, γιατί διαπίστωσε ότι πληρώνονταν, υποτίθεται ότι πληρώνονταν από άλλες εταιρείες εκτός από αυτές που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
15: Η δικηγόρος της καταγγέλουσας Βυργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αποκάλυψε ότι τρεις εταιρείες με έναν αγχειράνθρωπο κοινό νόμιμο εκπρόσωπο εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά προς την εντολέα της.
4: Η εντολέα μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από το βασικό μισθό. Ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη. Προσελήφθη το Φεβρουάριο του 2021. Τέλη Μαΐου μάλλον του 2024, όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση στο λογιστή, της ανακοίνωσε ο λογιστής ότι φαινόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ από μισθούς για το 2023 και ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχυράνθρωπο κοινό ίδιον νόμιμο εκπρόσωπο τις εμφάνιζαν στην ΑΔΕ υπέρογκα ποσά.
15: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ασκήθηκε βαριά κακουργηματική δίωξη σε βάρος του Προέδρου του Κόμματος, τη συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά είναι όλα κακουργήματα. Ενώ ασκήθηκε δίωξη και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Για τη ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, μίλησε το πρωί στον Αντένα ο Πρόεδρος του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
5: Είναι από τα κουβάρια τα οποία δεν ξετυλίχθηκαν από εμάς. Κύριος, εμείς καταγγέλουμε και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία ώστε να βρεθούν οι όποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά απέναντι στον οργανισμό. Για το συγκεκριμένο συμβάν, όχι με γνώριζε ο ΕΦΚΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλές οι εμπλεκόμενες εταιρείες, άρα είναι διάσπαρτα τα ποσά, τα οποία αφρίζουν βέβαια ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι μικρά ποσά το κάθε ένα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η ζημιά είναι μεγάλη συνολικά για το δημόσιο, για τον ΕΦΚΑ, είναι ένα μέρος.
14: Νέα παρέμβαση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους μεταποίησης. Στηρίζουμε την κοινωνία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
6: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
14: Στήριξη Δημήτρη Γκάτσιε των ενεργοβόρων επιχειρήσεων με 95 εκατομμύρια ευρώ.
7: Ακριβώς αναμενόμενα οικονομικό ήταν τον τέμπο της ομιλίας, της θεσμικής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό, πέρα από τις ανακοινώσεις που έκανε για τα νέα μέτρα στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικών κλάδων της, να εκπέμπει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας, στέκεται δίπλα στους πολίτες πάντα υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και το λέω αυτό καθώς πέραν από τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα βερούν συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ και η εξειδίκευσή τους θα γίνει τις επόμενες ημέρες από το Οικονομικό Επιτελείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η χώρα μας καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος, περιορίζοντας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το βάρος που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, συγκρατώντας τις τιμές στο όριο ή ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, εκεί που πέρα από το μέτωπο της οικονομίας, και όταν λέω μέτωπο της οικονομίας, αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρεθεί και η αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ράλι της ενέργειας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έχει εισηγηθεί την διερεύνηση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση των υπερεσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Η ενεργειακή κρίση βρέθηκε και στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Σπλίτ της Κροατίας, όπως είναι αναμενόμενο, γεωπολιτικές προκλήσεις, ενέργεια, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μεταναστευτικό. Απασχόλησε τις συζητήσεις των 9 ηγετών του Νότου, παρουσία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αλλά και του Αντώνιο Κώστα. Ανανέωσαν το ραντεβού τους οι ηγέτες για την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες, εκεί που αναμένονται πολύερες διαπραγματεύσεις εστιασμένες κατά κύριο λόγο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αλλά και στην οικονομία με βασικό τέμπο αυτό της ενέργειας.
14: Σε μια σύνοδο της Πέμπτης που ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει για την αντιμετώπιση, κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό μια πρώτη αντίδραση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι μια θετική εξέλιξη που αφορά 700 ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, Αντώνης Κοντολέων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
8: Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Πάντα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση για να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμοστεί. Και αφορά 700 βιομηχανίες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες όμως είναι έντασης ενέργειας. Γιατί αυτό που μας δίνει σήμερα δεν είναι επιδότηση, είναι ένα δάνειο.
15: Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωνε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλοίης. Μετά από αυτή την παρέμβαση, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και όλα αυτά την ώρα που ιχθυόσκαλες και καταστήματα έχουν στερέψει από ψάρια, αφού τα αλλιευτικά σκάφη Δημήτρη Χριστούλια παραμένουν δεμένα εδώ και μία εβδομάδα.
9: Ακριβώς, Ελισάβετ, διπλασιάζεται η επιδότηση επιδότηση ελληνικού πετρελαίου έως και 32 λεπτά το λίτρο. Ειδικότερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι στον τομέα της αλλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι πρόκειται για αναδρομική ενίσχυση. Mm-hmm. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Επίσης, να σου πω ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό του ελαιοφτικού στόλου, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα αφορά τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση των αλλιευτικών σκαφών και αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Να σου πω ότι το πρόγραμμα των 16 εκατομμυρίων είχε ανακοινωθεί το Μάιο από το Υπουργείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επάρκεια σε ψάρια, αυτό που μας λένε οι ίδιοι αλλιείς είναι ότι δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια στην αγορά. Οι αλλιείς βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εξετάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
15: Εντός Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για να ενισχύσουμε τους ψαράδες όσο διαρκεί η κρίση, δήλωσε στον Αντένα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
10: Είχαμε υποσχεθεί στους αλλιείς ότι θα επιδοτήσουμε το αλλιευτικό πετρέλαιο με 16 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο και για 12 λεπτά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Διότι αυτή ήταν και η επιδότηση που είχε δοθεί στον ντίζελ κίνησης. Μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Τετάρτη, είχαμε σύσκεψη στο Υπουργείο με τους εκπροσώπους όλων των αλλιέων. Μας εξέφρασαν το προβληματισμό τους για το ύψος της επιδότησης. Εμείς ως Υπουργείο πήγαμε πίσω στο οικονομικό και σήμερα το πρωί, όντως πριν από μερικά λεπτά, ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε το διπλασιασμό αυτής της επιδότησης. Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου για να ενισχύσουμε παραπάνω τους ψαράδες και για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για όσο διαρκεί η κρίση. Στον επόμενο σχεδιασμό έχουμε πει ότι θα δοθεί προτεραιότητα ώστε να μπορέσουν να πάρουν ακόμα περισσότερα οι αλλιείς.
11: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
24: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
25: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
24: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
26: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
24: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
25: Μα οι άλλοι λένε...
24: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
27: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
28: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
29: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
20: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
20: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
19: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
22: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.
14: Στη μαύρη λίστα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, η Σύση Σταύρο Πιερακού.
31: Βασίλη, πρόκειται για γνωστούς τράπερς, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν διαφορετικές διαδρομές, αλλά κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως προκύπτει από τις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί, οι 18 λογαριασμοί των συγκεκριμένων προσώπων είχαν συνολική απήχηση 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram, με τον ένα μόνο από αυτούς να φτάνει τους 623.000 ακολούθους. Η έρευνα μάλιστα έχει δείξει ότι προωθούσαν 11 μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, οι οποίες συνδέονται με 8 παράνομους παρόχους. Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για τον παράνομο τζόγο, όπως ανέφερες και εσύ, ο Υπουργός Εθνικής Εθνικής Οικονομίας είπε ότι το 2025 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια παίχτηκαν στην παράνομη αγορά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια στοιχηματισμού και περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν ενταχθεί σε μια μαύρη λίστα. Να θυμίσουμε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράνομη διαδικτυακή πρόθεση, με τα πρόστιμα να φτάνουν ως και τις 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κατά την ενημέρωση που έκανε χθες για την πορεία των ελέγχων, υπογράμμισε ότι οι παραβάσεις δεν βρίσκονται στο απειρόβλητο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων. Μάλιστα, κατά τον Κυριάκο Περιερακάκη, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις οικονομικές απώλειες για το δημόσιο και στον αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στην νόμιμη αγορά, αλλά αποκτά κυρίως κοινωνική διάσταση λόγω της έκθεσης των νεότερων ηλικιών στον διαδικτυακό τζόγο.
14: Τα ποσά που διακινήθηκαν ζαλίζουν, το φαινόμενο εξαπλώνεται ραγδαία και απαιτούνται δραστικά μέτρα για να περιοριστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
0: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
2: Διεθνή επικαιρότητα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 250 απήχθησαν. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Πριν 3 χρόνια ακριβώς, οι μαχητές της Χαμάς διείσδυσαν από το φράχτη κοντά στη λωρίδα της Γάζας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις από τα φυλάκια. Ακολούθησε επίθεση στα κιμπούτς Μπέρι και Νιρόζ, καθώς και στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, με συνολικούς νεκρούς, όπως είπε η Ελισάβετ, περισσότερους από 1.220 και ομήρους περισσότερους από 250. Το κλίμα στο Ισραήλ είναι βαρύ, είναι κλίμα πένθους. Υπάρχουν σήμερα εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κυρίως στο Τελ Αβίβ, αλλά και στο σημείο όπου γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Υπάρχει όμως και οργή μετά τις αποκαλύψεις της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετ, η οποία αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις επιθέσεις, αλλά δεν τις είχε αποτρέψει. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ εξέδωσε προς όλους τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, προειδοποιώντας τους για πιθανές επιθέσεις. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των 2 κρατών και μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
2: Να μεταφερθούμε στη Γαλλία τώρα, Τζένι, εκεί όπου ξεχύλισε η οργή στη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για έλλειψεις εκπαιδευτικούς. Για τα υπερπλήρη τμήματα, στο πλευρό τους βρέθηκαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική βία που έχει ασκηθεί όλες αυτές τις μέρες.
4: Έγινε μια προσπάθεια από την γαλλική κυβέρνηση να μπει ένα στόπ στην αστυνομική βία, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες όσο προχωρούν οι διαδηλώσεις. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν μόνο χθες στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία. Στο επίκεντρο των μαθητικών διαμαρτυριών βρίσκονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
14: Στην ΦΑΚΑ πιάστηκαν τα μέλη μιας καλά οργανωμένης συμμορίας που διακινούσε τεράστιες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων. Οι κούτες ήταν τοποθετημένες μέσα σε ξύλινα καφάσια, τα οποία είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους προκειμένου να μην ανοιχνεύονται. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι φτάνουν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
5: Περίπου 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα μέσα σε ξύλινες κάσες, οι οποίες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, ώστε να μην εντοπίζονται από τα μηχανήματα ακτινοσκόπησης. Κατασχέθηκαν επίσης φορτηγό με παραποιημένα στοιχεία και πλαστές πινακίδες, ένα γιοταχή, ένα δίκυκλο και ένα περενοφόρο μηχάνημα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.
2: Νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται αλλαγές λοιπόν στους κανόνες για τις ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις, τις αποσκευές, τις οικογένειες με παιδιά και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος.
6: Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός Ελισάβετ θα εφαρμοστεί μετά τις 20 Οκτωβρίου 2027. Έχουμε δηλαδή ακόμα μπροστά μας σχεδόν ένα χρόνο. Ωστόσο καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα καινούριων δικαιωμάτων των επιβατών. Καταρχήν ξεκινάμε με το δικαίωμα στην αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ όταν η άφιξη καθυστερεί πάνω από 3 ώρες. Υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης και πλήρους επιστροφής χρημάτων όταν η αναχώρηση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες και επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 7 μέρες. Άρα έχουμε ένα πρώτο πακέτο που αφορά τις επιστροφές και τις αποζημιώσεις χρημάτων, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικό. Στη συνέχεια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν έχουμε την υποχρέωση πλέον των εταιριών να δίνουν στον επιβάτη την επιλογή ανάμεσα σε βάουτσερ και σε χρήματα. Δηλαδή θα μπορεί ο ίδιος ο επιβάτης να διαλέξει αν η αποζημίωση θα γίνεται με κάποιο κουπόνι της ίδιας εταιρείας ή με χρήματα. Και επίσης θα έχουμε πολλά καινούργια δικαιώματα για τους επιβάτες που βρίσκονται σε αεροσκάφος μέσα, σε αεροσκάφος χωρίς αυτό να έχει απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Δηλαδή για τις καθυστερήσεις που γίνονται ενώ οι επιβάτες βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος, έτσι προβλέπονται μετά από 2 ώρες αναμονής μέσα στο αεροσκάφος να υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης και βεβαίως θα πρέπει να δίνεται αμέσως νερό και μετά από 2 ώρες και γεύμα στους επιβάτες υποχρεωτικά σε περίπτωση πάλι που έχουν βρεθεί πάνω από 2 ώρες μέσα στο αεροσκάφος την ώρα που αυτό βρίσκεται στο έδαφος. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους, μετά την ημερομηνία αυτή όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δωρεάν παροχή νερού. Είναι κάτι που και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό, διότι οι τιμές του νερού
2: είναι πάρα πολύ υψηλές οι τιμές. Για ένα μπουκαλάκι των 500 ml μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει ακόμα και 5 και 6 ευρώ, Βαγγέλη.
6: Ακριβώς. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά. Και επίσης έχουμε ιδιαίτερους αυστηρούς κανόνες, όπως είπαμε, όσον αφορά τους εγκλωβισμένους επιβάτες, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε νερό και φαγητό και υποχρέωση θα την έχει η εταιρεία να τα παράσχει, και έχουμε επίσης και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ενδεχόμενο ταξιδιώτης να έχει κάνει λάθος το όνομα του εισιτηρίου του. Έτσι, με το νέο πλαίσιο, ένα απλό ορθογραφικό λάθος θα πρέπει να διορθώνεται δωρεάν, χωρίς να πρέπει να πληρώσει κανείς, όπως γίνεται μέχρι τώρα, και εφόσον το αίτημα γίνει μέχρι 48 ώρες μετά την αρχική
2: κράτηση
6: αγορά του εισιτηρίου. Ακριβώς.
2: Πολύ σημαντικές αλλαγές λοιπόν που θα τεθούν σε ισχύ σε ένα χρόνο από τώρα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
14: Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο έξω από σχολείο, με τον έναν από τους δράστες να τραβά μάλιστα βίντεο. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά το μεσημέρι της Τρίτης, χτες δηλαδή στις 12 το μεσημέρι περίπου,
8: ένας 12χρονος ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από συμμαθητές του, διαπληκτίστηκε ως φαίνεται με έναν 13χρονο και στη συνέχεια άρχισε ο καυγάς με τον φίλο του 13χρονου να επιτίθεται στο αγόρι. Εκεί το περιστατικό να παίρνει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Την ώρα που οι τρεις ανήλικοι διαπληκτίζονταν, ουσιαστικά οι δύο χτυπούσαν τον 12χρονο, ένας άλλος νεαρός κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο τα συμβάντα, τα οποία στη συνέχεια ανήρθησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ακόμα, ένα ακόμα περιστατικό όπου η ανήλικη βία γίνεται βορρά στα μάτια του οποιοδήποτε στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί οι 5 κηδεμόνες, 2 γυναίκες και 3 άνδρες για παραμέληση υποκτήρες των ανηλίκων και τα ανήλικα βεβαίως. Οι 3 ανήλικοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ σε ό,τι αφορά την υγεία του 12χρονου, να πούμε επίσης ότι δεν φέρεται να έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τα τραύματά του είναι επιφανειακά. Ωστόσο, βεβαίως το επεισόδιο προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο γιατί μιλάμε για παιδιά 12 και 13 χρονών, όσο και γιατί βλέπουμε τη βία μεταξύ των ανηλίκων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, αλλά και το φαινόμενο της καταγραφής και διαδικτυακής αναπαραγωγής του περιστατικού να γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός.
14: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
30: Αθλητικά.
2: Παγκόσμια συγκίνηση επικράτησε στον τελευταίο αγώνα του Μέση με την Εθνική Αργεντινή. Σε last dance λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, για τον άσο του ποδοσφαίρου, μέσα σε ένα κλίμα αποθέωσης.
9: Ο Λιονέλ Μέση.
2: Λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, για τον άσο του ποδοσφαίρου, μέσα σε ένα κλίμα αποθέωσης.

0: ακούσαμε στη μετάδοση σε αραβικό κανάλι πόσο ο Μέση έφτασε σε αυτό το πέναλτι. Αποθεώθηκε. Χιλιάδες κόσμου περικύκλωσαν το πούλμαν στους δρόμους έξω από το γήπεδο. Όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνώρισε αποθέωση πραγματικά. Αγκαλιά με τα τρία παιδιά του στην ανάκριση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής. Ξέσπασε σε λυγμούς. Στο 10ο λεπτό το παιχνίδι σταμάτησε για να τιμήσουν το Superstar με το νούμερο 10 στη φανέλα. Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πρωτεύουσας της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Με τη λήξη γνώρισε νέα αποθέωση. Άπαντες τον αγκάλιαζαν. Οι παίχτες του Μπενίν φωτογραφίζονταν μαζί του. Στην ομιλία του δεν ξέχασαν να αναφερθεί στον πατέρα του, τον Χόρκε, που έχασε τον περασμένο Αύγουστο. Είναι δύσκολο να πεις κάτι απόψε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για 20 χρόνια. Είμαι ευγνώμων στο Θεό που είμαι Αργεντινός, ένας περήφανος Αργεντινός και εκπλήρωσα αυτό το όνειρο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Να θυμίσουμε ένα Μουντιάλ του 2022 για την Αργεντινή με το Μέση, δύο φορές φιναλίστ το 2014 και το 2026, δύο κατακτήσεις Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, ο μεγάλος απολογισμός για τον Superstar που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Αλμπισελέστερ.
1: Κατέκτησε τα πάντα ο Μέση. Πάμε σε έναν άλλο άσο του ποδοσφαίρου όμως, Δημήτρη, τον Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται ότι τώρα ζητάει συγγνώμη, το ξανασκέφτεται και επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλία.
0: Ο Κριστιανό Ρονάλντο έβγαλε μακροσκελή ανακοίνωση, εξηγεί τους λόγους που έφυγε την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία, ναι, για τον Nations League και αφήνει εχμές για τον προπονητή του Τζοζέ Ζέσους. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την Εθνική Ομάδα. Ο 41χρονος Superstar αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην Εθνική μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Τόνισε πως είχε αναφέρει ως ιδανική λύση τον Τζοζέ Ζέσους, τον προπονητή δηλαδή τώρα που είναι, αυτό τον πρώτο. Είναι, αλλά θέτησε ο νέος τεχνικός τις υποσχέσεις του σχετικά με τη χρησιμοποίησή του στα παιχνίδια.
1: Μπερδεμένα ακούγονται όλα αυτά.
0: Ο Ισπανός διαιτητής κατηγορίας ελίτ του UEFA, Αλεξάνδρο Χωσέ Ερνάντες, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League που θα διεξαχθεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να πάρει απευθείας την πρόκριση για τα τελικά του Euro 2027 άντερ 21 ετών. Νίξε 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας χθες, τελευταία αγωνιστική των προκριματικών, δεύτερη θέση στον όμιλο πίσω από την Γερμανία που προκρίθηκε απευθείας. Η εθνική μας ομάδα τον προσεχή Νοέμβριο θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω μπαράζ την Παρασκευή στην κλήρωση στα μάθη αντιπάλους. Πιθανή αντίπαλοι Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
2: Ο καιρός. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό, Τάσο Αρνιακέ. Περιμένουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά της χώρας.
3: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Η επιστροφή των ξεχασμένων βοριάδων εδώ και αρκετές εβδομάδες θα φέρει καταρχήν πρωινές ομίχλες το πρωί και το βράδυ, κυρίως στις δυτικές περιοχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Ιόνιο, αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Έτωλο Ακαρνανία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι έθριος ουρανός με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα δυτικά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 4, στα πελάγητα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 26, στα ανατολικά υπηρωτικά όμως στους 27 και ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές ομίχλες το πρωί, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ενώ το Σαββατοκύριακο οι βροχές φαίνεται να επεκτείνονται κυρίως στις υπηρωτικές περιοχές Μυδενέως, Εξερωμένου και της Αττικής.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
4: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνεται την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Βασιλής της Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από

0: Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συνάντηση Ρούμπιο Δένδια υπεγράφει συμφωνία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
2: Και στο ενικός.gr βιομηχανίες πώς θα μοιραστούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, οι δύο φάσεις του μέτρου και οι δικαιούχοι.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Επόμενος.
4: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
3: Σάμος. FM στους 102.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
17: και 6977-8093-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι.
18: Στα χείλη.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

μάτια μας καθρέφτες της ψυχής. Και σε πιστεύτηκα από το πρώτο βλέμμα. Τι να πιστέψω τώρα και τι να μου πεις. Μη με κοιτάζεις πλέον, φτάσαμε στο τέλος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-0.

0: 0002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα.

0: Για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
1: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις.
7: Σοβάδες,
8: βαψίματα,
7: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο πάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at corner.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Μπρο, μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζει μου ότι είναι ίδιο.
1: Ξέρετε, άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25%.

0: 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθή.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρι!
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.

0: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102. Σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Στην επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση της Αμερικανικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του αυτή την ώρα στην Πνίκα. «Είμαι εδώ», τόνισε, «για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της ελληνικής αρχαιότητας». Επισήμανε ότι την επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του 21ου αιώνα και είτε η Δύση θα βρεθεί στην κορυφή, είτε θα βυθιστεί στην παρακμή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί απόψε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, είχε συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Ο κάθετος διάδρομος αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα της συνεργασίας ΗΠΑ, Ελλάδας, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο το σύνολο του οικονομικού ωφέλους να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άσκησε ο εισαγγελέας τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τη σύζυγό του και άλλους 6 συλληφθέντες για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Νέες καταθέσεις έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για 2 διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο έως το 2023.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το
7: παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: 6 εβδομάδες εκτός δράσης θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Νίκος Πλώτας, που τραυματίστηκε στον αριστερό αγώνα του στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής με τον Ηρακλή για την Basket League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
16: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, Πνίκα, η έδρα της Εκκλησίας του Δήμου, το σύμβολο της Δημοκρατίας, το βήμα του Περικλή, του Θεμιστοκλή, του Δημοσθένη, του Κολοκοτρώνη, ο άμβωνας εκφώνησης του επιτάφιου με φόντο το παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού, την Ακρόπολη, γίνεται σήμερα, αυτή την ώρα, τόπος από που ένας δολοφόνος εκφωνεί το φασιστικό του όραμα για τον κόσμο. Το φασιστικό όραμα για τον κόσμο ενός ακροδεξιού πορτοκαλί κλόουν που εκπροσωπεί την κτηνοδία, τον κινησμό, την εγκληματική φύση του αμερικάνικου υπεριαλισμού σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πράγματι, ναι, ο συμβολισμός είναι τέλειος. Έχουν οδηγήσει τη Μέση Ανατολή στον πολεμικό όλεθρο και όλη την ανθρωπότητα στην οικονομική καταστροφή με την επιδρομή τους στο Ιράν. Στηρίζουν τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα του Ισραήλ και έχουν εξαγγείλει γήπεδα γκολφ και τουριστικά θέρετρα πάνω στα πτώματα των Παλαιστινίων. Έχουν προχωρήσει στην απαγωγή προέδρου τρίτης χώρας κουρελιάζοντας κάθε παράγραφο του διεθνούς δικαίου και αντικαθιστώντας τη διεθνή νομιμότητα με το δικαίωμά τους, όπου δικαίωμά τους είναι η αρπαγή του ορυκτού πλούτου άλλης χώρας. Αποφασίζουν και διατάζουν από την προσάρτηση του Καναδά μέχρι την κατάληψη του κόλπου του Μεξικού και της Γρυλανδίας. Προφανώς μη αντέχοντας την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια του λαού της Κούβας, στραγγαλίζουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας το νησί της Επανάστασης. Νομιμοποιούν τους δολοφόνους στη Συρία, βαφτίζοντάς τους ήπιους τζιχαντιστές. Λοιπόν, στον εκπρόσωπο αυτής της πολιτικής, με πρωταγωνιστή, ξαναλέω, ένα στοιχείο, το πορτοκαλί κλόουν στο Λευκό Οίκο, έχουν στρώσει σήμερα το κόκκινο χαλί της αμερικανοφροσύνης όλα τα εγχώρια αμερικανοτσολιαδάκια, προσδοκώντας ένα μερίδιο από τα εγκλήματα των Αμερικάνων στην περιοχή να εγγραφούν στους ισολογισμούς της ντόπιας άρχουσας τάξης. Υπουργέ μου, ιδού τα γιουσουφάκια σας. Με αυτόν τον τύπο πανηγυρίζουν σήμερα οι Έλληνες κυβερνώντες ότι έχουν κοινές δημοκρατικές αξίες. Αυτό λοιπόν που επικυρώθηκε σήμερα είναι η ευάθυση, λέει, της συμμετοχής της χώρας στους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς, γιατί περί αυτού πρόκειται όταν μιλάνε για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταγράφηκε η Ελλάδα ως απαραίτητο σύμμαχός τους στα εγκλήματά τους. Καταγράφεται η Ελλάδα ως πυλώνας, λέει, για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων και του ΝΑΤΟ σε όλη την περιοχή. Αυτά ακούστηκαν σήμερα που ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελούν έναν διαρκή όλεθρο. Η Ελλάδα εμπλέκεται ακόμα πιο βαθιά σε αυτές τις συγκρούσεις, αυξάνοντας βεβαίως τους κινδύνους και το πολύμορφο κόστος που έχουν όλα αυτά για τον ελληνικό λαό. Βεβαίως η κυβέρνηση, δια του αρμουδαίου Υπουργού των Εξωτερικών, τον κύριο Γέρα Πετρίτη, επανέλαβε σήμερα το παραμύθι ότι η Ελλάδα μετά από όλα αυτά παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σήμερα είχαμε την προσπάθεια του Ρούμπιο και του Γεραπετρίτη. Σε λίγη ώρα θα ενταχθεί και ο Μητσοτάκης. Είχαμε την προσπάθεια να διαχωρίσουν την παγκόσμια αβεβαιότητα για την οποία μιλούν, δηλαδή τους υπεριαλιστικούς πολέμους και την πολεμική προπαρασκευή, από τα διάφορα σχέδιά τους για τη χάραξη και τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς ενέργειας, όπως και τον έλεγχο των αντίστοιχων αγορών, τα οποία ούτε λίγο πολύ παρουσιάζονται σαν έργα ειρήνης και συνεργασίας, όταν ακριβώς είναι οι σφοδροί ανταγωνισμοί γύρω από όλα αυτά που τροφοδοτούν την πολεμική κλιμάκωση και αυξάνουν τους κινδύνους και για τον ελληνικό και για όλους τους λαούς της περιοχής. Πανηγυρίζουν γιατί η αμυντική τους, λέει, συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κράτος δολοφόνο και τρομοκράτη, έχει φτάσει στο καλύτερο επίπεδο. Διαφημίζουν την Αλεξανδρούπολη ως παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Διαφημίζουν την Ελλάδα ως χώρο, όχι ως χώρα, που συνεισφέρει ευθέως, λέει, στην ασφάλεια της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Διαφημίζουν τη βάση της Ούδας, το λιμέρι του δολοφόνου. Γιατί όπως ανακοίνωσαν, αποτελεί κομβικό σημείο στην αρχιτεκτονική ασφάλειας ποιών, των Αμερικάνων, στην περιοχή. Ομολόγησαν ότι η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες, οι οποίες μάλιστα πανηγυρίζουν ότι είναι σταθερά πάνω από τα νατοϊκά όρια. Ομολόγησαν ότι οι ναυτικές αποστολές στις οποίες πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, οι ναυτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ατλάντα, η Ειρήνη, έτσι αποκαλούν τις ναυτικές τους αποστολές στη Μεσόγειο, είναι συμπληρωματικές των Αμερικανικών πρωτοβουλειών. Έφτασαν μέχρι του σημείου να δεσμευτούν ότι αν απαιτηθεί, λέει, η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε ναυτική επιχείρηση και στα στενά του Ορμούζ. Και βεβαίως όλα αυτά μαζί με business και μαζί με αγοραπολισίες, καθότι η Ελλάδα έχει ηγετικό, λέει, ρόλο στον κάθετο διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια φυσικού αερίου, διαφοροποιεί την προμήθεια σε σχέση με τη Ρωσία και την προμήθεια των ευρωπαϊκών χωρών, και έτσι φτάσαμε να το λένε δημοσίως πια ότι η Ελλάδα είναι, προσέξτε, η ραχοκοκαλιά για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της δουλίτσας υπάρχουν και οι κερδίζοντες. Δεν είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος ζει στην ενεργειακή ανασφάλεια και επισφάλεια, είναι όμως οι Έλληνες εφοπλιστές, αφού ελληνόκτητα πλοία είναι αυτά που κατά 20% μεταφέρουν τη θαλάσσια διακίνηση του αμερικανικού LNG. Δεν έχουν κανένα λόγο να το κρύβουν πως αντιμετωπίζουν την Ελλάδα, και δεν έχουν κανένα λόγο οι ντόπιοι συνεργάτες τους να πανηγυρίζουν γι' αυτό. Το είπε ο ίδιος ο Ρούμπιο. Τι είναι η Ελλάδα? Πυλώνας της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, πυλώνας για τη διασφάλιση των αμερικανικών συμφερόντων. Βεβαίως όταν ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για τις ενστάσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα καλώδια, σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, ξέρετε τι απάντησε? Τίποτα δεν απάντησε. Αυτό που απάντησε ο Ρούμπιο
ήταν ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση, λέγοντας, γενικόλογα βεβαίως, ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να επιτύχουν αυτά τα έργα σε ό,τι αφορά τους ενεργειακούς διαδρόμους και τα συναφή, αλλά αντιλαμβάνεται ο Ρούμπιο ότι υπάρχουν ευαίσθητα θέματα. Βεβαίως τα κολλητήρια αυτού του Ευρωατλαντικού Θεάτρου Σκιών μας λένε από χτες και σήμερα και θα το λένε και τις επόμενες μέρες πόσο μεγάλο, σπουδαίο, super duper είναι που ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα αλλά δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Να τους θυμίσω ότι πριν 2 μήνες ο Τραμπ πήγε στην Τουρκία αλλά δεν ήρθε στην Ελλάδα. Αυτό βεβαίως δεν τους εμποδίζει να γλύφουν μέχρι και τις σόλες των παπουτσιών του.

Επίσης πανηγυρίζουν γιατί υπήρξε η υπογραφή για την εγκαθίδρυση, λέει, συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα. Λοιπόν, θυμίζω ότι η εθνοφρουρά είναι εκείνο το σώμα καταστολής που μεταξύ άλλων έχει διαταχθεί να αντιμετωπίζει συγκεντρώσεις και γενικά ανθρώπους που τολμούν να διαδηλώνουν. Ένα από τα βασικά στοιχεία της αποστολής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συνεργάζεται πλέον με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είναι η αντιμετώπιση του εχθρού λαού. Η Εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια εφεδρική στρατιωτική δύναμη στην οποία συμμετέχει σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις εκτός συνόρων το δυναμικό της, αλλά έχει επιπλέον στις επίσημες αρμοδιότητές της, ξαναλέω, την αντιμετώπιση του εχθρού λαού εντός των συνόρων, δηλαδή την αντιμετώπιση εξέγερσης ή κινδύνου εξέγερσης, όπως λένε. Μάλιστα, βγήκε ένας πριτσαπόρδας σήμερα, ο οποίος έχει διατελέσει και πρώην αξιωματικός των Αμερικανικών δυνάμεων. Και τι είπε, ξέρετε τι είπε, με αφορμή πάντα την υπογραφή της Συμφωνίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Όπως είπε λοιπόν, η Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ εκπαίδευσε, προσέξτε, τον στρατό της Ουκρανίας πριν το 2022. Και αυτό ήταν, όπως είπε ο Πιτσαπόρδας, καθοριστικό για την εξέλιξη των πραγμάτων. Όπως βλέπετε, η ενεργειακή κόμβη, όπως η Ελλάδα και η Ουκρανία, θέλουν και αντίστοιχες εθνοφρουρές.

είπα και χτες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, από ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και ό,τι θα ακολουθήσει, είναι ένα τυπικό δείγμα του ημέτερου αμερικανοτσολιαδισμού. Έχουμε τα πολιτικά κολλητήρια της αμερικανοφροσύνης, έχουμε τους διεθνολόγους της συμφοράς, έχουμε τους δημοσιολογούντες σφογκοκολάριους του Ρούμπιο και του Τραμπ. Όλοι αυτοί συνοθούνται για το ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη υπόκυψη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Συναγωνίζονται ποιος θα είναι εκείνος που θα παράσχει τη μεγαλύτερη εκδούλευση στους ντόπιους συνεργάτες των Αμερικάνων, οι οποίοι προσδοκούν κέρδη, κέρδη και άλλα κέρδη από τη συμμετοχή τους στα επιπτωμάτων σχέδια των Αμερικάνων στην περιοχή. Και βεβαίως όλα αυτά είναι ντυμένα με το λάβαρο του πατριωτισμού και της ελληνικής σημαίας, έτσι ώστε να θυμόμαστε κάθε φορά εκείνο τον Άγγλο σοφό που έλεγε ότι το τελευταίο καταφύγιο των πολιτικών απατεώνων είναι η πατριδοκαπηλεία. Όλα αυτά είναι πασπαλισμένα με όλο αυτό το βαρύγδουπο ύφος των διαφόρων αναλυταράδων που βαφτίζουν την τραγική και επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανικά εγκλήματα πως, σαν λέει, γεωστρατηγική αναβάθμιση. Όλα αυτά πλασαρισμένα με όλη εκείνη τη χυδαιότητα και την τόση πολιτική φτηνιά που θυμίζει αυτό το οποίο δεν ξεχάστηκε ποτέ. Ότι το ζόμπι εκείνο που έλεγε «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας», ζει και βασιλεύει.

0: Real FM.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
17: Σάμος. FM στους 102.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
19: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
18: Για πες λεπτομέρειες.
19: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
18: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
19: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
18: Σε ευχαριστώ.
19: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
20: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
23: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
22: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
23: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
22: και 6983 199 081.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
24: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.

0: Ξέρετε, βλέποντα το Ρούμπιο εκεί στην Πνίκα, να πω το προηγούμενο που είχε περάσει από την Πνίκα ήταν ο Μανολάκης, ο Μακρόν. Του είχαν εδώ στην Πνίκα το 2017. Αυτό είχε πει το όραμά του τότε, και αυτό είχε όραμα τότε για την Ευρώπη. Τότε αυτό είχε τη Λεπέν στο 15%. 9 χρόνια μετά, και αφού μας είπε το όραμά του για την Ευρώπη από την Πνίκα ο Μακρόν, έχει πάει τη Λεπέν στο 55%. Βλέποντας τώρα αυτή την εικόνα του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη, θυμήθηκα αυτό το χαμό που είχε γίνει πριν από 4 χρόνια, όταν ο εγχώριος ευρωατλαντισμός είχε πάθει οργή, άφριζε για το γεγονός ότι τότε με αφορμή την συμφωνία για τις βάσεις, τις αμερικανικές βάσεις επαόριστον παραμονή τους το 2022, μετά από εκείνη τη συμφωνία, το ΚΚΕ είχε ανέβει στην Ακρόπολη και είχε ανεβάσει ένα πανό τότε που έλεγε «Όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή». Και τότε είχε γίνει χαμός. Χαμός είχε γίνει από όλους αυτούς οι οποίοι λατρεύουν τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας ως θήτη δίπλα στο πλευρό του παγκόσμιου δολοφόνου. Η Ακρόπολη σήμερα παραχωρήθηκε απλόχερα από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για να γίνει τον ντεκόρ στον εκπρόσωπο του φασίστα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τραμπ. Α, βεβαίως έχουμε και την αναφορά του Ρούμπιο στην αρχαία Ελλάδα, η οποία μάλιστα ήδη έχει χαρακτηριστεί και ως ύμνος. Ξέρετε, οι αναφορές αυτές δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα τσουβάλιασμα. Ένα τσουβάλι με ανιστόρητες θεωρίες, κομμένες και ραμμένες στη δολοφονική πολιτική των Αμερικάνων. Επεμβάσεις, χούντες, εκμετάλλευση του πλούτου δεκάδων χωρών. Διαχρονικά τα κάνουν αυτά οι Αμερικάνοι, και βεβαίως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Τραμπ. Όλο αυτό με φόντο την Ακρόπολη είναι προφανές ότι άρεσε στους Αμερικανοτσολιάδες. Το πανό δεν άρεσε. Τώρα καλείστε να απαντήσετε εσείς. Ποια εικόνα είναι αυτή που προσβάλλει την Ελλάδα? Ένα πανό το οποίο λέει όχι στον πόλεμο και καμία συμμετοχή στον πόλεμο, ή η εικόνα με τον εκπρόσωπο του πολέμου στην Ακρόπολη? Ποια εικόνα είναι αυτή που προσβάλλει τη χώρα? Έχουμε λοιπόν το μακελιό του πολέμου στην Ουκρανία. Έχουμε το μακελιό του πολέμου στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, στη Συρία. Και έχουμε την κυβέρνηση των προβλέψιμων και των διαθέσιμων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που διακηρύσει την εμβάθυση της αμερικανοφροσύνης της. Έχουμε την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, η οποία, θυμίζω, προετοιμάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν αριστερή αυτή η κυβέρνηση. Ήταν η κυβέρνηση του Αγγελικού Τραμπ αυτή, τη θυμάστε έτσι? Η οποία εφαρμόζεται στην πράξη. Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Λάρισα, λιμάνια, ναυπηγεία, ένοπλες δυνάμεις, όλα αυτά συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις των Αμερικάνων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι που η Ελλάδα στέλνει πολεμικό υλικό από την Ουκρανία μέχρι τη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά θάλασσα, και όλα τα παραπάνω. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, συνιστούν ψήφο, λέει, εμπιστοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ελλάδα και αναβάθμιση της χώρας. Ξέρετε, είναι εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει σε μια κυβέρνηση που η πρώτη πράξη της σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ήταν να αναγνωρίσει πρόεδρο της Βενεζουέλας έναν πραξικοπηματία. Μια στημένη λεμονόκουπα τη CIA, τον Γουαϊδό, τον θυμάστε? Τον θυμάστε? Αυτόν τον γελίο. Αυτόν τον έχει αναγνωρίσει ως πρόεδρο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μιλάμε για εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει σε έναν πρωθυπουργό που μόνο αυτός στον κόσμο χειροκροτούσε πριν από μερικά χρόνια τη δολοφονία του Ιρανού αξιωματούχου στο έδαφος του Λιβάνου από ένα πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Αμερική. Πρόκειται για αυτό το είδος αναβάθμισης που αρμόζει στους διαθέσιμους. Σε τέτοιο βαθμό διαθέσιμοι που έφτασαν στο σημείο όταν απήχθη ο Μαδούρο να βγουν και να πούν ο Μητσοτάκης ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για την διεθνή νομιμότητα. Είναι αυτό το είδος αναβάθμισης που καταλαβαίνουν εκείνοι οι οποίοι συμπορεύονται με αυτούς που το State Department τους τι λέει κάθε φορά σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Βρείτε τα με την Τουρκία. Και πότε, όταν αυτή παραβιάζει τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο με τις πλάτες του ΝΑΤΟ. Με τις πλάτες του ΝΑΤΟ είναι που η Άγκυρα κατέχει τη μισή Κύπρο για πάνω από μισό αιώνα, που απειλεί και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδας. Δίπλα σε αυτούς τώρα τους διαθέσιμους και τους προβλέψιμους έχουμε και τους άλλους. Έχουμε αυτούς που σε μία νεκρανάσταση εκείνου του πασοκισμού των σπηλαίων και του φεύγουν οι βάσεις, που βεβαίως φύγαν αυτοί, οι βάσεις έμειναν, παρίσταναν τους διαδηλωτές της πορείας του Πολυτεχνείου. Αλλά θυμάστε, στρίβανε κάπου εκεί στο ύψος του Μεγάλη Βρετάνια. Θυμίζω, επί αριστερής κυβερνήσεως εγκαινιάστηκε και προωθήθηκε ο τρέχον στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τότε που είχαμε προτάσεις ακόμα και για αμερικανονατοϊκή βάση στην Κάρπαθο. Αμερικανονατοϊκές υποδείξεις για συμφωνίες τύπου Πρεσπών, έλευση νατοϊκών πλοίων στο Αιγαίο με το πρόσχημα του ναυαγοσώστη των προσφύγων. Αλλά μετά από 4,5 χρόνια εκείνης της κυβερνήσεως δεν μπορεί να προκαλεί καμία έκπληξη ότι η αριστερά των μνημονίων, η αριστερά του κεφαλαίου, η αριστερά των τραπεζιτών, η αριστερά της Τρόικας κατάφερε μια χαρά να αναδειχθεί. Το ανέδειξε ο κύριος Τσίπρας στις δηλώσεις του σε εκείνη τη συνάντησή του για τον αγγελικό Τραμπ και ως η αριστερά του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Άλλωστε, το ξέρουμε, οι Αμερικάνοι είναι πρακτικοί άνθρωποι. Ποτέ δεν είχαν πρόβλημα αν οι Αμερικανοτσολιάδες τους δηλώνουν δεξιοί, αριστεροί ή κεντρώοι. Αμερικανοτσολιάδες να είναι και ό,τι να είναι. Αλλά εδώ έχουμε και μια απίστευτη χυδαιότητα με την οποία οι κλακαδόροι ένθεν και ένθεν έχουν αρχίσει να γλύφουν για μια ακόμα φορά την αμερικάνικη μπότα, αλλά και να ξεσκονίζουν τόσο την κυβέρνηση για την αμερικανοφροσύνη της, αλλά και να απευθύνονται σε εμάς τους δογματισμούς, με τους δογματισμούς μας, εμείς είμαστε δογματικοί, ότι πρέπει να βλέπουμε, λέει, το θέμα των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι στενά και ιδεολειπτικά, εμείς είμαστε στενοί και ιδεολειπτικοί, αλλά να το βλέπουμε ρεαλιστικά, αυτοί είναι οι ρεαλιστές, και υπό το πρίσμα, λέει, των ανταλλαγμάτων που κερδίζει η Ελλάδα. Τώρα βεβαίως πρέπει να σας πω ότι παρακάμπτω την αηδία που νιώθω για κάτι τέτοιους πατριώτες, είτε πρόκειται για το πρώτο συνθετικό του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, της πατριδοκαπηλείας τους, είτε πρόκειται για το ρεαλισμό τους και τη διαρκή υποκρισία τους, και πραγματικά απευθύνομαι στους κανονικούς ανθρώπους. Έχουμε στη γειτονιά μας πολέμους, φωτιές που απειλούν να πρυπολίσουν ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε Ρώσους να πολεμούν τους Αμερικάνους στο έδαφος της Ουκρανίας και τους Ευρωπαίους. Έχουμε Αμερικάνους, Ρώσους, Ευρωπαίους, Τούρκους στο σφαγείο της Συρίας. Έχουμε Αμερικάνους να τσακώνονται με τους Κινέζους. Έχουμε πολεμικό μακελιό στο Ιράν. Πολιτικά και ιστορικά, αλλά και από τα πραγματολογικά δεδομένα της φρίκης που συντελείται στη γειτονιά μας. Η πατρίδα μας έχει κανένα λόγο να εμπλέκεται σε όλο αυτό το κουβάρι της φωτιάς? Έχει κανένα λόγο να είναι αυτή που αγκαλιάζει τον γενοκτόνο στην Παλαιστίνη? Υπάρχει και η θεωρία περί της ψήφου εμπιστοσύνης που λαμβάνει η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες δια της μετατροπής της σε στρατιωτικό τους Γιουσουφάκη. Η θεωρία των ανταλλαγμάτων που δήθεν παίρνει η χώρα μας από τη συμμετοχή, από τη συνενοχή δηλαδή, των κυβερνήσεών της σε πολέμους και εντάσεις, είναι αυτή η θεωρία που οι φορείς της τη μυρικάζουν με εκείνο το ίδιο πάντα συφοριασμένο ύφος, του τύπου μα τι να κάνουμε, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων είναι συγκεκριμένος, τουλάχιστον κάτι να κερδίσουμε, και άλλα τέτοια λεβέντικα. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι τη δεκαετία του 90, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στο σφαγιασμό του Ιράκ, θυμάστε ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης που πήρε αργότερα, τα ίμια ήταν και η Συμφωνία της Μαδρίτης. Το 1999, όταν η χώρα μας έγινε το προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην ατοϊκή εκείνη επιδρομή στη Ιουγκοσλαβία, ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης? Οι σύμμαχοι να αποκαλούν Μακεδονία τα Σκόπια και παράλληλα να ενισχύουν τον αλβανικό εθνικισμό. Το 2001, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στην υπόθεση που λέγεται Αφγανιστάν, είναι εκεί που παρέδωσαν την εξουσία επισήμως οι Αμερικάνοι στο Ταλιμπάν, ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης? Να θυμίσω, το σχέδιο Ανάν ήταν και η διχοτόμηση της Κύπρου. Όταν ο Αμερικάνος πρέσβης έφτασε να το πανηγυρίζει κιόλας ότι το 2018 ήταν το έτος της Αμερικής στην Ελλάδα, τα θυμάστε αυτά, επί αριστερής κυβερνήσεως, τα ανταλλάγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης ήταν η τουρκική ακτεωρός που εμβόλιζε το ελληνικό πλοίο στα Ήμια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μας καλούν να λύσουμε με την Τουρκία τις διμερείς διαφορές μας. Ενώ τώρα ο Μητσοτάκης διακινεί αυτές τις γελίες ατάκες περί ψήφου εμπιστοσύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα είναι που η νατοϊκή σύμμαχος, η Τουρκία, προχωράει με τις πλάτες των Αμερικάνων πάντα. Αυτόν δεν εκδίαζε ο Τραμπ, δεν εκδίαζε πάλι προχτές τον Ερντογάν και την Τουρκία? Τώρα είναι λοιπόν με τις πλάτες των Αμερικάνων που έχουμε τα σενάρια της γαλάζιας πατρίδας, με αεροπλάνα, με πλοία, με γεωτρύπανα, με καλώδια κτλ. Αυτή η ιστορία πάει πολύ παλιά πίσω, γιατί ανάλογα ανταλλάγματα και ψήφο εμπιστοσύνης έχει πάρει η Ελλάδα από πολύ παλιότερα. Τη δεκαετία του 50 η Ελλάδα είχε φτάσει μέχρι την Κορέα. Τι πήρε για αντάλλαγμα? Χούντες πήρε και Ατήλες πήρε με τις νατοϊκές πλάτες. Το 1919 η Ελλάδα των Βαλκανικών πολέμων και του εσωτερικού διχασμού έφτασε μέχρι την Ουκρανία. Γιατί? Γιατί ο Εθνάρχης τους ήθελε να πολεμήσουμε τους Μπολσεβίκους. Ποια ήταν τα αντάλλαγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης που πήρε? Η μικρασιατική καταστροφή, οι χούντες και οι μεταξάδες. Επομένως, ακόμα κι αν παραβλέψουμε όλο αυτό που κουβαλάει η θεωρία των τάχα μου ανταλλαγμάτων, όλο αυτό το υγρό, πώς το λένε αυτό, δεν είναι αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και αν το παραβλέψουμε αυτό, βλέπουμε ότι το αντίκρισμα το οποίο κρύβεται πίσω από αυτή την τάχα μου πάντα πατριωτική ιδιοτέλεια των δήθεν ρεαλιστών μας, όταν δεν είναι δεινά, νέα δεινά για την Ελλάδα, είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και κάτι ακόμα, η συμμετοχή, η εμπλοκή, η συνενοχή στα υπεριαλιστικά εγκλήματα που διαπράττονται Η Αμερικανοφροσύνη και η Νατοφροσύνη από Σούδα μέχρι Αλεξανδρούπολη δεν συντελούνται την παρούσα περίοδο όπως διατείνεται το γνώριμο επιχείρημα ορισμένων, διότι τάχα μου αυτό το διάστημα υπάρχει πάλι μια παγκόσμια κρίση και οικονομική και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία υπήρξε γονατισμένη από τα μνημόνια και εξαιτίας αυτής αδυναμίας οι εναλλασσόμενοι κυβερνώντες είναι τόσο δεκτικοί εν πάση περιπτώσει όπως τους ξεφώνιζε ως τέτοιους ακόμα και η Wall Street Journal απέναντι στον θείο Σαμ, στον θείο Τραμπ, στον θείο Μπάιντεν και στον κάθε εποχή θείο αρχής γενομένης από εκείνο τον δολοφόνο, τον Τρούμαν, που του έχουν φτιάξει και άγαλμα εδώ γιατί έριξε δύο ατομικές βόμβες. Ήταν τη δεκαετία του 90 στο Ιράκ, ήταν το 99 στη Ιουγκοσλαβία, ήταν το 2001 στο Αφγανιστάν, ήταν το 2003 στο Ιράκ, που ό,τι έγινε, θυμάστε πότε έγινε, επί ισχυρής Ελλάδας, έτσι δεν έλεγαν τότε, για την Ελλάδα, ισχυρή Ελλάδα, δεν την έλεγαν. Δεν είναι λοιπόν ούτε το οικονομικό γονάτισμα, ούτε κανένα άλλο. Είναι πως το πλαίσιο αυτών των συμμαχιών που φέρνουν και το οικονομικό γονάτισμα, στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας, στο εσωτερικό της χώρας, έχουμε την άρχουσα τάξη του στρατηγέμου ιδού ο στρατός σας, που λειτουργεί με όρους αμερικανονατοϊκού κατσαπιαδισμού και το διαπράττει σε όλες τις εποχές και σε όλους τους χρόνους. Μόνο που αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβά.
5: Και άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνε σοφά,

0: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο μάτς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία

0: Συνεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-061-230.
8: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Άνοδος της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην κατάταξη της FIFA μετά την αίτητη παρουσία της στα 4 παιχνίδια του Nations League. Κέρδισε 5 θέσεις και σκαρφάλωσε στην 41η θέση σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση τον περασμένο Ιούνιο. Στην κορυφή παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Περισσότερα στο filathlos.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather.
13: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την επίθεση των Παλαιστινίων στο Ισραήλ. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την έναρξη αυτού που ακολούθησε. Και αυτό που ακολούθησε περιγράφεται με μία μόνο λέξη: γενοκτονία. Σήμερα είχαμε μία ακόμα επίσημη ομολογία του εγκλήματος από τον ίδιο τον εγκληματία. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε 100.000 στόχους. 100.000 στόχους σε όλη την περιοχή στα 3 χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αυτά μεταδόθηκαν σήμερα από τους Ισραηλινούς, από τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τον Ισραηλινό στρατό. Από τα πλήγματα αυτά, επαναλαμβάνω, 100.000 στόχοι. Οι 65.000 έγιναν στη λωρίδα της Γάζας, οι 28.000 επιθέσεις στο Λίβανο και τη Συρία, οι 4.500 στο Ιράν. Θέλουν να μας πούν ότι η ιστορία στην Παλαιστίνη ξεκίνησε στις 7 Οκτώβρη του 2023. Αλλά ξέρετε, τα επιτεύγματα του Ισραήλ πηγαίνουν πολύ πιο πίσω. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε πάνω από 100.000 νεκρούς Παλαιστίνιους λόγω της Ισραηλινής κατοχής από την δολοφονική μηχανή του κράτους τρομοκράτη από το 1948. Μόνο από το 2008 και μετά έχουν καταγραφεί 150.000 νεκροί και τραυματίες Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 33.000 ήταν παιδιά μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε την κατάληψη των 3/4 των Παλαιστινιακών εδαφών αυτά τα τελευταία 70 χρόνια. Από 26.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είχαν περιοριστεί στα 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εκεί στηβάζονταν 5,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, με τα 2,5 εκατομμύρια να ζουν φυλακισμένοι στη λωρίδα της Γάζας σε μια έκταση 365 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε πάνω από 6 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες και ξεριζωμένους από τον τόπο τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε την κατάληψη 774 πόλεων και χωριών της Παλαιστίνης από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Μόνο από τις αρχές του 2023 και μέχρι τον Απρίλιο του 2023 είχαμε 5.000 φυλακισμένους στα μπουντρούμια των κατοχικών δυνάμεων. Ήταν μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 που 100.000 Παλαιστίνοι ήταν πλήρως αποκλεισμένοι από τρεχούμενο νερό
εκατοντάδες ή χιλιάδες οι αποκλεισμένοι σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Ήταν μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 που είχαμε την αρπαγή των εδαφών των Παλαιστινίων από περισσότερους από 600.000 έπικους. Ήταν πάνω από 5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι αντιμέτωποι με το απαρχάιτ των περιορισμών μετακίνησης. Και είχαμε για πάνω από 17 χρόνια και μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης από αέρα, στεριά και θάλασσα. Σε όλα αυτά λοιπόν που είχαν συμβεί μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 έρχεται τώρα να προσθεθεί μια απροσχημάτιστη γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023 και μετά έχουμε πάνω από 75.000 δολοφονημένους Παλαιστίνιους. Ανάμεσά τους 30 περίπου χιλιάδες παιδιά. 30.000 παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, οι δολοφονημένες γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια στην Παλαιστίνη αυτή την τριετία ξεπερνούν τις 38.000. Όπως ομολόγησαν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, το 83% των στόχων τους στην Παλαιστίνη ήταν άμαχοι. Ο ρυθμός θανάτου παιδιών στην Παλαιστίνη αυτή την τριετία είναι ένα δολοφονημένο παιδί κάθε 50 λεπτά επί 3 χρόνια. Ο ρυθμός θανάτου γυναικών στην Παλαιστίνη αυτά τα 3 χρόνια, κοριτσιών στην Παλαιστίνη αυτά τα 3 χρόνια, είναι 47 δολοφονημένα κορίτσια κάθε μία μέρα. Ο ρυθμός του ακροτηριασμού παιδιών στην Παλαιστίνη είναι έως και 10 παιδιά την ημέρα. Αυτή την ώρα, κάτω από τα ερείπια της Παλαιστίνης, υπολογίζονται ότι βρίσκονται 10.000 πτώματα. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023 έχουμε πάνω από 180.000 τραυματίες στην Παλαιστίνη. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Είναι το 95% του πληθυσμού. Εν μέσω της περίφημης εκεχηρίας που υπεγράφει πριν από ένα χρόνο, έχουμε πάνω από 1.500 δολοφονημένους στην Παλαιστίνη. Σε αυτόν τον ένα χρόνο της λεγόμενης εκεχηρίας έχουν δολοφονηθεί πάνω από 300 παιδιά. Ένα παιδί την ημέρα. Σε αυτή τη γενοκτονία ο στρατός των δολοφόνων έχει ισοπεδώσει το 78% των κτηρίων της Παλαιστίνης. Έχει χτυπήσει και ισοπεδώσει το 97% των σχολείων και των πανεπιστημίων. Έχει χτυπήσει και ισοπεδώσει το 94% των υποδομών υγείας στην Παλαιστίνη. Έχει πλήξει και
και τα 36 στα 36 νοσοκομεία στην Παλαιστίνη. Έχει καταστρέψει, έχει διαλύσει το 82% του οδικού δικτύου της Παλαιστίνης. Σε αυτά τα χρόνια της γενοκτονίας, πάνω από το 90% των πηγών νερού και υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σε αυτά τα 3 χρόνια της γενοκτονίας, το 98% των καλλιεργειών, των αγροτικών καλλιεργειών, καταστράφηκαν σκόπιμα. Το 90% των σχολείων της UNRWA, εκεί που κατέφυγε το μεγαλύτερο μέρος των αμάχων, κατά τον πρώτο χρόνο της γενοκτονίας, καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Πάνω από το 80% της λωρίδας της Γάζας έχει ισοπεδωθεί αμέτρητες φορές και έχει τεθεί υπό την κατοχή του Ισραηλινού στρατού. Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Γάζα, που κρίνει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, είναι προφανές ότι αφήνει έκθετη και την ελληνική κυβέρνηση και όποιον άλλον παριστάνει ότι αυτό που συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας δεν είναι μια γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση.

Αυτοί που αποκαλούν το Ισραήλ, αυτό το κράτος δολοφόνο, ως την μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, αυτοί που αγκαλιάζονται με τους καταζητούμενους από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δίνουν τα χέρια τους και τις αγκαλιές τους σε αυτούς που έχουν βουτήξει τα δικά τους χέρια και το δικό τους γλιώδικο προσωπείο μέσα σε ένα φρικαλαίο θανατικό. Όσοι όμως δεν ανήκουν στα καθάρματα που βαφτίζουν τάχα μου αυτοάμυνα την γενοκτονία, όσοι δεν ανήκουν σε αυτούς τους δακρυσμένους κροκόδιλους, στους υποκριτές, στους Πόντιους Πιλάτους, στους αλακάρτ ευαίσθητους δήμιους, όσοι πραγματικά πιστεύουν και ποθούν την ειρήνη, όσοι δε βάζουν στο ζύγι τα αθώα θύματα της μιας πλευράς με τα αθώα θύματα της άλλης πλευράς, εκείνοι που δεν τους πέφτει βαριά η λέξη γενοκτονία, όπως στον κύριο Μητσοτάκη, του πέφτει βαριά η λέξη γενοκτονία του κύριου Μητσοτάκη, μετά από όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μία οδό, και η μόνη οδός η οποία υπάρχει είναι να κρατιέται ζωντανή η Παλαιστίνη, η οδός του ξεσηκωμού παντού σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του πλανήτη, μέχρι να σταματήσει το έγκλημα στην Παλαιστίνη. Όσοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους αδιανόητους του κινησμού και του κανιβαλισμού, έχουν ένα δρόμο. Είναι ο δρόμος που βρίσκεται κάτω από τη σημαία της Παλαιστίνης, για να μπει τέλος στις εκατόμβες, για να μην θρηνούν οι λαοί της περιοχής, ο παλαιστινιακός λαός, ο ισραηλινός λαός, οι υπόλοιποι λαοί της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι το χρέος του ανθρώπου. Είναι ένα χρέος και οφειλή της ανθρωπότητας, με τεράστιο, με βαθύ ιστορικό βάρος για όλες τις γενιές που έρχονται.

0: ελληνική κυβέρνηση συντάσσεται με ένα κράτος γενοκτόνο. Ο φασίστας Νετανιάχου σε ένα υπεριαλιστικό δελήριο έχει δηλώσει αλλάζουμε την όψη του κόσμου. Είναι αυτός που έχει δηλώσει η Γάζα δεν υπάρχει πια, ούτε ο Λίβανος. Το ίδιο ισχύει και για το Ιράν. Αυτά ήταν τα λόγια του μιλώντας στην Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Ξέρετε, όταν ο Γκέρινγκ, ο υπαρχηγός του Χίτλερ και επικεφαλής της Γκεστάπο, ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στην κυβέρνηση των Ναζί, απευθύνθηκε τότε στην αστυνομία του Ντόρτμουντ και είχε δηλώσει το εξής: «Δύο είδη νόμου ξέρω, γιατί ξέρω και δύο είδη ανθρώπων. Αυτούς που είναι με το μέρος μας και αυτούς που είναι εναντίον μας». Αυτά τα έλεγε ο Γκέρινγκ. Αυτός λοιπόν ο νόμος του όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, ο νόμος των Ναζί, έχει γίνει ο παγκόσμιος νόμος αυτής της νέας τάξης, του νέου αμερικάνικου αιώνα, όπως τον έχουν βαφτίσει τα γεράκια της Ουάσιγκτον. Και πραγματικά συνιστά ιστορική παραφροσύνη 8 δεκαετίες, 9 πόσες είναι μετά το δικαστήριο της Νιρεμβέργης, εκείνος που αναβιώνει τη λογική, και βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, του Γκέρινγκ να είναι το κράτος του Ισραήλ. Ο νόμος που εφαρμόζει το Ισραήλ, αυτή η ύβρις κατά του ανθρώπου, αποτελεί μετουσίωση του χιτλερικού δόγματος. Εφόσον σε παρακολουθώ είσαι ύποπτος, εφόσον σε εκτελώ είσαι ένοχος, εφόσον σε βομβαρδίζω είσαι τρομοκράτης. Η λογική του φασισμού στην εκδοχή της κυβέρνησης του Ισραήλ λέει δεν είναι ο Νετανιάχου ο δολοφόνος, δεν φταίει αυτός, φταίνε τα θύματά του, φταίνε οι εκτελεσμένοι, φταίνε οι δολοφονημένοι. Και γιατί φταίνε? Φταίνε γιατί είναι Παλαιστίνοι, φταίνε γιατί είναι Λιβανέζοι, φταίνε γιατί είναι Σύριοι, φταίνε γιατί είναι Ιρανοί. Γιατί είναι άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου που υπέπεσαν στο έγκλημα να μην συμφωνούν με το Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι δε φταίνε και διπλά. Γιατί ξέρετε, δεν συνενούν με την κατοχή της πατρίδας τους από το Ισραήλ. Είναι ο ίδιος φασισμός που πριν από 90 χρόνια έλεγε ότι ο Χίτλερ δεν ήταν τάχαμο αντισημίτης, απλώς εκείνοι έκαναν το λάθος να είναι Εβραίοι.
1: Real FM. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com. Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Τη βασική διδαχή της ιστορίας την έχουμε πει έτσι, ότι οι εθνικόφρονες κατά βάση είναι στομαχόφρονες. Εν ολίγης δηλαδή, δεν είναι σπάνιο η ακροδεξίλα να πηγαίνει μαζί με τη λαμογίλα. Και αναφέρομαι σε αυτόν τον κύριο, τον υποψήφιο βουλευτή με την ελληνική λύση του Βελόπουλου. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον κύριο Αλιφατζή, με τον Βελόπουλο, τον κάτοχο των επιστολών του Ιησού Χριστού. Μετά πήγε στο Λάος, του πήρε και το κόμμα του Καρατζαφέρη, ωραίος και αυτός, μέγας τσάκαλος. Μιλάω για αυτόν τον κύριο Φίλιππο, τον Γκαμπούρη, ο οποίος ελέγχεται μαζί με τη σύζυγό του και άλλα 6 άτομα για απάτη, λέει, εις βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, 5 εκατομμυριάκια ευρώ. Είναι ο Θεοδός μαζί. Θεοδός μου, γεια σου.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Για πες, τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μετά να αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ακριβώς. Ακούγα τα σχόλια. Γι' αυτό με ακούτε. Το στομαχόφρονες μου άρεσε, αλλά μου έρθει στο μυαλό ένα άλλο που έλεγαν παλιότερα στα πανεπιστήμια της δεκαετίας του 80, που έλεγε ότι συνήθως αυτοί οι άνθρωποι αμήνονται περιπάρτης.
0: Ναι, εντελώς.
1: Ναι.
0: Από την κυρία Μαρί Λεπέν, η οποία ελέγχεται για τα λεφτάκια εκεί, μέχρι τον Αυστριακό Υπουργό Οικονομικών, τον άλλο ακροδεξιό.
1: Ακούγοντας αυτό για τους στομαχόφρονους, πάντως είναι να μου ήρθε στο μυαλό έτσι αυτό το σύνδεμα.
0: Τι γίνεται με το συγκεκριμένο κύριο, αυτόν τον τηλεοπτικό αστέρα, ναι, και τηλεοπτικός αστέρας?
1: Βεβαίως. Τι λέει το ρεπορτάζ? Πρώτον, έχουμε την άσκηση κακουργηματικών ποινικών διώξεων, γιατί είναι 5 εκατομμύρια. Η έρευνα, το Facebook έχει βάλει στο δημόσιο, φέρεται να έχει βάλει στο δημόσιο, σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα. Τώρα, όπως πάμε, η διώξη είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, είναι 5 τα εκατομμύρια, μέχρι το 2021 έχουν φτάσει οι έρευνες. Ωστόσο, από τα έγγραφα που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, αποδεικνύεται ότι αυτές οι εταιρείες, οι μαϊμού εταιρείες, οι εικονικές, οι εταιρείες βιτρίνα, όχι οι νόμιμες, λειτουργούν από το 2013 κάποιες. Και αυτό το σύστημα, το ανοίγω μια εταιρεία που δεν έχει γραφεία, δεν έχει τίποτα, είναι μόνο στα χαρτιά, μετακυλίω εκεί εργαζόμενους, όπου φτάνουν οι εισφορές, τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, φτάνουν στο πικ και εκεί βάζω λουκέτο, τραβάω ένα κανόνι, ο αχεράνθρωπος χάνεται και ούτω καθεξής. Αυτό είναι από το 2013, κατά συνέπεια τα 5.332 για την ακρίβεια, είναι 5.332.000 δραχμές τα χρέη προς το δημόσιο, προφανώς. Και μάλλον είναι πολλαπλάσια. Γιατί όπως είπαμε, η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021, αλλά οι εταιρείες αυτές φαίνεται να λειτουργούν από το 2013 και έπειτα με αυτό το σύστημα. Παράλληλα, σήμερα είχαμε και την εμφάνιση πολύ γνωστών ονομάτων του καλλιτεχνικού χώρου, κυρίως του λαϊκού τραγουδιού, τραγουδιστές που εργάζονταν κατά καιρούς στο νυχτερινό κέντρο ή στα νυχτερινά κέντρα, που ήταν αφανής ιδιοκτήτης, φέρονταν αφανής ιδιοκτήτης ο Φίλιππος Καμπούρης, για να δώσουν κατάθεση για να διαπιστωθεί η σχέση που είχαν με τον άνθρωπο αυτό, καθώς φέρεται να πληρώνονταν από αυτές τις εταιρείες που δημιουργούσε με τους αχυρανθρώπους. Όταν μιλούμε για αχυρανθρώπους, στο μεταξύ κρύβεται και ένα δράμα. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς που έχουν βρει, οι περισσότεροι είναι με επιδόματα ανεργίας, άλλοι σήμερα έχουν μεροκάματο, αύριο δεν έχουν να βάλουν, δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν φαΐ να βάλουν στο πιάτο τους. Για τέτοιους ανθρώπους συζητάμε, τους οποίους εκμεταλλεύονταν βέβαια και χρησιμοποιούσαν τα ονόματά τους. Γιατί και αυτό, γιατί ήταν και ο Φίλιππος Καμπούρης και στις εκπομπές του εκεί έλεγε για το πόσο πιστός χριστιανός είναι ο άνθρωπος αυτός. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, έκανε και κάτι με κάτι πυρούνια που κολλάγανε απάνω του, με αυτά τα εμβόλια που ήταν με μαγνήτες. Αυτά τα είδα σε κάποια βίντεο, αλλά δεν μπόρεσα να τα καταλάβω. Τουλάχιστον εγώ μπορεί να είμαι λίγο μικρόνος απέναντι σε αυτό. Η εξέλιξη ωστόσο της υπόθεσης αναμένεται να είναι πιο σοβαρή, καθώς τις επόμενες ημέρες το πιο πιθανό είναι θα γίνουν και έρευνα στα γραφεία του κόμματος, του Λάος δηλαδή, του Ορθόδοξου Λαϊκού Συναγερμού, όπου είχε διαγράψει και τον ιδρυτή του κόμματος, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, καθώς σε μια διεύθυνση που φέρεται επίσης ως στέγη του κόμματος και διοικητικά γραφεία, φέρεται να συστεγάζονταν και καμιά δεκαριά εταιρείες από αυτές τις εικονικές που λέγαμε. Οπότε, κατά συνέπεια, μόνο και μόνο το γεγονός αυτό από τα έγγραφα που βρέθηκε, θα γύρει και νέες έρευνες αυτή τη φορά στα γραφεία του ΛΑΟΣ.
0: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας το είχα πει και τις προάλλες, δεν τους προλαβαίνεις αυτούς, μιλάω για τους κυβερνώντες μας. Άμα είσαι άριστος και επιτελικός, πώς να σε προλάβει ο άλλος. Πραγματικά δεν τους προλαβαίνεις. Τη μία έχεις αυτόν τον τύπο, Κουλκουδίνας. Κουλκουδίνας, ναι. Ο οποίος βγήκε και μας είπε, δεν τρέχει τίποτα, λέει, με τις τιμές στα καύσιμα. Η Συγκρού, λέει, είναι γεμάτη. Άμα σε ενοχλούσαν τα καύσιμα, απέναντι το λεωφορείο. Μετά είχαμε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος επίσης δεν βλύνει κανένα πρόβλημα, γιατί εκεί που ατένιζε την Εθνική Οδό από την Καρδίτσα έβλεπε πολλά αυτοκίνητα. Οπότε, λέει, έχει πολλά αυτοκίνητα, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα θυμάμαι και εκείνη την άλλη που της λέγανε τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς με τα 800 ευρώ που δεν βρίσκουν να νοικιάσουν σπίτι, δεν υπάρχει σπίτι εκεί που τους στέλνουν για αναπληρωτές. Και εκείνη απαντούσε, ο τζάμπας τέλειωσε. Δεν το είπε για κανένα τραπεζίτη που έχει να πληρώσει φόρο εδώ και 15 χρόνια, έτσι. Δεν το είπε για κανέναν εφοπλιστή που φορολογείται οικειοθελώς. Το είπε για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Καλά, για τους λαζαρίδιδες τα έχουμε πει, έτσι. Τώρα είχαμε και τούτην εδώ, μιλάω για την αξιότιμη κυρία ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Η κυρία, λοιπόν, Ελεονόρα Μελέτη δήλωσε τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Αυτά που σας διάβασα υπόθηκαν από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Και πραγματικά, έτσι, ευτυχώς που βρέθηκε ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, να αναδείξουν, ρε παιδί μου, τελικά την τραγωδία, αυτή την τραγωδία που βιώνουν οι εργοδότες που δεινοπαθούν από εργαζόμενους. Σχόλιο. Ναι, έχω ένα σχόλιο. Τι ζούμε, ρε αδέρφη. Τι ζούμε.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
9: Μπαμπάκα μου.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ,
10: τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για τα φτωάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Ελένη μου, θύμισέ το μου όταν πλησιάσει ο χρόνος αυτό που μου έχει στείλει. Πολλές καλησπέρα στον Παναγιώτη, στο Real Blogger, το φίλο Κωνσταντίνου. Το σύστημα όπως το έχουν φτιάξει δεν το επιτρέπει αυτό. Μπορείς να μπει στον ημεροδρόμο να τις βρεις τις εκπομπές με την κατάλληλη αναζήτηση. Καλησπέρα στην Αμάρινθο, στη Μαργαρίτα, στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη, στο Μιχάλη. Καλησπέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Πολλές καλησπέρες στο Νιόνιο, στην Αγγελική, στην Κατερίνα, στο Γιώργο. Καλησπέρα στον Νικόλα. Αναστάση μου, να είσαι καλά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Ξέρετε, τα μέτρα τα οποία εξήγηλε προχτές ο Μητσοτάκης για τα καύσιμα είναι της τάξης εκείνο το δεκάλεπτο, τι ήταν στο πετρέλαιο. Είναι της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Περί αυτού πρόκειται. 20 εκατομμύρια. Χτες πήγε στους βιομηχανούς και τους έδωσε για το δικό τους ενεργειακό πρόβλημα 95 εκατομμύρια. 95. Δηλαδή, τα εκατομμύρια των Ελλήνων, οι οποίοι βιώνουν ό,τι βιώνουν με τις τιμές των καυσίμων, αξίζουν όσο το 1/5, το 1/5 700 βιομηχανών. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από τις διαδηλώσεις, καθώς εκατοντάδες Βέλγοι φοιτητές βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Λιέγης για να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στην γαλλόφωνη κοινότητα, με αιχμή την αύξηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Φαίνεται πως οι Βέλγοι πήραν έμπνευση από τους Γάλλους και σήμερα στη Γαλλία περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν στις μεγαλειώδες διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμειναν κλειστά λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους. Και τα αιτήματά τους αφορούν στη βελτίωση των συνθήκων στα σχολεία. Στο επίκεντρο, μάλιστα, των μαθητικών διαμαρτυριών βασίζονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
0: Πάμε.
1: Θα μείνουμε στη Γαλλία και θα πάμε σε μια Γαλλίδα ευρωβουλευτή, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά της Γαλλίδας ευρωβουλευτής αριστεράς, της Ρήμα Χασάν, η οποία αφαίρεσε μια Ισραηλινή σημαία από έκθεση που τιμούσε τη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου. Η ίδια η Χασάν επιβεβαίωσε ότι η ίδια αφαίρεσε την σημαία, αλλά πέριψε τους ισχυρισμούς ότι στάθηκε πάνω της ή ότι έριξε σκόπιμα κάτω ή την ποδοπάτησε και διάφορα άλλα τα οποία διέρευσαν μετά την πράξη της. Οι ευρωβουλευτές, να θυμίσουμε, δεν μπορούν να εμποδιστούν από το να ψηφίσουν σε περίπτωση κυρώσεων, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν άλλες κυρώσεις, όπως είναι η απώλεια της ημερήσιας αποζημίωσης ή ο αποκλεισμός από τις εργασίες κάποιων επιτροπών.
0: Μάλιστα. Είναι η μέρα που είπαμε, αποκαλύφθηκε από τους ίδιους τους Ισραηλινούς ότι από την 7η Οκτώβρη έχουν χτυπήσει 100.000 στόχους. 100.000 στόχους.
1: Και αυτό δεν αρκεί για να δείξει την θηριωδία που έχει εκτυλιχθεί στη Λόριδα της Γάζας, με ανθρώπους να είναι αποκλεισμένοι από παντού και από τα πάντα, από τροφή, από νερό, από φάρμακα, από εκπαίδευση, από παντός είδους βοήθεια.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα.

0: Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
3: See you at corner.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
0: και 6983 199 081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το

0: Όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

νεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop 400 γραμμάρια μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.